0: Νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, την οποία κατηγορεί ότι δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανίσει για το ΝΑΤΟ. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βοτόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία, από χθες Κυριακή, όποτε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετεό Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια της Γαλλίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια. Εκλογικό θρίλερ στην Κολομβία απόψε για τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ο δεξιός υποψήφιος δικηγόρος Ντέλα Εσπριέγια, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, προηγείται οριακά με 50,1%, ενώ ο αριστερός υποψήφιος Τζεπέντα είναι στη δεύτερη θέση με 48,3% και καταμετρημένο το 90% των τμήματων. Ο καιρός. Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος, καλά φαίνεται αυτό, μάλλον ακούγεται αυτό. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σαρονικό. Κύριε Γιάννη, λέει, έχουμε στήσει πάρτι μαζί σας. Αφιερώστε μας το επόμενο τραγούδι, είμαστε ανοιχτά του Σαρονικού. Για πάμε. Και μια Ηλιάνα Ζέρβα. Μην ανάβεις το φως, θα μας δει ο Θεός.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
2: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
4: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Και τότε ο αείμνηστος Μιτσάρας είπε το χορευτή το 2009 για την εκπομπή που κάνανε για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Καλημέρα στο φίλο μου του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο στη Φάρμα, στη Θεσσαλονίκη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον καλό φίλο, το Γιάννη το Φουρνέλη, ο οποίος μας ακούει στην Αμερική. Μου λέει εδώ Ατλαντικός, οι δυο Γιάννηδες. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αφού ακούτε και λαϊκά μονοπάτια, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα Άρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, αφιέρωσε το επόμενο σε όσους μας ακούνε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα, να σε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης από το Βύρωνα. Μου λέει, δεν μας είπες τίποτα, κάνα παραλυπόμενο, λέει, από το Σάββατο που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο. Τα έχουν γράψει όλα τα ειδησιογραφικά site για την κηδεία του σχολεμένου του Ανδρέα. Ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι πήγαν, ποιοι έδωσαν το παρόν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι να κοιτάζουμε τον άνθρωπο όταν ζει, όχι όταν φεύγει. Έχω να ομολογήσω κάτι, το έχω ξαναπεί βεβαίως, ότι ο Μαζαράκης ήταν ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος στην Αθήνα το 1995 που μου έδωσε μεροκάματο από τη δουλειά μας. Δούλευα στην παραγωγή της εκπομπής του στο ραδιόφωνο του Αντένα και προς τιμήν του με πλήρωνε ο ίδιος από την τσέπη του, όχι από το σταθμό, γιατί κάποιοι από το σταθμό τότε σφυράγαν κλέφτικα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλους. Αφιέρωσε το επόμενο, λέει επίσης ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Μπολουγουρά, «Χαμένη πολιτεία». Στα πλήκτρα μαζί μας είναι ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μακάκος και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η εμπλοκή στις συνομιλίες που διεξάγονται στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Κατάρ και Πακιστάν, έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών, η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε. Οι τετραμερείς διαπραγματεύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες και οι προσπάθειες των μεσολαβητών δεν είχαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο, το Ιρανικό. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε πριν από λίγο ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την οποία η Τεχεράν χαρακτήρισε προσβλητική. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ετοιμοπόλεμες. Παρά το επεισόδιο, ο Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Άξιος ότι οι πρώτες συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πάυση συγκρούσεων στο Λίβανο και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά την εμπλοκή των συνομιλιών στην Ελβετία, η τιμή του Brent στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Τη δυσαρέσκειά του προς τις Ισραηλινές αρχές εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Ανακοινώσεις διαμαρτυρίας για τη στάση του Ισραήλ εξέδωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε αγροτική περιοχή στη Βατόλακα, περίπου 5 χιλιόμετρα από την κατοικία της, έπειτα από υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την δολοφονία. Σε κλειό καύσωνα η Γαλλία από χθες Κυριακή, οπότε η θερμοκρασία άγγιξε τους 41 βαθμούς και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Το Μετέο Φρανς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σήμερα Δευτέρα, καθώς περίπου η μισή επικράτεια έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του προέτρεψε τους Γάλλους να προσέχουν ηλικιωμένους παιδιά και ευάλωτο άτομα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες απόψε από ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού, που είχε στόχο γεωργική εγκατάσταση. Οριακή φαίνεται ότι είναι η εκλογή στην Προεδρία της Κολομβίας του δεξιού υποψηφίου Ντελα Εσπριέγια, που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος τον συνεχάρει τηλεφωνικά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική μετάβαση στη χώρα. Συγχαρητήρια δέχθηκε και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πολλοί τραυματίες από έκρηξη στη μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε την έκρηξη σε τεχνική βλάβη, ενώ ανέφερε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κάποια διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίους, Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λέω του Μαυρεγάπουλου, τέλειωσε ρε. Λέει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, καλά είναι. Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, κάνε μια αφιέρωση στην παρέα που ακούει στο εστιατόριο Μαραθώνας εδώ στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Χαίρομαι να περνάτε καλά, Ιωάννη Φουρνέλη, και στην παρέα σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Περάσαμε στην τρίτη ώρα. Ξεκινήσαμε με Δούκισσα και τις αναμνήσεις. Τι έχουμε μετά? Κύριε Νίκο, το λάπτοπ είναι ανοιχτό? Ωραία, πάμε, φύγαμε. Ο Μιτσάρας, απόψε θα ήθελα

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στην Πάρνηθα, στο Μενίδη, συγγνώμη, χαρίζει τα παιδιά από την Πάρνηθα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Λέει ο αστικός μύθος ότι όταν το τραγούδι το δώσαν στο Λευτέρη του Παπαδόπουλου να βάλει στίχους, που το έδωσε ο Μάνος, ο Λοΐζος, του είπε... Όχι, του λέει, είναι τόσο δυνατό το κομμάτι που καλύτερα να ακούγεται μόνο του. Απίστευτη ζεμπεκιά.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, τα αφιερώνω, λέει, στην οδηγάρα μου τη Στέλλα, τη Super Driver. Να είναι καλά, να κουβαλάτε ψαράκια, να βγαίνει μεροκάματο, φίλε μου Σταμάτη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, στην ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε, Τόλι, θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Μαυρεδόπουλος πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα, με Στέλιο, με Στράτο και με Ρίτα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα και κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντός 60 ημερών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου, έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαέλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το Τάσνιμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρχικά άνοδο όταν έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent πήγε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση στις διεθνείς αγορές μετά τις θετικές εξελίξεις και διόρθωση των τιμών. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρειτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς την Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά καταγγέλνουν τη στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μέλλον, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Météo France, ενώ λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σχολεία παραμένουν κλειστά, οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στην περιφέρεια της Οδυσσού με στόχο γεωργική εγκατάσταση είχε ως αποτέλεσμα απόψε ένα νεκρό και τρεις τραυματίες. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν του Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

Με το σπουδαίο Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Έγινε 76 ετών και το εμβληματικό του τραγούδι «Χαιρετίσματα» από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν ο πέμπτος δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου, περιείχε 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Νικολάσιμου και κυκλοφόρησε το 1987. Να παίξω, να αποφασίσω.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου άρχισε να τραγουδά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το 1972 καταγράφεται η πρώτη επαγγελματική του συμμετοχή σε δίσκο, την Ελληνική Χώρα, όπου ερμηνεύεσαι δύο γνωστά τραγούδια, τον Τριλαντά και ο Σταμούλης Ολοχίας. Την ίδια χρονιά εκδόθηκαν και οι δύο πρώτοι του δίσκοι 45 στροφών, ενώ το 1973, μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία, όπου στο Μόναχο συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε το 1974, συνοδός στο Παρίσι στο Μίκη Θοδωράκη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε δύο δίσκους, τα τραγούδια του Ανδρέα και τη νύχτα του θανάτου. Επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα στο τραγούδι. Τραγούδησε σε μπουάτ, ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 στροφών και την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Λοΐζου «Τα τραγούδια του δρόμου». Το 1975 ηχογράφησε τα αγροτικά του Θωμά Μπακαλάκου, ενώ την ίδια εποχή γνώρισε δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε συνέχεια πολύ στενά, τον Μάνο Λοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Το 1976 συνεργάστηκε και πάλι με τον Μίκη Θοδωράκη στο δίσκο της Εξορίας, ενώ το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδία του. Το 1979 συμμετείχε στο Σταυρό του Νότου του Θάνου Μικρούτσικο και από εκείνη την εποχή και λίγο πριν το πέρασμα στη δεκαετία του 80 αρχίζει να εκδηλώνει τις επιρροές του στη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Σας αφήσαμε την περασμένη Παρασκευή στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου και τη σύναψη μιας εγκεχηρίας 60 ημερών ώστε να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Χθες άρχισαν τα παρατράγουδα, οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα πόσο δύσκολη θα είναι η τελική λύση. Τελικά, μετά από μια ολονυχτία διαπραγματεύσεων, πριν από λίγο σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και επιτεύχθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Θα τα πούμε όμως και στη συνέχεια. Στα πολιτικά, η κυβέρνηση προχωρά με τη στρατηγική να παρουσιάζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις της που πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα δείχνει και κομμάτια και πολιτικές μιας άλλης Ελλάδας που έρχεται, αφήνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσπαθούν να αντιγράψουν το πρόγραμμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζοχράν Μαχντάνη, σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Βεβαίως, σε μια προσπάθεια συσπήρωσης και των εκλογικών κοινών που αρέσκονται σε υποσχέσεις βαρύτερης φορολόγησης υπερπολιτελούς διαβίωσης, είτε του κεφαλαίου, τις τελευταίες ημέρες έρχονται διαρκώς νέες τέτοιες προτάσεις, κυρίως από τα στελέχη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θυμίζουν λίγο τις υποσχέσεις του 12-15, αλλά και συνέχεια την εφαρμογή από το οικονομικό επιτελείο του Ευκλήδη Τσακαλώτου, που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές όπως ζητούσαν οι Βρυξέλλες, κατακρεούργησε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Προτάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λέγονται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας, καθώς είτε η υπερφορολόγηση θα έδιωχνε τους πλούσιους σε χώρες με μικρότερη φορολογία, όπως αυτό συνέβη στη Γαλλία, είτε η υπερπολιτερής διαβίωση περνά μέσα από εταιρείες και δεν μπορεί ουσιαστικά να φορολογηθεί. Ακόμη η πρόταση για την φορολόγηση των 1.500 αφημί, όπως έγινε και όπως ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, θα απέδιναν ποσά που δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση κάποιας ουσιαστικής πολιτικής. Θα ήταν ένα πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που παρουσιάζεται από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Αίσθηση βεβαίως προκάλεσε το Σαββατοκύριακο και η υπόθεση θανάτωσης μιας σκυλίτσας στη Γαστούνη της Ηλίας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σκηνή κατά την οποία το όχημα παρασύρει το ζώο και απομακρύνεται το σημείο. Η σκυλίτσα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, ήταν γνωστή στους κατοίκους της περιοχής και το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Προκάλεσε μάλιστα ένα κύμα οργής και συγκίνησης, καθώς από βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ενημερωτικές εκπομπές, δείχνει το όχημα να κινείται σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, να προσεγγίζει τη σκυλίτσα και συνέχεια να περνά από πάνω της χωρίς να σταματήσει. Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντολογικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήριζε το συμβάν ιδιαίτερα σοκαριστικό, εκτιμώντας ότι ο οδηγός είχε αντιληφθεί την παρουσία του ζώου και γνώριζε τι είχε συμβεί. Όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση και καμία προσπάθεια παροχής βοήθειας μετά την παράσυρση. Τώρα, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, εφόσον αποδειχτεί πρόθεση, πρόκειται για μια πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες και όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου,
Η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Χθες το βράδυ, πάντως, αργά κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες, οι οποίες έλεγαν ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει την οδηγό και θα υπάρξουν οι κυρώσεις, οι αναμενόμενες κυρώσεις, θα την καλέσουν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε για ένα νέο καύσωνα στην Ευρώπη, και η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι πιθανό να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Από τη Γαλλία έως την Ισπανία και τη Βρετανία, οι χώρες παίρνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ακραίες θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και των υποδομών. Το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα επισημαίνει όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα φαινόμενα της ακραίας ζέστης, με τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον καθημερινότητα. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και 35 διαμερίσματα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Σε μια προσπάθεια, η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες προχώρησε απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο, ενώ ο πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, απίθυνε έκκληση προς όλους να δείξουν αλληλεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους παιδιά και άλλες ευάλωτες μονάδες. Λοιπόν, η Ισπανία θωρακίζεται επίσης εναντί του καύσωνα, ματαιώνοντας υπαίθριες εκδηλώσεις ώστε να αποτραπεί η έκθεση του κοινού σε επικίνδυνα επίπεδα ζέστης, ενώ στη Βρετανία οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τροπικές νύχτες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Ακραία ζέστη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στη Βρετανία και η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για την Τετάρτη και την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι αναμένεται ακραία ζέστη σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας, καθώς και στην Ουαλία. Αν υπόφορη είναι η ζέστη και στην Πορτογαλία, η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε 3 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι προβλέψεις μιλούν για θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου. Οι θερμότερες ημέρες θα αναμένεται να είναι η σημερινή και η αυριανή. Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις υψηλές θερμοκρασίες έχουν τεθεί και ορισμένες περιοχές της Κροατίας και της Σερβίας, όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η Υπηρεσία Προληπτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των πολιτών, ενώ η υψηλή θερμοκρασία πάνω από τους 35 βαθμούς καταγράφηκε ήδη χθες στη Βόρεια Μακεδονία. Και η πρόβλεψη για σήμερα είναι ότι θα φτάσει ακόμα και στους 38 βαθμούς, όπως και στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην Ελλάδα τώρα, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, με πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στις πιο ορεινές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι καλός, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια Επτάνησα και στην Δυτική Στερεά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περάσματα από λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον είμαστε αρκετά τυχεροί αυτό το καλοκαίρι, παρά τις προγνώσεις ότι θα ήταν ένα θερμότερο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάει πολύ καλά, με τη βράδινη δροσούλα, με υψηλότερες λίγο θερμοκρασίες το πρωί, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουμε αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Και πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πολυήμερο, σχεδόν 10 ημέρες κράτησε στη Γαλλία και στη Βρετανία. Ελπίζουμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στην τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί για όσο διάστημα μπορούμε ακόμα. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρα, 22 Ιουνίου, γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου, Παγκόσμια ημέρα των τροπικών δασών, και σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία χειρίζουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά διέρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1973, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν το Θέατρο Αθήνεων το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Το 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα με την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
ενώ το 1937 γεννιέται ο Ernestos Ziller, ο Γερμανός αρχιτέκτον με το σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Το 1949 η Meryl Streep, βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ το 1969 φεύγει από τη ζωή Judy Garland ή το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της φράσης Ethel Graham, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, και το 2015 η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Στα αθλητικά είχαμε ένα πράσινο, καταπράσινο Σαββατοκύριακο. Ξεκινά μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ μετά την απόφαση του ο Μπραντοβιτς να καθίσει και πάλι στην άκρη του πράσινου πάγκου ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία του Ζωτ σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη τάξη ομάδας, εκτοξεύοντας το σύλλογο σε πολλά επίπεδα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα λάβει για την επόμενη τριετία περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ, με τίσιο συμβόλαιο να αγγίζει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση του μπάτζετ θα είναι πολύ μεγάλη στη τάξη του συλλόγου, με τη διοίκηση των Πρασίμων να θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική αύξηση του μπάτζετ για την σεζόν 25-26 αναμένεται να φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Θα πρόκειται φυσικά για το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στην προσπάθεια που κάνει για την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το μεσημέρι σήμερα, 1 η ώρα στο TAFE Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα γνωρίσει την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, που οι οποίοι του ετοιμάζουν θερμή υποδοχή για να ξεκινήσει η δουλειά. Ο σκιοποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφικό τις τελευταίες ώρες. Έκλεισε τον Τζάπρα και τον Μπένια, οι οποίοι θα υπογράψουν σήμερα, θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Νιάκη Πένια ολοκληρώνουν τις διαδικασίες και εφόσον δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους σήμερα το απόγευμα. Ο Τσάπρας θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών. Ο Πένια, ένας τερματοφύλακας που προέρχεται από την Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βεβαίως μαζί με το νέο απόκτημα που είχε προηγηθεί ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Χθες όμως έφτασε στην Ελλάδα και ο Αλέσιο Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Λοιπόν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει και θα παρουσιαστεί από την Ασπρομαυρή ΠΑΕ. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις, αυτές που συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι συνομιλίες στην Ελβετία, θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Μπαγκάι, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Συμφώνησαν λοιπόν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας. Αυτή η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία και παρά την ένταση που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αραγκατσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση, ενώ σύμφωνα με τον Μπαγκάι, οι επαφές επικεντρώθηκαν στα ζητήματα κυρίως των κυρώσεων του πετρελαίου.

πληθωρισμού λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα τρίπτυχο πολιτικών στο πεδίο της οικονομίας που αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μεγαλύτερη ένταση στους επόμενους μήνες και έχει ένα κοινό παραδρομαστή. Την ενίσχυση του εισοδήματος των οικοκυριών που έχει πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το πληθωριστικό ντόμενο που έφερε ο πόλεμος. Αν και οι εξελίξεις μετά τη συμφωνία Τραμπ με την Ιρανική ηγεσία οδηγήσουν σε άμεση ομαλοποίηση των ροών του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, η εκτίμηση είναι ότι οι ρογμές που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα δεν πρόκειται να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι όσο του ο πληθωρισμός να μπορέσει να επιστρέψει στα προ-κρίσης επίπεδα, όπως προέλεψε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρντ, ανακοινώνοντας πριν από 2 εβδομάδες την αύξηση των επιτοκίων του ευρώ. Στο σκηνικό αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση παρουσίασε μέσα στην εβδομάδα τη νέα πλατφόρμα «Πόσο κάνει», σε μια προσπάθεια να δοθεί στους καταναλωτές ένα βασικό εργαλείο για τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Με βάση την πλατφόρμα, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να έχουν εικόνα των τιμών πώληση των ίδιων προϊόντων των πολυεθνικών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας αποτελεί ούτως ή άλλως βασική κυβερνητική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί με παρεμβάσεις που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους των βασικών προϊόντων που βολούνται στα σούπερ μάρκετ, μέτρο που είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει ως το τέλος του μήνα. Βεβαίως, το ουσιαστικότερο όπλο είναι η έλεγχη που κάνει η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει, αλλά είναι διαφορετικά όταν οι εταιρείες έχουν στο μυαλό τους ότι γίνονται έλεγχοι και μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Τώρα, την παρουσίασε την πλατφόρμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δήλωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες τιμές, υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Άρα, εδώ φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα πρόστιμα αν βρεθούν εταιρείες οι οποίες δεν τηρούν το πλαφόν του κέρδους, δεν τηρούν αυτό που λέει ο νόμος. Και αυτό φάνηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα με τα καύσιμα, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα. Τώρα, παράλληλο μέτωπο για την κυβέρνηση αποτελούν τα νέα μέτρα προστασίας των οφειλών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικοκυριών. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και η παρεμβάση των εξοδικαστικών μηχανισμών, με τις οποίες μειώνεται στα 5.000 ευρώ το κατώτερο όριο οφειλών για την ένταξη αυτών. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα νοικοκυριά θα μπορούν να κάνουν χρήση ευνοϊκών διατάξεων ρύθμισης των οφειλών τους, ώστε να σώσουν την πρώτη κατοικία τους. Και βέβαια, το κερασάκι στην τούρτα είναι το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που αναμένεται να έρθει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μειώσεις των άμεσων φόρων, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, με δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, έχουν προαναγγείλει σημαντικές νέες μειώσεις φόρων που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ. Ο κ. Πιερακάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μείωσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα, γιατί ΔΕΘ, αυτό που μπορεί να σας πω, είπε, είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως θα παραμείνει η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που θα δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Σε αντίστοιχο κλίμα και οι δηλώσεις των κυρίων Μαρινάκη και Χατζηδάκη. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι θα υπάρχουν και άλλες φοροελαφρύνσεις. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μείωσεων των φόρων και ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί λίγο παραπάνω. Ενώ ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Χθες πάντως είχαμε την ανάρτηση, αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είπε ότι δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους πολίτες. Αντιθέτως, βοηθάει την πολιτεία, βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες να ασκούν πιο αποτελεσματικό έλεγχο στην αγορά. Ζήτησε από τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή, να δοκιμάσουν τις λειτουργικότητες που προσφέρει και να δουν ότι τι μπορεί να κάνει για τους καταναλωτές, τους πιο απαιτητικούς, τους συνειδητοποιημένους, αλλά και πώς θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο

ανταγωνιστικές. Και είναι σωστό αυτό, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εντοπίσει κάποιος ένα προϊόν το οποίο το ένα σούπερ μάρκετ το πουλάει 3 ευρώ και το άλλο σούπερ μάρκετ 4, είναι προφανές ότι αν βρει 3-4 προϊόντα θα στρέψει την προσοχή του προς το σούπερ μάρκετ με τις φθηνότερες τιμές. Τώρα, λέει ο Πρωθυπουργός, αφισβητούν το εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, είτε είναι από την αντιπολίτευση είτε από την αγορά, ας το συνηθίσουν, γιατί το πόσο κάνει ήρθε και θα μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι είναι η εξέλιξη του e-καταναλωτής με περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τώρα, το ζήτημα είναι βεβαίως κατά πόσο μπορεί ένας καταναλωτής να βγει από τη ρουτίνα του, να βγει δηλαδή από το γεγονός ότι προτιμά το σούπερ μάρκετ που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι του και θα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι λίγο μακρύτερα. Δεν είναι εύκολο, να λέμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε οι τιμές να μειωθούν κάποια στιγμή, να υπάρξει και κάποια αντίδραση. Όχι μόνο αντίδραση μέσω του πόσο κάνει, αλλά και μια αντίδραση όταν βλέπουμε ότι μια τιμή δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται στο ράφι, δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπήρχε μια συγκεκριμένη ποσότητα φέτας. Τότε κόστιζε 4,20, αν θυμάμαι καλά. Έδινε επίσης συν 30% δωρεάν προϊόν. Η τιμή αυτή μέσα σε λίγες εβδομάδες έφτασε, σκαρφάλωσε πάνω από τα 6 ευρώ. Τότε αντέδρασαν οι καταναλωτές, σταμάτησαν να αγοράζουν τη φέτα αυτή την τυποποιημένη, όχι μόνο μια συγκεκριμένη μάρκα, σχεδόν σε όλες που είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. Η τιμή έπεσε πολύ σύντομα, αρκετά κάτω, έφτασε ξανά στα 5-5,5 ευρώ, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής όταν αντιδρά έχει δύναμη. Σε τι άλλο αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Στα εργασιακά, είπε ότι μια ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφηκε αυτήν την εβδομάδα με τους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων. Είναι η πρώτη συμφωνία στον κλάδο μετά από 15 χρόνια, με αυξήσεις αποδοχές και πρόσθετες παροχές για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, είναι σημαντική, είναι σημαντικό ότι προχωράν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, το πόσο γρήγορα η Ελλάδα θα φύγει από το ποσοστό του 25-28% που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες και πότε θα προσεγγίσει το 80% όπως είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους συνδικαλιστές και κυρίως θέλει αλλαγή νοοτροπίας από τους εργοδότες. Οι εργοδότες, οι οποίοι περισσότεροι είχαν αλλάξει νοοτροπία, είχαν καλομάθει, να το πούμε έτσι, τη δεκαετία αυτή των μνημόνιων, καθώς δεν υπήρχε πίεση, δεν υπήρχε δυνατότητα από τους εργαζόμενους να επιβάλλουν τη δυνατότητα να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει και το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα έχουν αλλάξει έτσι εντυπωσιακά τα πράγματα με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς αρκετά εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν εκτός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν το στεγαστικό, για τα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και τη νέα μεγάλη δράση, την ανακαίνιση κατοικίας. Υπάρχουν υπερισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών είτε να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Και την κυβέρνηση, εκτός από την ακρίβεια και το στεγαστικό, γι' αυτό και βλέπετε ένα μπαράζ μέτρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, που η αλήθεια είναι ότι στους μισθωτούς, στους εργαζόμενους και μάλιστα στους εργαζόμενους που δεν έχουν υψηλούς μισθούς, είναι σαφές αυτό, και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που εξηγούν ότι δεν είναι μόνο τα ενίκια υψηλά, κυρίως το πρόβλημα είναι με τους χαμηλούς μισθούς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δράση τώρα, η επιδότηση μπορεί να φτάσει στους 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστου των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, και υπολογίζεται ότι με αυτή τη δράση μπορούν να επιστρέψουν αγορά και 20.000 κατοικίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ουσιαστικό για να μπορέσει να δώσει έτσι μια ανάσα στην αγορά ή στην ενοικίαση κατοικιών.
Λοιπόν, η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς των κατοικιών, στην αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των νοικιαστών μέσω των στοχευμένων μέτρων. Η κυβέρνηση όμως δεν εξετάζει ούτε προτίθεται να προχωρήσει καμία μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, διευκρίνησε χθες το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαψεύδοντας αναφορές που συνδέουν την εθνική στρατηγική και τη στεγαστική πολιτική με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια. Είναι κάτι το οποίο ακουγόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν περισσότερο μια επιθυμία κάποιων κοινωνικών ομάδων, κυρίως κάποιων συνδικαλιστών, που το επέστρεφαν, το συζητούσαν συνεχώς σε παρουσίες στα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι κρίθηκε απαραίτητο από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, να διαψευστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ένα διοικητικός καθορισμός ανωτάτου ορίου στις μισθώσεις. Και βέβαια θα γινόταν ακόμη πιο προβληματικό το τοπίο, τα τελευταία χρόνια, είτε με τις εξαγορές από το εξωτερικό, είτε με την αλλαγή της στόχευσης των Ελλήνων που στράφηκαν περισσότερο σε καινούργια κίνητα, δημιούργησαν ένα ασφιχτικό κλίμα, αυτό το ασφιχτικό κλίμα στο στεγαστικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα και εκεί πρέπει να ενταθούν οι κινήσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από τους δήμους και την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνική κατοικία και στην Ελλάδα, κάτι που ενώ άλλες χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα η κοινωνική κατοικία είναι ένα όνειρο θερινής νύχτος. Έχουμε πει ότι αρκετές φορές ότι κάτι κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά η χώρα ετοιμάζει και το νέο κέντρο Κύβερνο Άμυνας στο Πεντάγωνο. Θα διαθέτει ένα κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη λειτουργία. Η επίσημη τελετή εγγενείων θα γίνει των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και πλειάδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου από το δωρητή του έργου του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη. Έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχει 24ωρη λειτουργία και θα έχει εξειδικευμένα τμήματα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.

Εκτός των τυχών, το Σαββατοκύριακο οργίασαν οι φήμες στην Βρετανία, καθώς υπήρξε ένα δημοσίευμα του Observer, όπου ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Αργότερα, βέβαια, η κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Η πίεση πάντως προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά όταν τις τελευταίες ημέρες ο βασικός του πολιτικός του αντίπαλος, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των εργατικών φέρεται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και σήμερα. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι με αναλυτικά παραδείγματα. Χρηματιολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Μου έλεγε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί να μην έχει καταγραφεί σωστά το ακίνητό του ότι θα πρέπει να κάνει μια δικαστική παρέμβαση έναντι του δημοσίου και έναντι των άλλων ιδιοκτητών. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία που σημαίνει ένα αρκετά υψηλό κόστος σε ένα Δήμο ο οποίος δεν είχε ακολουθήσει σωστές διαδικασίες και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι ιδιοκτήτης ενός διόροφου ακινήτου ενώ ο ίδιος είχε μόνο ένα οικόπεδο. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνονται πιο ισχυρός και από τον Τζέκις Χαντ. Κρίση μεγαλείου στη σκιά της κρίσης του Ορμούζ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εντολές Μαξίμου σε γαλάζια στελέχη για να τρέξουν. Το Πεντάγωνο και η προσέγγιση Άγκυρας Καΐρου. Κυρ Στάμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street 10. Και γυναικοκτονίες, 2098 κλήσει από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας. Εξιχνιάστηκε δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Πάμε στην ομάδα. Μουντιάλ, ρεκόρ τερμάτων 68 ετών. Νίστρουμ για Πάο. Η πίεση είναι καύσιμο για μένα. Πάο έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Λύση. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Ταρέμι εναντίον όλων. Και η ιστορία συνεχίζεται. Σεισμός στην Ευρώπη για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην απογευματινή. Τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο στον Νοέμβριο. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ ενιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων. Υπερσύγχρονο στρατηγείο για τον κυβερνό πόλεμο στο Πεντάγωνο. Μητσοτάκης Εδένδιας εγενιάζουν σήμερα το κέντρο, το είπαμε και προηγουμένως. Βασίλης Κουρής, γιατί οι εκλογές στην άνοιξη φοβίζουν το Πασόκ. Επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Σεύρον και Έξον αρχίζουν τις γεωτρήσεις το Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Έγκλημα στα Χανιά, ο Σκοπιανός έταψε ζωντανή σταυρούλα στο χωράφι του. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άλλο ένα το νομοσχέδιο, το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια, είναι η διάψευση που λέγαμε προηγουμένως από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ελεύθερος τύπος, 5 μέτρα για αυξήσεις των συντάξεων, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2-2,5% στη συντάξη λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για κύριες και κατάργηση σε επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χείριας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Λοιπόν, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ, είναι η έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Brexit 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επενθυμεί επανένταξη. Σε κλειοκαύσωνα Δυτική και Κεντρική Ευρώπη,
Και ο Βασίλιας Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Εφτάστερο, Τζέικοπ Νίστρουμ με τη βούλα στο ποδόσφαιρο, έκλεισε και ο Τσάπρας. Λοιπόν, όλα αυτά από τον Ελευθερό Τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. 7 είναι ένα σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον το περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάζια Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Δυτική Όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασύδωτο Ισραήλ. Βρετανία, τέλος ο Στάρμερ, έντονη φιλολογία για παρέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα. Δημοκρατία, γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία, που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 5.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνή, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Προτάσεις Ελλάς, μείωση του κόστου ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τροπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρηση στο Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξέλιξεις εδώ στην εφημερίδα. One Voice Business and Politics. Σκληρές αλήθειες Βαρινογιάννη για τον ενεργειακό φιάσκο της πράσινης μετάβασης. Πληρώνουμε ακριβά το στρατηγικό λάθος Βρυξελών και κυβέρνησης. Ο ΑΔΜΙΕ έριξε τους Έλληνες επενδυτές. Ζητείτε φιλότιμο κύριε Μανουσάκη. Ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Θρύλες Λουκέννης, σενάριο Ντόναλντ Τραμπ και θετικό πρόσημο το πρώτο τετράμινο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Λοιπόν, στην μάχη που έχει ξεσπάσει την αντιπολίτευση, είχαμε μία ακόμη σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον χαρακτήρισε θρασίτατο και αποτυχημένο πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, στις μεταξύ τους πολιτικές διαφωνίες μετά το δημοψήφισμα του 2015. Ο Τσίπρας είναι αθρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε, αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος και φέρνει τα μνημόνια για να διώξει οποιονδήποτε αντιστεκόταν. Διότι αυτά που λένε αυτοί, τα ίδια λέει και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκαν να προσχωρήσουν στο τρίτο μνημόνια. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην περίοδο της ρήξης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίς ο Φλαμπουράρης και έλεγε ότι για να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα από το περιβάλλον και τα μέσα Μητσοτάκη γινόταν τότε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μάλιστα πρόσθεσε: είναι ένας τύπος ο οποίος κυβέρνησε με μνημόνια και με καταστολή. Επί των ημερών του, στο Μαξίμου ήταν σαν τέτρις βαλμένες οι κλούβες να κλείνουν την πρόσβαση του Μαξίμου. Επί των ημερών του, δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος. Έκανε άσκησε ευδρυμία κριτική για την υπόθεση του Ματιού. Είπε ότι ήταν ένα ολοκαύτωμα σε καιρό ειρήνη στο Μάτι. Ξέρανε για 60 με 70 νεκρούς και κάθονται γύρω από το τραπέζι και κοιτούνται και λένε για την γυναίκα και μετά ο Τσίπρας. Και αυτή η φωτιά στο νέο Βουτζά, αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει ξανά, θέλει να τον ψηφίσει ο κόσμος, θέλουμε να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στο άτομο αυτό. Η ίδια δεν θεωρεί αξιόπιστες τις δημοσκοπήσεις. Λέει χαρακτηριστικά ότι η διαφήμιση του Αλέξη Τσίπρα είναι πρωτοφανής και το λέω εγώ, διότι ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, όταν έφτιαξα την Πλεύση Ελευθερίας το 2016, δεν ακούγονταν το όνομα το δικό μου και του κόμματος, μέχρι σχεδόν όταν μπήκαμε στη Βουλή. Και υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον εύκολο αντίπαλο. Τώρα, μια και είμαστε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάφορα στελέχη του κόμματος μιλούν για αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5 σε 15%. Βάζουν στο στόχαστρο τους ιδιοκτήτες των σκαφών και όσους έχουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Μάλιστα, ο κ. Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματος είναι να φορολογηθεί η υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λέει ο κ. Αθανασιάδης ότι αν έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο, αυτό είναι υπερπολιτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από την καθημερινότητα ποιο ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γιούς διαβίωσης. Τώρα, 3.000 κυβικά βεβαίως δεν είναι μόνο υπερπολιτελής διαβίωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα οποία είναι αυτοκίνητα που πηγαίνουν περισσότερο στη δουλειά τους. Απλά έτυχε κάποια στιγμή της ζωής τους για να μπορούν να πάνε πιο άνετα ένα ταξίδι, να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Όμως, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 1.500 αφημοί που δηλώνουν 900.000 ευρώ και τα εισοδήματα αυτά δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, αλλά από μερίσματα. Έτσι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κ. Μπαλατσούκας, λέει ότι θα φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της εργασίας. Να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Βεβαίως, αντίστοιχα μέτρα είχαν προτείνει και παλιότερα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εφαρμογή βεβαίως δεν ήταν αυτή που περίμεναν, που περίμενε το οικονομικό επιτελείο και όλοι αυτοί που τα ανακοινώναν προεκλογικά. Μετεκλογικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και το οικονομικό επιτελείο τότε περιορίστηκε στο να φορολογήσει άγρια τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει η πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρει τηλεφωνικά ο Αμερικανός Προέδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο.
1: Ναι, μεγάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος. Μην φανταστείτε, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Αρχίσαν τα Σαββατοκύριακα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πηγαίνουν όλοι στα νότια για να κάνουν βουτιές, είτε βγαίνουν εκτός Αθήνας να πάνε να κάνουν βουτιές και μετά να πάνε να φάνε, ή πήγαν 10.000 στην Επίδαυρο, δεν ξέρω εγώ που πάνε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, πήγανε. Ωραία, καλά περάσαν. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Πάντως η Αθήνα έχει αρχίσει τα Σαββατοκύριακα να είναι ανθρώπινη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έχουν μικρύνει οι αποστάσεις. Κάνεις μια απόσταση που. Μπράβο, ναι. Που θα ήθελες, ας πούμε, να το κάνεις, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα, το κάνεις τώρα σε 25 λεπτά και τρίβεις τα μάτια σου. Και λες, νωρίς έφτασα.
0: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Τι μήνα για να δουν το Μουντιάλ.
0: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
1: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί κτλ.
0: Δεν έχει μόνο.
1: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες σε 7, οπότε μπορείς να μαζευτείς εύκολα.
0: Μπυρίτσα
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Τσιψάκια, τσιούλα. Ναι. Ναι, μια χαρά. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
1: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα, γιατί χρειάζεσαι πάντα.
0: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβίο και στην Ευσεβία.
1: Πες,
0: γιατί υπάρχει σειρά, ας πούμε.
1: Πες.
0: Πες.
1: Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στην. Πώς το λένε, στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα.
0: Τι
1: κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
0: Τίποτα.
1: Καταλάβες. Θα σου πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικούς όμβρους. Κυρίως τα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Δηλαδή, κατακλείδι.
1: Δηλαδή, εν κατακλείδι, καλό κεράκι. Εντάξει, χωρίς υπερβολές.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
0: Αυτό το μελτεμάκι, φωτιές το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Α.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία.
1: Μόνο.
0: Έχει το γιορτάζει.
1: Εκεί. Αυτό λέμε. Είναι, πάρουν όλοι τα ορμάνια τώρα.
0: Ναι. Ναι. Μνήμηση για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Συντεχνιών στο Ιράν. Και Εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελώρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
1: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, Διονύσης Χατζημιχάλης, θα ξέρετε.
0: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
1: Όχι πεινάμε.
0: Λιγουρευόμαστε.
1: Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
0: Και είναι πανανίδια, λέει, τα τραγούδια.
1: Και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
0: Το εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
0: Άκουσε να δεις.
1: Ναι,
0: έχω φάει και στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Εκλέρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ.
0: Εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
1: Ωραίο το κάνουμε. Ωραίο το κάνουμε.
0: Δεν είναι κακό.
1: Και μπράβο τους.
0: Είναι ωραίο.
1: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
0: Πιανείς.
1: Τη Πατελαρία. Ο επίσκοπο Πατελαρία, ξέρω εγώ.
0: Και τότε το λε.
1: Είχε Άγιο Βασίλειο.
0: Άμα δεν
1: η Πατελαρία, πάντω, να ξέρει. Να μην το πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμο. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στον Άγγελ τη Μάτρε ή Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπο Πατελαρία Βασίλειο, ο οποίο γιορτάζει. Αυτό.
0: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη τη Πίδνα, που θέτει τέλο στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο.
1: Ναι.
0: Πολύ ξύλο για να μάθω όλου του πολέμου. Ναι. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώ έγινε αυτό.
1: Λούκιο.
0: Πώ νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά τη Μακεδονίας Περσέα.
1: Μια χαρά όνομα.
0: Χαρά μου όμως πήγε, όπως βλέπεις. Χάσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
1: Πού να το πεις.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
1: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο, Εμίλιο Παύλο.
1: Προχώρα.
0: Διότι αν περάσει έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει οι μαμάδε να τα πάρουν οι μπαμπάδε του. Κάτι τέτοια ονόματα ακού. Μπάμπι δεν ακού.
1: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί. Όχι, όχι, όχι.
0: Ή Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακού κάτι τέτοιο.
1: Εμίλιο Πάτροκλε.
0: Ναι, ναι. Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Δεν ακριβώς αυτό.
0: Δεν,
1: δεν είναι αυτός ο ορισμός, η
0: δεν
1: διάδοση ιδέες των ιδεών.
0: Και τα, έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
0: Έτσι ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
1: Ναι. Τι πήρε?
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε, σου λέω αλήθεια.
0: Το 1973 Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Έμεινε στην ιστορία.
1: Και το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Το 10.
1: Γελάσαι, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, να κλαίω.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
1: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
0: Δεν ζήνω διευθύνει αυτά που γίνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
1: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ. Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστρια.
0: Μεγάλη απόλυσα σήμερα. Και ο Φρεντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος.
1: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
0: Δεν είναι σπουδαία τώρα η Λάουρα Αντωνέλη. Έχει γράψει όμως ιστορία.
1: Ξέρεις πως έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις της
0: Λάουρα
1: Αντωνέλη
0: ίδιο,
1: πάνω από το... από το μαξιλάρι τους, ας πούμε.
0: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
1: Ναι, ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν
0: το
1: απόλυτο θηλυκό, ας πούμε.
0: Το ξέρω, ναι. Το ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν...
1: καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, με 21 βαθμούς ήδη. Στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμίδας, Ερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα. Από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δένετε και κόμπο.
0: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Ναι. Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο. Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας, θερινό ηλιοστάσιο χθες. Ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θα ρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου σταματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιο στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
0: Επισήμως.
1: Άιντε.
0: Επισήμως, κύριε Παύλο.
1: Το τιμάτε, βλέπω, το καλοκαίρι.
0: Πάντα το τιμάει το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Κύριε
1: δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
0: Γιατί να γράψει. Είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Λέω,
0: ο κύριος Παύλος.
1: Απλά του λέω έτσι λίγο του γκρινιάζω του κύριου Παύλου.
0: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι. Άκου.
1: Ακούω.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό?
1: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αυτά.
0: Εγώ πήγα,
1: ναι,
0: σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
1: Υπερπλούσιο?
0: Ναι, υπερπλούσιο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί άμα το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Ναι.
0: Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην 50άρα πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
1: Πού έμαθες?
0: Το είπε η εκπρόσωπος του κόμματος.
1: Έλα μας τώρα. Έλα μας ρε Κατερίνα.
0: Αφού το είπε.
1: Καλημέρα.
0: Μόνος του το αποκάλυψα. Έπεσε να πέσει στα πατώματα.
1: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή.
0: Και εδώ τα γρήγορα κότερα.
1: Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
0: Τα γρήγορα κότερα.
1: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι τη τροχέα ότι πα πάνω από το όριο ταχύτητα. Α, θα πληρώνει το πρόστιμο του κοκ. Θα πληρώνει και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
0: Όχι, με τα κυβικά.
1: Α, με τα κυβικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Τα μεγάλα. Δηλαδή, όποιο έχει τζιπ. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτά είναι αστεία. Όποιο έχει σκάφο, για παράδειγμα, δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα.
0: Δεν ξέρω εγώ τα αυτό.
1: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερε τώρα και με.
0: Όχι, με το αναλύει.
1: Με φορτώνει.
0: Υπάρχουν γρήγορα κότερα.
1: Έλα, μπορεί να παρακαλώ.
0: Τι είναι γρήγορο κότερο.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: ένα,
0: δεν ξέρουμε και τα βασικά όμω. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Στο τυχείο Καστοριά έχει 17 βαθμού. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πάνω. Εμεί στα μήλα και στο βάθο η ηλιά στο βουνό των Οπεκεπέδων. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να πληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, είπαμε. Έχει αναρωτική άδεια σήμερα. Γι' αυτό και. Ναι. Άρα δεν πηγαίνετε μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολη σήμερα, κύριε Σολομώντα. Ναι. Ναι. Άμα έχει αναρωτική. Εκτός και αν από συνήθεια έχει βγει στον δρόμο και κάνει τη διαδρομή. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η αναμφίβολα είδη του Σαββατοκύριακου ήταν η επιστροφή τη μέρα του πατέρα. Καλώ χρόνια πολλά για αυτέ τι
1: ευχαριστώ.
0: Η επιστροφή του δικού μα πατέρα, του Ζέλικο Μπράντοβιτ, κύριε Παύλο.
1: Αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου.
0: Βέβαια, αυτή ήταν. Επιστρέψε ο Μπράντοβιτ στον Παθηνικό. Φυσικά, τι ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου. Πες μου. Πες μου, τι ήταν,
1: όχι,
0: ποια ήταν.
1: Αυτή.
0: Είχα μυρίνη και δεν το ξέρω.
1: Τι με νοιάζει αυτή.
0: Όχι, λέω, είχα μυρίνη, δεν το ξέρω.
1: Έχουμε.
0: Πούντι.
1: Δεν έχουμε.
0: Πούντι.
1: Αφού δεν πέφτουνε μπαμπούμ. Έχουμε πυράβλους. Δεν έχουμε. Έχουμε. Θα μου πεις, έχουμε, έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ούτε. Όχι. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Μην βιάζεσαι να πεις όχι. Θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συνομιλίες στη Γενέβη πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε, έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε. Γιατί να πιστεύει, λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε οι Ιρανοί, επίσης θα το πιστεύαμε, γιατί έχουν πει του κόσμου του κροκόδηλου αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις, όλα θα είναι με λιγάλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
0: Εντάξει.
1: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για μπανάκι και τα λοιπά. Και είναι στο 1,850, ας πούμε. Ενώ πριν από. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
0: Και είδε ότι δεν ήταν γεμάτη η παραλία.
1: Εγώ δεν είδα. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτη και τώρα είναι γεμάτη.
0: Γι' αυτό τρελαθούμε
1: τώρα. Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρί με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω
1: και
0: άλλοι, ότι υπάρχει ένα κουμπί.
1: Ναι.
0: Στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με το Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς τα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων, ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Παλιά. Παλιά,
1: ναι, παιδί,
0: που
1: αλλά πριν είναι την 28 Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο, είχε πάει και ένα 68 και έλεγε.
0: Μα δεν λέω για τώρα.
1: Α,
0: μα δεν λέω για τώρα.
1: Γενικό.
0: Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, έχεις και σου λέει, είσαι στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω εγώ, το αρχίζει το 90. Δεν σου λέω τώρα.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν παίρνει 10.
0: Δεν σου λέω τώρα. Δεν μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται ο άλλος του Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τις τιμές, τι να σου πω παιδάκι μου, στο Θεό είναι η τιμή, στο
1: χάλια,
0: Θεό,
1: χάλια,
0: και έχεις 10 τσάντες.
1: Ναι, γιατί να μην έχει.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορούσες να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Λένε. Έτσι.
1: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιους εκπλήσει αυτό, δεν ξέρω ποιους καροποιεί γιατί το παίξαν στο στοίχημα.
0: Τι ήταν, και υπερδύναμη η Νέα Ζηλανδία?
1: Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι μπορεί να
0: θεωρούν. Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε ματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα. Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε?
0: Αυτό που δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίος αγώνας. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
0: Ήταν ωραίος αγώνας.
1: Ωραίος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει. Δεν υπήρχε. Εντάξει, έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο αγώνας.
0: Μπορεί να λύγει.
1: Μπορεί και να μην ήταν αυτός ο αγώνας. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
0: Εντάξει,
1: μωρέ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι. Καταλαβες. Αυτό. Τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
0: Εντάξει, ρε.
1: Να ξέρει. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
0: Ναι, γιατί θα το θυμάσαι.
1: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καρνό βεσά μου.
0: Μπράβο.
1: 27.
0: Και με αυτή τη σκέψη πάμε σε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
0: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
1: Άντε.
0: Σηκώνεστε. Μηνύματα δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Και ενώ στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα νησάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
1: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
0: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία. Και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουνε, πηγαίνουνε ρε παιδί μου.
1: Πέρα
0: μετά το τέλος των εξετάσεων. Όχι, πηγαίνουνε και σε νησάκια.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε νησάκια.
0: Το τρίτη λυκείου δεν πάνε νησάκια ή δευτέρα λυκείου. Μια χαρά πηγαίνουνε.
1: Δευτέρα λυκείου δεν πάνε.
0: Πάνε.
1: Σε νησάκι.
0: Όχι.
1: Δευτέρα λυκείου.
0: Αμέ.
1: Είναι μικρά παιδιά μου.
0: Όχι παιδί μου, πηγαίνουν.
1: Τα αφήνουν και πάνε μόνο σε νησάκια.
0: Τα αφήνουνε. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα σακίδια.
1: Και λέγανε πάλι δευτέρα λυκείου.
0: Ναι, με. Τελειώσαμε λέει τις εξετάσεις, τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά-σιγά για δουλειά. Σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό το
1: όχι,
0: πράγμα.
1: Γιατί είναι άγχος.
0: Ναι, δεν κανένα άγχος. Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν.
0: Έχουν αρχίσει σιγά-σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
1: Αυτό δεν είναι καυγά.
0: Σε πανηγύρι.
1: Αυτό δεν είναι καυγά, ναι. Αυτό είναι bullying.
0: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά τα. Ναι,
1: άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ναι αυτό είναι
0: έχει,
1: άλλο.
0: Έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
1: Πολλά νευρούλια. Πολλά νευρούλια. Υπάρχουν και πώς τα λένε.
0: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ πλακωνόντουσαν, εσύ Διονύση, και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
0: Εντάξει.
1: Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
0: Παραγγελιά. Εντάξει, το συζητώ. Ναι, έχει γραφτεί οδή ολόκληρη.
1: Μην κάνει αυτού που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
0: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν, απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν παίρναν τέτοια έκταση όπω παίρνουν τώρα.
1: Τώρα έχει λογικό να παίρνουν έκθεση και είναι και φυσικό και επόμενο γιατί η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
0: Πρώτον.
1: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Και με τι άλλο να ασχοληθείς. Ναι.
1: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως να υπάρχει τόση επιθετικότητα.
0: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία θα ακολουθήσει έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνι.
1: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι.
0: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
1: Εντάξει, δεν συμπεριφέρεται.
0: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
1: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτό.
0: Ναι, αλλά η Μελόνι.
1: Ναι.
0: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μα ότι η Μελόνι ως φιλοτραμπικιά, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και μία. Ας πούμε έγλη, ας πούμε. Επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα κάθεται να ακούει ότι του άλλου νουκίου.
0: Σε μένα το λες, στον Τραμπ έστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Και έχει φανεί τώρα, τα έχουν σπάσει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
1: Τα βάζει με τους γύρω του.
0: Τώρα βγήκε, ας πούμε, και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ. Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
1: Το ξέραμε.
0: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Δεν αποκάλυψε μια αγγλική εφημερίδα.
1: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για να.
0: Ναι. Ναι. Εκεί παίρνουν. Αυτό το πράγμα με του πολιτικού αρχηγού και του πολιτικού.
1: Θα πάω στο βουνό να,
0: ναι, να παίρνουν τι αποφάσει. Ναι. Να φεύγουν για να παίρνουν τι αποφάσει. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
1: Μπορεί να του πρίζουν μόνο.
0: Μπα φορέντο. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλο και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και, στο, και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί τη Δευτέρα.
1: Πες
0: ο Τραμπ.
1: Πες με εμένα. Αυτό θα μου το, πεις, το τάχει μαζεμένα όμως.
0: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο. Ναι. Πολύ επιτυχημένο.
1: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα και του Στάρμερ όμως γενικά.
0: Γιατί όμως
1: θα όλο το χώνει, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
0: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση, το έχουν μετανιώσει για τον Brexit.
1: Α, κρίμα.
0: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
1: Αυτά τέτοια κάνουμε.
0: Τους στέλνουμε. Ωραία είναι.
1: Τέτοια κάνουμε.
0: Όχι, ωραία, εντάξει. Χρήσιμη είναι. Δεν το συζητώ.
1: Να σου πω, όποτε θέλουν να φεύγουν, όποτε θες έρχεσαι. Τι είναι.
0: Εγώ θέλω να έρθουν.
1: Πάτε σκυλιά, λέει.
0: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, για την ευκολία μου το θέλω. Κατάλαβε. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα. Ναι. Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
1: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
0: Δεν ήταν μία βουλευτή που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: θα μου πει.
0: Αριστερή.
1: Όχι, μην το λες μισά, μην τα λες μισά.
0: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένας όταν λέει αριστερά.
1: Είναι στον χώρο της αριστεράς, ανήκει.
0: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που,
1: αυτό λέω. Αυτό έχει σημασία.
0: Πού ήξερε εσύ ότι είναι γυναίκα.
1: Ε? Αυτό που... πες, μία βουλευτή.
0: Α, είπα εγώ.
1: Ναι, εσύ διότι μας τρελάτης πρωί-πρωί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, να καταθέσω.
0: Να πεις, για πες.
1: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ, πώς το λένε, στην Ανάβησο.
0: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Είναι.
1: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
0: Εκεί δεν είναι που μου έχει πει ότι έχει μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
1: Πολλές ωραίες ταβέρνες έχει να το.
0: Όχι με γουρνοπούλα.
1: Ναι, έχει.
0: Ναι,
1: δεν, αυτή είναι στο Λαύριο.
0: Α, στο Λαύριο είναι αυτή. Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγα.
0: Δεν με έχεις πάει.
1: Πήγα λοιπόν εδώ.
0: Λέγε, λέγε.
1: Μην ανοίξουμε το κουτάκι εδώ τώρα. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τέλος πάντων στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσο ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί λέει κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Ε? Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος? Και τι σημαίνει ορεινός όγκος? Εγώ.
0: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στον νόμο.
1: Αλήθεια σας το λέω.
0: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω και τους φίλους ακροατές.
1: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε λίγη.
0: Ναι.
1: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω στον τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
0: Ναι, μην το.
1: Όχι, όχι, τι μην το.
0: Μην το μελετάς.
1: Είναι αυτό που διαγραμμένο.
0: Λίγο να το ξορκίσουμε.
1: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
0: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
0: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να, είναι, να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή.
1: Δεν
0: το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Των περιουσιών μας.
1: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται. Κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά.
0: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
1: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
0: Εν τω μεταξύ, πού ήταν σε κάποια περιοχή που μας έλεγε ένας φίλος, νομίζω από τις Σέρες, που έλεγε καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά έχει πιάσει κάτι βροχές και θα ξανα.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα ξαναφουντώσουν.
1: Αυτό είναι της φύσης, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι που μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Όμως, Αυτό δεν είναι της φύσης, αυτό είναι παραφύση, συγγνώμη.
0: Μας λέει ο κύριος, η κυρία Νίνα, λέει, καθαρίσαμε τα δικά μας πριν ένα μήνα, δύο κτήματα. Ζητάνε πολλά λεφτά και δεν σου λένε και πού να τα αδειάσεις. Και πήγαμε πάλι χθες και τα βρήκαμε μισογεμάτα, είχαν πετάξει γείτονες μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
1: Επίσης,
0: βέβαια, εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί κανονικά οι Δήμοι πρέπει να μαζεύουν, περνάνε φορτικά και τα μαζεύουν αυτά που έχει αφήσει στην άκρη του δρόμου. Έτσι, άμα τα έχει αφήσει στο διπλανό οικόπεδο, πώς θα μπει.
1: Έτσι
0: είναι και αυτό. Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Αυτοί εντωμεταξύ που αποφάσισαν τελευταία στιγμή τώρα να το καθαρίσουν, να τα καθαρίσουν, δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και αυτοί που καθαρίζουν οικόπεδα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε, παιδιά, ήρθατε όλη τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Πώς να προλάβουνε, τι είναι πια.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε δεν προλαβαίνουν αυτοί να φτιάξουν τους ανελκυστήρες. Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να καθαρίζουν τα οικόπεδα. Δεν προλαβαίνουν να.
1: Αυτό είναι στην παράταση στην παράταση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τραμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρονα.
1: Καλλιτέχνης είναι αυτός. Αφήστε τα.
0: Υπό μία έννοια.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Που έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
0: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
1: Ναι,
0: σε
1: είναι,
0: μεγάλο μέρος Γαλλίας.
1: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
0: Μα τώρα 41. Εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε. Που είχαν 34 και λέγανε: όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα κτλ. Γιατί δεν έχουν και τα ρεκοντήσεων και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καλά, τώρα έχουμε 40.
0: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες κτλ. Και είναι πιο αποπνικτική.
1: Τι έγινε λοιπόν. Άκου τώρα να δει τι έγινε στον Κυριακό. Που είχαν και διάφορα. Και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες. Που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν λέει να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο να πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς και χτυπιώτσαν και χορεύανε, δεν δροσίζεις έτσι πρώτον
0: άμα χορεύεις
1: όχι αν είσαι σαν τη Σαρδέλα.
0: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα παιδιά, θέλει ρούχλα.
1: Ναι.
0: Με τη ρούχλα πέφτουνε.
1: Δεν ξέρουν πορτακαλιμένα.
0: Μα έτσι πέφτουνε οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς, άμα χορεύεις, δεν φεύγει η ζέστη.
1: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
0: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι. Δεν είναι.
0: Με τα σομπρέρο, το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
1: Δεν φοράνε.
0: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
1: Δεν κυκλοφορούν, ας πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα. Όχι.
0: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
1: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά.
0: Ισχύει,
1: ναι,
0: γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου. Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
1: Όλα είναι θέμα συνείδησης.
0: Στοιχειώδες
1: είναι. Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψυσταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει, γιατί φοβήθηκε
0: να φύγει
1: καμιά σπίθα.
0: Σπίθα κάνα κάρβουνο,
1: και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και θέμα.
0: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδηση, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδηση.
1: Γιατί είχε πόσους εκεμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Παναγιώτης από τις Σέρρες μας λέει με 19 βαθμούς η δίκη. Λέει: όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο, μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κλεισμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
1: Δεν υπάρχει. Δεν
0: κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα.
1: Εντάξει
0: τώρα. Το άραγμα. Αυτό. Αυτό είναι το.
1: Το λιώσιμο.
0: Μπράβο, το λιώσιμο. πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, ναι, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
1: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Γιατί σας αρέσει και το Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Εδώ είσαι ο Βιονύση να βγει. Γιατί ξεκινήσα να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
0: Και λέω τώρα κάθε ο Βιονύση. Πότε θα βγει να μιλήσει.
1: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο, α πούμε.
3: Είναι ακριβώς, θα σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Το Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
0: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος
0: δηλαδή,
3: γιατί
0: δεν ήταν. Όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι. Όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω, παιδί μου.
0: Εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, κάτι δικαιολογημένο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
1: Πες μας, Κατερίνα, σε ακούμε.
3: Να σου πω τον Ομπράντοβιτς.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
0: Πότε.
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
0: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό.
2: Η Κύπρος.
3: Η wanted φάση.
2: Είναι wanted Λαγοκέφαλος. Είναι wanted και θα πληρώνεται δεν ξέρω πόσο. Νομίζω στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα της.
3: 5 ευρώ το κιλό άμα το πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πότε θα στις Βρυξέλλες τον πάω. Όχι, εδώ.
2: Τον έχεις εκεί πάνω στη βάρκα.
3: Πού θα τον πάω.
1: Θα παίρνεις ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω κάπως θα το αποδείξεις ότι σκότωσα τόσους Λαγοκέφαλους.
0: Μας έλεγε πάντως ένας θαλάσσιος βιολόγος που βγάλαμε εδώ πέρα ότι το σύστημα αυτό με την Κύπρο με την επικήρυξη δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για τους αλλοίς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
0: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
0: Οι οποίοι Λαγοκέφαλοι εντωμεταξύ απλά έχει πληθύνει ο αριθμός τους, αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά 20ετία έτσι στη.
1: Καλά τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
0: Αλλά τόσο
1: έτσι,
0: πολύ,
1: εντάξει.
0: Ναι, αυτό
1: φέτος είναι τρομακτικό.
0: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί άτιμοι.
2: Έχουν τεράστια αύξηση του πληθυσμού.
1: Για δείξα μολά με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
1: Βέβαια.
3: Έλα ρε.
1: Ναι.
3: Πώς χελωνίζεται το ολόκληρο Λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται.
1: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχεις δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνες και θαλάσσια.
0: Οι χελωνίτσες είναι τα μικρά.
3: Το στοματάκι δεν τόσο μεγάλο είναι. Πώς το κάνει να χαψιά το Λαγοκέφαλο.
2: Ανοίγει και η άνω σχιαγώνα και η κάτω σχιαγώνα.
0: Κάνουν τα κουμάτα τους αυτά, δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτές.
0: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλος. Δηλαδή, κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για να θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να θα τα δαγκώσουν.
1: Ναι, το κάνουν το πείραμα.
0: Ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
2: Τα
3: αλουμινένια, τα ενεγεδάκια, τι είναι αυτό.
0: Των αναψυκτικών. Ναι. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Αν θα δαγκώσουν.
0: Ναι. Και πάνε και τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο δηλαδή το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο λαγοκέφαλο.
1: Το μπαρμπούνι, όχι. Το μπαρμπούνι ήσυχο. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα.
3: Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
1: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται η γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο βράδυ.
1: Είναι επίδαυρο. Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο, για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
1: Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν, πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντως παιδιά, αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ,
0: και σε άλλες χώρες γίνεται.
1: Όχι ρε, τόσο ωραίο, με τόσο και ωραίο κλίμα. Χτες φύζει και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα.
2: Πήγα
1: στο κοίτα τον David Byrne. στο Νιάτο.
3: Α, ωραία ήταν.
1: Παιδιά, ήταν συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του. Τώρα
1: ήταν το Talking Heads, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Burning Down the House, μπράβο.
1: Ο frontman των Talking Heads.
2: Ναι.
1: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια
0: το
1: ήταν
0: blind,
1: πιο δυναμικό.
0: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer, όλα αυτά.
1: Πιο δυναμικό. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Γιατί χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River, το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι μας προτάσει, αλλά είναι μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
1: Δύο ώρες.
0: Μεγάλη και ηλικιακά μεγάλη.
1: Δύο
0: ώρες. Αυτό. Έλεγε η Κατερίνα είναι 70 πόσο?
1: 74.
0: Ο άνθρωπος και δύο ώρες χοροπηδάει.
3: 76 έβλεπα. 76 πώς ήταν, 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρει τούρτα
1: ήρθε. Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει.
3: Και στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
2: Η Μέριλ Στρίπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέριλ Στρίπ.
1: Η Μέριλ όμως και η Μέριλ.
3: Εντάξει.
1: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Μια πήγαινε δύο ώρες.
2: Πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιε όπως ο Παπακοσταντίνου να ροκάρει. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση είναι πιο νέα, βέβαια.
1: Άννα Βύση είναι πιο νέα.
3: Στα 5-66, πώς είναι η Βύση.
2: Μην κάνει άλλο τάρκετ.
3: 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Βύση, δεν μπορεί να μείνει 67.
0: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood.
2: Μπορούμε να μιλάμε με άλλες ηλικίες.
3: Ρε παιδιά, είπα, δεν είναι 67 η Βύση. Του λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα πέφτω έξω, να με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι.
1: Η Άννα Βύση βάζει κάτω 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσετε να πω και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν όχι, πειράζει. Πες, δεν πειράζει, Κώστα μου.
0: Έχεις
1: εσύ
0: μισό λεπτό,
1: και εγώ ξέρουμε.
0: Πες, μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
0: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει για τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρει ώρε ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
1: Καλώ ήρθε σπίτι σου, Ζωτς.
0: Ναι,
3: αυτό.
0: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Να πω ότι και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι, α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, ως θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι, που ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Που ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιες αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
0: Ποιος τις έχει αυτές τις αναμνήσεις? Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ανάμνηση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε,
1: δεν είχατε ένα διαμαντήρι.
3: Είχαμε τις αναμνήσεις αυτές.
1: Τι να πω άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω.
0: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σα.
2: Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Και εμείς θα πάμε.
1: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς ένα διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς. Βάλε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τιναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολά στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν.
1: Αυτό είναι ο David Byrne, για τον οποίο κάναμε το λόγο νωρίτερα στη σύνδεση με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσει, την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παχλιμίτζο. Και είναι η συναυλία που πήγε χθες η Κατερίνα και ήρθε εκστασιασμένη. Μου έλεγε βέβαια ότι οι περισσότεροι που τον παρακολούθησαν, που ήταν στη συναυλία δηλαδή, ήταν μεγαλούτσικοι.
0: Ήταν μέσα όλο εμεί.
1: Ήταν μεγαλούτσικοι, ναι.
0: Ευγή θα ήταν. Ναι. Ευγή θα. Ήταν πολύ ωραία, ήταν ήσυχα. Δηλαδή, το πιο αστείο ήταν.
1: Δεν είχε να πέφτει ο ένα πάνω στον άλλον, α πούμε, να κάνουν αυτά που.
0: Εντάξει, δεν προσφερόταν κιόλα η συναυλία αυτή.
1: Είδε. Ήρθαν οι Limp Bizkit, κάπω έτσι του λένε, αν μα περιπτώσει, οι οποίοι βγάλανε κάποιες εικόνες, ένα βίντεο με drone από πάνω για τους κύκλους που κάνανε και πώς έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και χορεύανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι είναι η νεολαία.
1: Ναι, η νεολαία.
0: Τα κάναμε
1: το,
0: και εμείς.
1: Το οποίο έκανε τον κύκλο το όλου του κόσμου.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Τρόπος που διασκέδαζαν, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες στη συναυλία αυτή των Limp Bizkit.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραίο ήταν.
0: Έχει πολλές συναυλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και πολύ ωραίες. Να ας πούμε αυτή την ησυχία που είχε χτες, ησυχία. Υπήρχε παλμός, ο κόσμος ενθουσιαζόταν, ας πούμε, ειδικά όταν ακούγε τα παλαιότερα τραγούδια των Talking Heads. Αλλά, ρε παιδί μου, μεθαύριο είναι η Γκορίλας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει πιο.
1: Θα είναι λίγο πιο.
0: Θα είναι λίγο πιο.
1: Φασαριζόδη. Ναι.
0: Αύριο, ας πούμε, ο Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Ναι. Αύριο ή σήμερα.
0: Σήμερα, συγγνώμη. Απόψε δεν είναι σαν. Εδώ μεταξύ μου λέγανε η παρέα που είχα πάει, λέει, θα έρθουμε και στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Παιδιά, λέω, πώς αντέχετε. Συγγνώμη, θα λένε πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά μπράβο.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Να πηγαίνει ο κόσμος.
1: Είναι ωραία αυτά τα καλοκαιρινά εμπασχολητά.
0: Το πιο αστείο ήταν που είχαν πάει κάποιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τελευταία. Με τον τρόπο που γίνονται πια οι συναυλίες. Και θέλανε να πάρουν να πιούνε κάτι.
1: Ναι.
0: Μια μπύρα, ένα αναψυκτικό, κάτι κτλ. Και πήγαιναν και καθόντουσαν στη Λουρά εκεί που βάζανε τις μπύρες. Και τους λέγανε, όχι εδώ, Μάρκες πρώτα. Τι Μάρκες, λέγανε αυτοί. Μάρκες.
1: Ναι,
0: Μάρκες, μην ξέραμε ότι τα συγκρουόμενα.
1: Μία ώρα να πάρεις Μάρκες, μία ώρα μετά με τις Μάρκες να πάρεις. Έχασα τη μισή συναυλία. Ναι, αυτό. Παιδιά, ξέρω ανθρώπους, ας πούμε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι πήγανε 2 ώρες νωρίτερα. Για να είναι με το ξεκίνημα της συναυλίας εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να έχουν πάει, να έχουν κάνει τα ψώνια τους, να έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν.
0: Τα κομμάτια τους.
1: Τα προκαταρκτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έτσι.
1: Foreplay. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 18 βαθμούς έχουν ήδη τα.
0: Τι λέτε, ρε,
1: Βαλσαμάτα. Αμέ.
0: Χάλασαν και τα Βαλσαμάτα.
1: Γιατί χάλασαν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: 18.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Είναι δροσερά στα Βαλσαμάτα συνήθως.
1: Καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θέλετε. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος λέει.
0: Θέλετε.
1: Ο κύριος Παύλος λέει ότι και οι οπαδοί άλλων ομάδων ασχολούνται με το Ζότς, διότι με την επιστροφή τους φόδρα ταράχτηκαν.
0: Πείτε τα, κύριε Παύλο, πείτε τα.
1: Μάλιστα,
0: πείτε τα, σας παρακαλώ. Πείτε τα, γιατί εδώ πέρα θα τρελαθούμε.
1: Ναι. Δηλαδή. Πάτε να το πείτε στους οπαδούς, ας πούμε, του Άρη. Οι οποίοι ζουν ακόμα στην μέθη της έλευσης του δικού τους προπονητή, να τους πεις ήρθε ο Μπράντοβιτς. Τι με νοιάζει, ρε φιλαράκι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ έχω το δικό μου, ας πούμε.
0: Όχι,
1: την ομάδα μου. Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του.
0: Φυσικά ο καθένας κοιτάει την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Άρης κάνει ένα ξεκίνημα τώρα.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Επανεκκίνηση
0: αυτό,
1: βασικά. Επανεκκίνηση κάνει. Επανεκκίνηση.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Ναι. Με το καλό. Ναι. Να την κάνει με το καλό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η άποψη, η δικιά μου είναι γνωστή. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Να μην ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρει από την αρχή του πρωταθλήματος ή από τις 2, 3, 4 πρώτες αγωνιστικές ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δεν έχει νόημα. Αυτό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, ισάξιες ομάδες, μία λίγο καλύτερη, μία λίγο χειρότερη κτλ. Να υπάρχει ανταγωνισμός, να βλέπουμε μπαλίτσα που λένε. Να βλέπουμε μπαλίτσα. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Ας πούμε, να είναι το θέαμα.
0: Να το ευχαριστιόμαστε.
1: Αυτό, να το ευχαριστιόμαστε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι. Επτερόεντα.
0: Ναι. Τι είπες το.
1: Καλά, ναι, το λέω.
0: Ναι,
1: σ'
0: αρέσει, το ξέρει. Ναι. Ήθελα να πω για τη Γαλλία, να επιστρέψω στη Γαλλία. Τι έγινε λοιπόν, πέρα από αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι πηγαίνανε στις όχθες του Σικουάνα για να δροσιστούν και καλά και να χορέψουν και όλα αυτά, και είχε περιστατικά θερμοπληξίες, τα βιάζονταν ένας πίσω από τον άλλον. Κάποιοι αποφάσισαν να βουτήξουν. Απαγορεύεται όμως. Εντάξει, να είσαι δίπλα στο νερό και να μην μπορείς να βουτήξεις. Για σκέψτε αυτό το πράγμα.
1: Γιατί απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Πρώτον, γιατί δεν είναι οργανωμένα εκεί.
1: δεν είναι καθαρό το νερό.
0: Δεύτερον, εντάξει.
1: Μπορεί να έχει και ρουφίχτρες από κάτω.
0: Προσπαθούσε να μας πείσει η τότε δήμαρχος Παρισιού, η τελικός του Ολυμπιακού Αγώνες.
1: Ότι είναι πεντακάθαρα.
0: Και βούταγε με τη. Εντάξει, μόνο πανοπλία που δεν φοράει για να βουτήξει.
1: Με την ολόσωμη φόρμα, ναι, χαίρομαι πολύ. Άμα είναι...
0: Έτσι βουτάω κι εγώ.
1: Έτσι, χαίρομαι πολύ. Αυτή η κύκλη στις metal συναυλίες λέγονται Mosh Pit, μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε.
0: Ναι, εμείς
1: και
0: μέχρι,
1: μας το λέτε.
0: Εμείς μέχρι headbanging.
1: Εμείς μέχρι κύκλους,
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι σβούρες. Εγώ σβούρα το λέω προσωπικά, αλλά ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο η Πανάθα άρχισε να κάνει καλές μεταγραφές. Μας λέει ο Δημήτρης. Ωραία, πολλούς Παναθηναϊκούς έχουμε εδώ πέρα.
0: Αχ, παιδιά, εντάξει. Άρχισαν να εκδηλώνονται.
1: Ναι,
0: άρχισαν να εκδηλώνονται όλοι.
1: Λαμπαδιάστε τα όλα. Αυτό μου θυμίζει.
0: Τι?
1: Μου θυμίζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν για χρόνια χαμένοι, ας πούμε, και πήραν ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τι, αρχίσαν και ξεμητάνε. Ξαφνικά, ας πούμε, το timeline μου γέμισε με ΑΕΚτζίδες. Μέχρι τότε δεν εκδηλώνονταν.
0: Τι να πούνε,
1: τώρα έχουν αρχίσει
0: Παναθηναϊκοί.
1: Ωραία, τώρα έχουν αρχίσει Παναθηναϊκοί. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να χαίρεται ο κόσμος, παιδί
0: με,
1: μου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να χαίρεται ο κόσμος. Αυτό. Ωραία. Καλημέρα, κύριε αποθητή, σε Σαντορίνη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είδα και ένα σκηνικό που έγινε στην Τουρκία, που ένα κοριτσάκι είχε ξεχάσει την ταυτότητά της και πήγε να δώσει εξετάσεις. Και θα έχανε την έναρξη. Και την πήρε ένας αστυνομικός με τη μηχανή του και την πήγε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ.
1: Να πάρει τα χαρτιά της.
0: Ναι, μωρέ, το καημένο. Ναι. Κρίμα.
1: Όχι, ωραία είναι αυτά.
0: Να, ορίστε, βλέπω και αυτά τα πράγματα. Πανικό σε Λούνα Πάρκ.
1: Γιατί πάλι.
0: Χτυπιέμαι τώρα. Συγγνώμη που χτύπησα το τραπέζι. Δεν μπορώ, ταράζομαι. Γιατί? Πολλά συμβαίνουν τελευταία. Τι κάνουνε, δεν τα. Πώς το λένε, δεν τα συντηρούν σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μείναν οι άλλοι στα. Πώς το λένε, ώρες 23 μέτρα πάνω.
1: Α, κόλλησε το μηχάνημα.
0: Ναι,
1: πάνω στα ύψη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τώρα στη Νέα Υόρκη, έγινε αυτό. Δεν είναι στην Ινδία, ας πούμε.
1: Παιδιά, να υπάρχει καλή διάθεση. Αλλιώς
0: τι καλή διάθεση.
1: Μπορείς να το διασκεδάσεις ακόμα και αυτό.
0: Να μην διασκεδάσω ένα κρέμο με 23 μέτρα.
1: Βλέπω τον κόσμο από ψηλά και τα λοιπά.
0: Μοιάζει
1: η γη με ζωγραφιά και τέτοια. Κώστας Χατζής. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω, Διονύση, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα.
0: Καμία οπτική.
1: Αν σε πιάσει ο πανικός, ας πούμε. Κερδίζει τίποτα. Θα κατέβεις πιο γρήγορα άμα πανικοβληθείς. Όχι. Θα μου πεις εδώ πέρα. Θυμάμαι πριν από δύο χρόνια, νομίζω, πριν από δύο χειμώνες, που είχε σταματήσει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Είχε σταματήσει το τελεσχές, αυτό που μεταφέρει.
0: Ναι,
1: που μεταφέρει τους σκιέρε, εν περιπτώσει. Και είχαν κολλήσει επάνω και είχε. Ακούγονταν κραυγές. Δηλαδή, θυμάμαι αυτοσχέδια βίντεο που είχαν τρεβήξει διάφοροι με τα κινητά τους, όπου ακούγονταν κραυγές απόγνωσης. Εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μηχανήματα είναι. Δεν, καλό είναι να μην συμβαίνουν.
0: Όχι.
1: Το καλό είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Και αυτό θέλουμε για όλους. Και να κάνει ο καθένας τη δουλειά του κτλ. Αλλά και αν γίνει. Εντάξει.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω, τι θες.
0: Στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Στα φοβερά τρένα που έχουν, γιατί έχουν φοβερά τρένα. Ναι. Δεν έχουν κλιματισμό μέσα. Δεν θα έχουν. Σου λέει τι να το κάνουμε. Γιατί πού φανταστούμε.
1: Μέχρι τώρα δεν το χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Βγάλαν σύσταση στους πιο ευάλωτους να αναβάλουν το ταξίδι τους ή να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Έβγαλε ανακοίνωση. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, που είναι και επικεφαλής
1: το τρένο.
0: Δεν θα μου κανείς δεν χάνεται. Λοιπόν, θυμάσαι εσύ ότι ο Καστέξ ήταν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.
1: Για λίγο, ήταν για λίγο.
0: Πόσο
1: ναι.
0: λίγο ήταν.
1: Λίγο.
0: Τόσο
1: ναι.
0: λίγο ώστε να μην το θυμάμαι.
1: Μα πώς. Είχανε, εκεί δεν πέφτανε ναι. οι πρωθυπουργοί, φεύγανε και ορίζουν άλλους. Με τον προϋπολογισμό που είχαν το θέμα. Θα περάσει ο προϋπολογισμός.
0: Πρόσεχε τώρα, τι είπε επίσης αυτός ο συγκεκριμένος κύριος. Ότι δεν είναι απίθανο, λέει, να συμβεί το εξής. Να εμφανιστούν προβλήματα στο υδροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες ή να προκαλέσουν ζημιές στα ενέργεια ηλεκτρικά καλώδια. Εκλείστε τα τότε, τι να κάνω. Άμα είναι να ταξιδεύω κιόλας και να λαχταράω, τι είναι αυτό το πράγμα, όλα με άγχος πρέπει να τα κάνουμε.
1: Η Μαριτίνα λέει, η αλήθεια είναι ότι στον Ζέλικο υπάρχει ένας σεβασμός. Ανυπομονούμε για την αποκαθήλωση.
0: Είσαι προκλητική.
1: Ρελάντς.
0: Είσαι προκλητική. Ρελάντς. Όχι. Ξεκινάει προκλητικά. Αυτό δεν το ξεχνάω. Όχι. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αύριο είναι.
0: 23 Ιουνίου.
1: Ναι. Έχω δει. Το είπε λόγω Μαρτίνα ή. Κάνε συνειρμούς. Ναι, και έχουν έρθει διάφοροι.
0: Ναι.
1: Έλεγα να αποφύγω, ας πούμε.
0: Έλα, πες,
1: έλεγα
0: όχι.
1: Να αποφύγω,
0: όχι,
1: να μιλήσω,
0: μίλα.
1: Για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Έλα, λοιπόν, πάμε. Για την ωραία.
1: Διάβασα την Παρασκευή. Δεν είναι καινούργια, δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή η δήλωση. Διάβασα έναν κύριο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στο Πασόκ. Και ήταν μάλιστα.
0: Πασόκ.
1: Ναι, ήταν Πασόκ. Και ήταν, υποστήριζε και έναν από τους υποψήφιους αρχηγούς στις προηγούμενες εκλογές, εν πάση περιπτώσει. Και εξηγούσε γιατί το Πασόκ είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, απέναντι στη λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοιες ιστορίες. Έχει πάει τώρα στην Ελλάς. Και αυτός ανακάλυψε ότι το Πασόκ είναι τοξικό. Αυτό καλό είναι. Καλό έκανε. Διότι συσπήρωσε όλους τους Πασόκους και σταμάτησε να τσακώνονται μεταξύ τους. Στο Πασόκ πάντως διάβασα μία άποψη και θέλω να την πω. Θα ξεκολλήσει η βελόνα όταν θα καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιος είναι ο εχθρός τους. Και άλλο είναι ο αντίπαλος, άλλο ο εχθρός. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Όταν θα κατασταλάξουν στο ποιος είναι τι, τότε μπορεί να ξεκολλήσει η βελόνα. Διότι προφανώς ίσως έχουν λίγο θολώσει, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς κάνουν.
0: Αν και καθήμενο σου μίλησε ορθώς.
1: Το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Σοφία, μεγάλη είπα τώρα.
0: Όχι,
1: κρατήστε
0: όχι,
1: το αυτό.
0: Το είπες,
1: θα, πράξει,
0: το
1: θα παίξει πολύ.
0: Καλά το είπες. Ναι.
1: Ουσιαστικά ο δρόμος από Γρεβενά μέχρι Ιωάννινα είναι όλος μονοδρομημένος. Γιατί είναι μονοδρομημένος όλος ο δρόμος. Έχει γίνει κάτι, κάνουν έργα. Έχει πάθει κάποια ζημιά, κάτι. Κύριε Μίλτο, αν θέλετε, σας παρακαλούμε πολύ μία διευκρίνηση για να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε από την περιοχή.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω.
1: Να ρωτήσω ό,τι θέλεις.
0: Κύριε Κωνσταντοπούλου, τώρα τα θυμήθηκε όλα αυτά για το μάτι και τα λοιπά. Επειδή είπε ότι ήξεραν για τους νεκρούς το μάτι εκείνο το βράδυ και ρωτούσαν για την Κινέτα. Γιατί τα θυμάται τώρα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όταν τα έλεγαν κάποιοι τότε, μάτι, έτσι, αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Ακούστηκαν, δεν έτυχαν βέβαια τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Ακούστηκαν στη δίκη για το μάτι όλα αυτά και αποδείχθηκαν, δηλαδή τα δέχθηκε ως στοιχεία το δικαστήριο, βγάζοντας την απόφαση που έβγαλε για το μάτι. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι τα έλεγαν τότε, τους πετροβολούσαν και τους λέγανε. Ομπήξε, οδείξε και οτιδήποτε. Είμαι παθών. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, αυτό το πράγμα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς, όχι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο καθένας από τα κόμματα επιλέγει, βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Λέει από πού χάνω, από πού έχω διαρροή, προς τα πού έχω διαρροή. Οπότε πάει να κλείσει αυτές τις διαρροές. Για να κλείσει αυτές τις διαρροές, καλό είναι. Καλό είναι και για το κόμμα του, αλλά το κόμμα του δεν με απασχολεί, δεν είναι αυτό το θέμα της σκέψης μου. Καλό είναι γιατί θα ακουστούν και θα μαδευτούν πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς μάθαμε, ας πούμε, με ένα ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό, που μάθαμε πράγματα για μια επώδυνη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας, για όσους ενδεχομένως δεν τα θυμούνταν ή δεν τα βίωσαν ή ξέρω εγώ τι, αμολούσαν χαρταϊτό. Πάρτε όποια εκδοχή θέλετε. Έτσι θα μάθουμε κάποια πράγματα επιπλέον.
0: Ναι,
1: γιατί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη τότε ήταν από μέσα και τα έβλεπε. Έτσι. Από αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα λοιπόν είναι καλό που έστω και αργά ανοίγουν κάποια στόματα, ρε παιδί μου. Έστω και αν ανοίγουν με σκοπιμότητα, δηλαδή για να. Αυτό που λέγαμε, για να κλείσω τις διαρροές προς το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Πολλές διαρροές.
1: Ναι.
0: Πολλές διαρροές.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, βγαίνουν και. Μιλάνε και λένε και λένε και λένε και λένε. Από ένα σημείο και πέρα, κάποιος έχει πει ότι θα βαρεθεί ο κόσμος και δεν θα ασχολείται πια.
0: Εντάξει, δεν γίνεται όμως, αφού τώρα έχουν ανακοινωθεί τώρα με.
1: Και νέα κόμματα και τα λοιπά.
0: Αυτά τα νέα κόμματα, δεν γίνεται, ας πούμε, να μην ασχοληθείς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην. Καταρχήν, αυτή από τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, η Ελλάς. Τα στελέχη, αυτά που έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα στελέχη θέλουν να γίνουν γνωστά. Περισσότερο γίνονται γνωστά βέβαια με αυτά που λένε, αλλά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, τέλος πάντων. Το ίδιο. Καλά, από την κυρία Καρασκευή δεν έχουμε δει.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχουμε δει στελέχη.
1: Εντάξει.
0: Όχι, στελέχη έχεις δει.
1: Όχι, δεν έχω δει στελέχη.
0: Δεν έχω δει ούτε.
1: Μόνο έναν, αυτόν που ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Περιμένουμε και τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι. Ο οποίος είπε ότι τον. τον κυνηγούσε η KGB τα πρώτα χρόνια που έμεινε εκεί. Βέβαια, μετά έμεινε 40 χρόνια εκεί. Άρα, ο καθένας βγάζει τη συμπεράσματα. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Ζαν, από το Μεσολόγγι, ο οποίος λέει καλημέρα με Scorpions. Γιατί? Γιατί το λέει αυτό? Scorpions, τι, το συγκρότημα? Θέλετε να μας πείτε κάτι και εσείς? Μας μιλάνε σήμερα με μισόλογα.
0: Τι,
1: οι φίλοι ακροατές, ξέρω εγώ. Καλημέρα με Scorpions, μας λέει.
0: Α, εντάξει,
1: εκτός αν αυτό που έχει κάνει σκίτσο,
0: ναι,
1: είναι ο Σκορπιός, το νησάκι. Και το...
0: Πού πήγε το μυαλό σου, φίλε?
1: Κάνω, εγώ ταξιδεύει. Καλημέρα και στον κύριο Μίλτο, που λέει: παιδιά, όλα τα τούνελ της Εγνατίας είναι μονοδρομημένα χωρίς να γίνονται έργα τους τελευταίους 6-9 μήνες. Διόδια κανονικά, ενημέρωση καμία. Δυστυχώς. Παρακαλώ να ασχοληθείτε και πάρουμε και εμείς καμιά απάντηση. Να το ψάξουμε, παιδιά, να πάρουμε τον ανταποκριτή μας, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ποιος το έκανε? Ο Σκάι το έκανε. Οι δύο συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
0: Βαρβιτσιώτη
1: Δεδρινού. Οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεδρινού. Το κάνανε για λογαριασμό του Σκάι. Είναι μια παραγωγή του Σκάι.
0: Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, να ξέρεις.
1: Δεν με νοιάζει ένα ρέει άφθονο, η τιμή του με νοιάζει.
0: Όχι, όχι. Πρόσεχε. Τα στενά του Ορμούζ, ναι, παραμένουν ανοιχτά και το πετρέλαιο ρέει άφθονο. Ποιο... Το Ιράν έχει καταστραφεί.
1: Α, ο Τραμπ τα
0: βάζει. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, okay.
0: Μου θυμίζει ένα φεμινιστικό βιβλίο που δεν μπορώ να πω τι έλεγε, επαναλαμβανόταν κατά τη διάρκεια του.
1: Τώρα που λες για... Τώρα που λες για το. Πώς το λένε. Τώρα που λες για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι?
1: Έχει γίνει μια έκρηξη, σοβαρή έκρηξη, στο Κατάρ. Λέγεται πως είναι σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου της χώρας.
0: Ναι.
1: Το Κατάρ είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες φυσικού αερίου. Δεν πιστεύω να αρχίσει το φυσικό αέριο να ανεβαίνει πάλι εξαιτίας αυτής της έκρηξης. Το λέω, γιατί το φυσικό αέριο είναι και ένας από τους δείκτες που ορίζουν και τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Έτσι, τα τιμολόγια, όχι της ΔΕΗ, τα τιμολόγια ρεύματος.
0: Ναι,
1: γι' αυτό,
0: εντάξει,
1: το λέω.
0: Αυτό
1: συμμετέχει στο μείγμα. Εντάξει, λιγότερο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίσκω ωραίο.
1: Ορίστε, ο Κωνσταντίνος με ρωτάει. Εμείς, σοφέ γέροντα Διονύση, εμείς που σηκωνόμαστε από τις 4 για να πάμε στα χωράφια και στις 12 πάμε για τσίπουρα. Με γλυκάνει ή χωρίς?
0: Παιδιά, αυτό είναι θέμα γούστου.
1: Γούστου, γούστου είναι αυτό. Και γούστου και συνήθειες. Εγώ, ας πούμε, τα άλλα τα λέω, τσίπουρα καταρχήν, όσα δεν έχουν γλυκάνισο, γιατί μα τέτοιο μεγάλο στο χωριό μου.
0: Τσίπουρο είναι, ναι, όχι παραλλαγές.
1: Ξέρω ότι είναι τσίπουρο, παιδιά μου. Ξέρω.
0: Ναι,
1: και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές, το ξέρω,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ξέρω με γλυκάνισο. Αυτό ξέρω ως τσίπουρο. Τα άλλα είναι ρακές ή κάτι άλλο.
0: Επίσης, εγώ
1: όλα
0: θεωρώ. Όχι, εγώ τσικουδιά και ρακή είναι. Στην Κρήτη. Είναι στην Κρήτη,
1: στην
0: το
1: Κρήτη,
0: λένε έτσι.
1: Ναι, ωραία,
0: στην Κρήτη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Στην Κρήτη και σε κάποια νησιά στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Τσίπουρο το λένε σε όλη την Ελλάδα.
1: Να.
0: Και υπάρχει το τσίπουρο με γλυκάνισο και το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το τσίπουρο, ας πούμε, με το γλυκάνισο πρέπει να το πιει στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Για να το ευχαριστηθεί.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ στο Βόλο που έχω πιει, πολύ ωραίο ήταν. Δεν έβρισκα το ξενοδοχείο μετά, δεν πειράζει. Mm. Δεν έχει σημασία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Uh-huh.
0: Πολύ ωραίο. Άμα το πιο εύκολο,
1: κύριε...
0: φαίνεται ότι είχα πάρει Σούμα, που είναι ένα είδος ρακής.
1: Mm.
0: Ρακή, ας πούμε. Στη Σούμα, στην Ίσυρο.
1: Ναι.
0: Πήρα εδώ για να έχω να πίνω. Δεν
1: κατέβαινε.
0: Δεν
1: κατέβαινε. Λέει ο κύριος Γιώργος που μας ρώτησε πριν για το ποιος έκανε το ντοκιματέρ. Λέει: πραγματικά υπερπαραγωγή, δημοσιογραφία Βόρειας Κορέας. Προφανώς έχετε πλήρη άγνοια για την Βόρεια Κορέα. Στη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει η αντίθετη άποψη. Εδώ υπήρχε η αντίθετη άποψη, για παράδειγμα, ο κύριος Σταθάκης που γέλαγε, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή είναι η αντίθετη άποψη. Ήταν και οι άλλοι που λέγαν τα άλλα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Προφανώς το χρησιμοποιείτε εν τη ρήμη του λόγου σας, επειδή δεν ξέρετε τι γίνεται στη Βόρεια Κορέα. Το οποίο δεν είναι κακό.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν κακό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά
0: δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι.
1: Δεν υπάρχει
0: στη Βόρεια Κορέα.
1: Αυτά. Μπορούμε να σας πούμε ένα αντίστοιχο της Βόρειας Κορέας στην Ελλάδα και ένα διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά αφήστε τώρα μην ξύνουμε πληγές.
0: Αφήστε το.
1: Αφήστε,
0: ναι,
1: μην ξύνουμε πληγές.
0: Πάμε.
1: Έλα, μπράβο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν Κατάρ και Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δυσαρέσκεια εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έκρηξη και πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Κατάρ, 18 αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως Τάμπο Φορ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Νίκο που λέει τσίπουρο και τσικουριά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρακή και τσικουριά είναι μονή βράση, ενώ το τσίπουρο είναι διπλή. Είναι διπλή απόσταξη. Εντάξει,
1: παιδιά,
0: υπάρχουν και άλλες παραλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπου δεν βάζουν μόνο τη φλούδα από το σταφύλι, υπάρχουν άλλες περιοχές που βάζουν μέσα και το τσαμπί. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν παραλλαγές, πολλές παραλλαγές. Αυτό περί διπλής απόσταξης και μονής είναι αλήθεια, γι' αυτό και το τσίπουρο της Θεσσαλίας για παράδειγμα χτυπάει ενδεχομένως περισσότερο, ή τουλάχιστον έτσι λένε κάποιοι. Ο κύριος Δημήτρης από τη Λέσβο λέει: παιδιά, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα, δεν πρέπει να έχουμε. Υπάρχει το ούζο Λέσβου και εκεί τελειώνει η ιστορία.
1: Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ το ούζο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: ο Λένιν είχε πει ότι δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, αλλά το ποιος μετράει τις ψήφους. Σε αυτά τα καθεστώτα. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, όπα μας, αλλά μια ανώνυμη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, καμαγκέν, με άφημη, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη βγει.
1: Αντάξει.
0: Πείτε το τώρα. Δεν το λέτε και στους άλλους να μην έχουμε σφαγές τώρα και τσακωμούς και αυτό. Έρχεται και καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι λέμε,

0: ζέστη έρχεται. Ζέστη πάμε στην Ιταλία, που είναι μία από τις χώρες που θα πλήξει αυτός ο καύσωνας. Μαθαίνετε και από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Γαλλία θα έχει μέχρι και 41 και είναι κλειστά σχολεία και τέτοια πράγματα. Πάμε στην Ιταλία μια βόλτα.
1: Πάμε στην Ιταλία γιατί έχει ζέστη πάρα πολύ και έχει και νευρούλια.
0: Έχει και νευρούλια.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Η Μελόνι έγινε κόκκινο πανί για τον Τραμπ ξαφνικά, ας πούμε. Έχουμε και αυτά. Ο Κριστιάνο Μαυρίς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που με υποδεχτήκατε με Foo Fighters, γιατί ο καφές δεν δουλεύει με αυτή τη ζέστη. Να τα λέμε για εσάς.
1: Όπω, Κριστιάν, πώς είναι?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εχθές είχαμε στο Μιλάνο, ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου με 40% υγρασία, το οποίο είναι σαν αισθάνεσαι 46.
1: Εντάξει.
2: Ναι, είναι, ναι, έβραζαν οι τείχοι εχθές το βράδυ, εξωτερική τείχη των κτηρίων, και μάλιστα είχαμε και τοπικά blackout. Στο δικό μου κτίριο, για παράδειγμα, είχαμε blackout για ένα 5-6 ώρες, οπότε, ναι, όταν αρχίζει και ζεσταίνει η μέρα, αρχίζεις και ανησυχείς κάπως. Πώς, τι θα γίνει, πώς θα την βγάλουμε εσύ.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή στη Γαλλία έχει βγει μια προειδοποίηση, για παράδειγμα, ότι μπορεί τα σύρματα των τρένων ή οι γραμμές, οι ράγες των τρένων να πάθουν λόγω της ζέστης, να πάθουν ζημιές. Στην Ιταλία έχετε και στην Ιταλία τέτοιες προειδοποίησεις?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως εδώ πέρα δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται και που είχαμε μέχρι στιγμής, δεν ήταν υψηλές τόσο όσο στη Γαλλία. Αν και τοπικά πιάσαμε 40, αλλά όπως ακούσατε και στη Γαλλία τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά,
1: ναι,
2: από
1: σοβαρά
2: ότι στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα για την Ιταλία και κυρίως για τη Βόρεια Ιταλία είναι το γεγονός πως πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με την υψηλή υγρασία. Και αυτό είναι, που χτυπάει πάρα πολύ στο σύνολο.
0: Κάνει αποπνικτικό την αναπνοή.
2: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε για παράδειγμα χθες. Καταρχάς δεν υπήρξε καμία πόλη η οποία να έφτασε στη λεγόμενη βαθμίδα του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, το οποίο προβλέπει 4 βαθμίδες που πάνε από το λευκό μέχρι το κόκκινο. Δεν είχαμε καμία που να ήταν στο χαμηλότερο σημείο. Και αυτό δείχνει το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα από πλευράς δημόσιας υγείας, και είχαμε 8 πόλεις οι οποίες είχαν χτυπήσει τη χειρότερη βαθμίδα. Ανάμεσα σε αυτές και το Μιλάνο, για παράδειγμα, ξέρεις, το οποίο μπορώ να σας πω ότι ήταν κυριολεκτικά άδειο, γιατί ο κόσμος έφυγε για να πάει είτε στα βουνά είτε στη θάλασσα.
1: Πήραν τα βουνά οι άνθρωποι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Είναι διαδεδομένο τα κλιματιστικά όπως είναι εδώ, ας πούμε, στην Ιταλία?
2: Τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και γίνονται διαδεδομένα, θα έλεγα, μετά πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Εμείς, για παράδειγμα, στο κτίριο που βρισκόμασταν, επειδή εδώ πέρα το κλίμα δεν χρειαζόταν κλιματιστικά αναγκαστικά, εμείς βάλαμε το κλιματιστικό πριν από 5 περίπου χρόνια και μας κοιτούσαν λίγο στραβά. Μετά από ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν λίγο διαφορετικό. Επειδή όμως εγώ έχω μεγαλώσει εν μέρη και Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι εγώ το πίεζα κάπως. Γιατί το βλέπα τι ερχόταν. Το είχα λίγο ψηλεστεί, αν θέλουμε. Ότι,
1: τώρα ναι, ζηλεύουνε τώρα.
0: Τώρα έρχονται στο δικό σας κτίριο να δροσιστούνε.
2: Ναι, ξαφνικά είναι στέκι πολλών Μιλανέζων το σαλόνι μου. Και χαίρονται πάρα πολύ τη φιλία μου. Οπότε αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι καλό. Να σε ρωτήσουμε τώρα, τι έγινε ξαφνικά με τη Μελόνι, η οποία έχει γίνει το talk of the town? Δηλαδή, διάβασα τις δηλώσεις που κάνανε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι λέγανε στοιχιζόμαστε πίσω από τη Μελόνι. Μπορεί να έχουν διαφορά, ας πούμε, τεράστια ιδεολογικοπολιτική, αλλά μπροστά στην επίθεση που δέχτηκε από τον Τραμπ, στοιχήθηκαν όλοι πίσω της.
2: Αυτό που έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και από την Μελόνι. Δηλαδή, στον απόϊχο της G7, ουσιαστικά η Μελόνι είχε δηλώσει η ίδια ότι περίμενε πως κάτι θα πήγαινε στραβά. Και τη νύχτα μετά τη G7, αφού μετέβαινε προς το Βέλγιο, ουσιαστικά την πληροφόρησαν για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ η Τζόρτζα Μελόνι τον νικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Για όποιον γνωρίζει τη Μελόνι, το χαρακτήρα της και γενικότερα το ανάστημα το οποίο έχει, η Μελόνι είπε «Οκ, αρκετά, δεν πάει άλλο» και είπε λοιπόν να απαντήσει, απάντησε η σειρά, υπήρξε μια εξαποστάσεως διαμάχη, γιατί άλλες φορές και ο Τραμπ ξαναεπιτέθηκε και η Μελόνι απάντησε πάρα πολύ σφοδρά, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτές ήταν σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν, που έφτασαν στο σημείο μάλιστα να βάζουν τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ακυρώνει το ταξίδι του που ήταν προγραμματισμένο για χθες και σήμερα στο Μαϊάμι, που ήταν ένα φόρουμ για Ιταλοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπήρξε και μια πολλωστή απάντηση από την Τζόρτζα Μελόνι σε ένα άλλο post του Τραμπ και μετά από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχουμε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό, η Μελόνι αποφάσισε να πέσουν οι τόνοι πάνω σε αυτή τη διαμάχη.
0: Έχει μια σημασία, γιατί αν θυμάμαι, έτσι τουλάχιστον υποστηρίζω εγώ, διότι αν θυμάμαι καλά, η Μελόνι, ένα από τα πράγματα που προέβαλε πριν εκλεγεί πρωθυπουργός ήταν ότι έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πολύ, ας το πούμε με την πολύ ευρεία έννοια, ομοειδεάτες, βρε παιδί μου.
2: Ισχύει, Διονύση. Ναι. Πράγματι ήταν αυτό το πράγμα το οποίο είχε βγει, αν θυμόμαστε, το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Το κλίμα που ήταν γύρω από τη Μελόνι ήταν το ότι η Μελόνι ίσως να είναι η μόνη δυτική ηγέτηγα η οποία να μπορούσε να δουλέψει και σαν κόλλα και σαν βάλσαμο μεταξύ των δυτικών ηγετών και του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, γιατί θα είχε προνομιακή σχέση. Ναι.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή η Μελόνι έχει αυτή την ικανότητα να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τους εκάστοτε ηγέτες των εκάστοτε χωρών. Όμως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, είχαμε για πολλωστή φορά, μάλιστα, ανάμεσα στους δυτικούς ηγέτες, την επιβεβαίωση πως υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται Ντόναλντ Τραμπ. Και πάνω σε αυτό το σημείο, μάλιστα, διάβαζα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, στην Κορία Ντελασίρα, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Ταγιάννη λέει πως ναι, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των χωρών και σχέσεις μεταξύ των προέδρων. Αυτές που έχουν σημασία είναι σχέσεις μεταξύ των χωρών. Το οποίο μέσος πριν σαφώς τι σημαίνει? Πως δεν υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος παντός καιρού.
1: Εντάξει, είναι έμπειρος ο Ταγιάννη.
2: Ναι, καλά κάνει.
1: Και νομίζω ότι επιδεικνύει και σοβαρότητα και η στάση της Μελόνι, δηλαδή το γεγονός ότι κατεβάζει τον τώρα, θα μπορούσε να είναι ένα αέντα ομπίφ.
0: Ναι, δηλαδή, να κρατήσει.
1: Δηλαδή να λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δείχνει σοβαρότητα και πολύ χαίρομαι που συντάχθηκε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε αυτό εδώ ποτέ. Για καμία περίπτωση.
2: Το θέμα το οποίο έχει μια κάποια σημασία, πιστεύω, είναι το γεγονός πως υπόθηκε ένα ηχηρό αρκετά. Ένα ηχηρό αρκετά σε μια κατάσταση η οποία βλέπουμε κατά καιρούς να έρχεται. Βλέπουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος να ρίχνει βολές δεξιά-αριστερά ανάλογα με... Πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει κανείς.
0: Αυτό δεν κριτήριο. Μπορεί να καταλάβει κανείς. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κριτήριό του.
2: Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που ο πρόεδρος, που κάποτε το λέγαμε πλανητάρχη, αν θέλουμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύει μια επίθεση επειδή εκείνη την ημέρα αποφασίζει να πει το κατητής, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πως δεν αποκλείεται να έχουμε, για παράδειγμα, οικονομικές επιπτώσεις, να έχουμε νέους δασμούς κατά ιταλικών προϊόντων και κάτι τέτοιο. Οπότε δεν το αποκλεί κανένας, το λένε όλοι με χαμηλούς τόνους, αλλά από την άλλη υπάρχει έκκληση της Μελόνι προς τους υπουργούς της, από ό,τι φαίνεται, να πέσουν οι τόνοι. Και θα σας πω και θα σας κλείσω με κάτι χαρακτηριστικό από αυτού. Οι Ιταλοί συνήθως στις 4 Ιουλίου, την ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, έχουν πάντα ένα σημαντικό κλιμάκιο της Ιταλικής κυβέρνησης, το οποίο παριστάνει στους εορτασμούς στην Αμερικανική πρεσβεία της Ρώμης. Είχε μάλιστα κυκλοφορήσει λοιπόν η φήμη μετά από την πρώτη επίθεση του Τραμπ να μην πως δεν θα παρίστανε κανένας σε αυτούς τους εορτασμούς. Όμως ο Αντώνιο Ταγιάννη, σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα προηγουμένως, είπε πως όχι μόνο θα παραστώ εγώ, αλλά θα παραστώ με ψηλά το κεφάλι, το οποίο δείχνει και το ανάστημα και το, αν θέλετε, και το θεσμικό ύφος που θέλουν να κρατήσουν οι Ιταλοί, και το γεγονός ότι πέφτουν μεν οι τόνοι, αφετέρου δε πρέπει να προσέχουμε ότι είμαστε μια χώρα και δεν είμαστε υπότακτοι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Σε ευχαριστούμε
1: Κρίστια.
0: Πολύ, να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλά τους. Λοιπόν, και πού να πας, να είσαι τώρα στο Μιλάνο.
0: Ναι.
1: Πού να πας. Κατά πού να κινήσεις.
0: Στο Κρίστιαν.
1: Όχι, θέλω,
0: condition,
1: όχι, θέλω να Christian, πω ο Κρίστιαν. Επειδή, ναι. επειδή μου βαρέθηκα να είμαι κλεισμένος στο διαμέρισμα με το air-condition.
0: Να έρθει στο Μέτσοβο.
1: Όχι, να πάει να ρίξει μια βουτιά.
0: Ναι, να πάει. Ας πάει. Ας πάει. Καλημέρα στον κύριο Άρη που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, ειδικά στους Πανάθες. Καλημέρα στον Μπίλι Δεγκραντέ από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, ναι, το φίλο μας, ο οποίος πέρασε ένα υπέροχο διήμερο στο Πορτοχέλι και στην Ήδρα και στις Πέτσες. Ωραία, περάσανε, γυρίσανε τώρα στη βάση. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Μόλις τον προσπέρασε ένα σανουνάκι. Συνέχισε να προσπερνά χωρίς φλας. Ζουν ανάμεσα.
1: Ζούνε. Όχι, εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: 24 βαθμούς ήλιο, μέτρια κίνηση, ναι. καλή εβδομάδα. Οπ, ναι. ακόμη ένα σανουνάκι λέει, μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Αυτούς θέλουν να. Αυτούς στην αριστερή λωρίδα.
1: Πάνε με 30.
0: Μόνιμα, με 30 στην αριστερή λωρίδα.
1: Πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν πινακίδες.
0: Όχι,
1: έχω δει πινακίδες στους δρόμους που γράφει. Η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Ποιος τα έχει βάλει αυτά, ποιος τα σκέφτηκε.
0: Μάλλον έχουν μάζοξη ανουνάκι προς Θεσσαλονίκη, γιατί ίσως λόγω ηλιοστασίου πηγαίνουν.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, ναι. ήρθε η ώρα για μπάλα.
0: Ναι.
3: Ωρα Μουντιάλ.
1: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχεις άγχος. Έχω να ξυπνήσω, έχω να κάνω, έχω να δείξω και βλέπω.
0: Παιδί μου, εγώ είδα αγώνα στη μία η ώρα τώρα. Μία με τρεις. Έβλεπα αγώνα.
1: Εγώ
0: διαστροφή είναι αυτό.
1: Έχω πάθει τέτοιο
0: ναι.
1: εθισμό που άκουγα ένα σπορ το πρωί που ερχόμουν.
0: Αλήθεια.
1: Άκουγα, ναι. Ήταν ο τέτοιος, ο Λουκάκης.
0: Έλα, ρε.
1: Έκανε μετάδοση, ναι.
0: Πάμε στον Τάσο, τον επιτρέπω τώρα. Τάσο, καλημέρα.
4: Γεια σας. Καλημέρα. Ξενύχθη, καλά πάμε, εντάξει. Μια χαρά.
0: Και θα πάει μακριά η βαλίτσα ακόμα, έχει πολύ ακόμα καιρό.
4: Άλλα μήνα μόνο.
0: Ναι, να τα. Ναι, μόνο, εντάξει. Μετά μπαίνει ο Αύγουστο, θα έχουμε διακοπέ, εντάξει, οκ.
4: Ναι. Να δω ποιο θα μείνει τον Αύγουστο στο
1: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό.
4: Συνεχίζεται η δράση, έχουμε αγωνιστική δράση, αν τι άλλο. Έγινε και ένας χαμούλης χθες. Δηλαδή, χθες είχαμε ένα παιχνίδι. Είχαμε πολλά παιχνίδια, να μην λέμε. Είχαμε ένα παιχνίδι, αλλά είχαμε ορισμένα παιχνίδια τα οποία είχαν ιδιαίτερο σασπένς. Δηλαδή, το Βέλγιο-Ιράν που έληξε 0-0. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι, έτσι, με κορυφαίους στους τερματοφύλακες, στους δύο τερματοφύλακες. Ας έδειξε 0-0. Και το Ιράν πήρε πάλι αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή μάλιστα χειροκροτήθηκε και έντονα και μετά κάποια στιγμή αποδοκιμάστηκε κιόλας. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς γίνονταν μέσα στο...
0: Πάντως το να λήγει ένας αγώνας σε αυτό το Μουντιάλ 0-0 είναι είδηση, έτσι. Διότι παίζουν πολλά γκολ, ρε παιδί μου.
4: Ναι, υπάρχει και το Εκουαδόρ Κουρασάο, ας πούμε, προχθές 0-0, αλλά γενικά ναι. πέφτουνε γκολ.
0: Πέφτουνε πολλά.
4: Δηλαδή, το Ολλανδία, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν τα είπαμε, το Ολλανδία, ας πούμε, Σουηδία
0: 5-1. Ναι.
4: Είναι ένα σκορ το οποίο την Ισία Ιαπωνία προχθές 0-4. Εντάξει, την Ισία παρουσίαζε ένα πρόβλημα έτσι έτονο αγωνιστικό με άλλαξη προπονητή. Αλλά...
0: Έβλεπα ένα παίκτη που διαμαρτύρονταν και λένε οι άλλες ομάδες είναι 2-3-4 χρόνια έχουν ένα κεντρικό κορμό. Εμείς αλλάξαμε προπονητή πριν από ένα μήνα.
1: Κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το έλεγε με δάκρυα ο άνθρωπος ότι δεν μας έχουν αφήσει να κάνουμε εθνική ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι.
4: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα η συγκεκριμένη εθνική ομάδα, πιάσαμε την Τινησία, δεν έχει σημασία, αλλά η συγκεκριμένη εθνική ομάδα τα τελευταία 18 χρόνια έχει αλλάξει 20 προπονητές.
1: Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παίκτες,
4: ναι. Ναι, και, πήρανε παίκτες, είπε ο συγκεκριμένος παίκτης, γιατί δεν έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ. Δεν έχουμε παίξει ποτέ μεταξύ μας. Εντάξει, τα αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα. Η Τινησία έχει αποκλειστεί, η ΑΕΤΗ έχει αποκλειστεί, η Τουρκία αποκλείστηκε με ίσως από ταλέντο ίσως η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών για τους Τούρκους, και παρόλα αυτά όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα κάποια πράγματα αλλά είναι
0: και είχαν επενδύσει πολλά ακόμα και πολιτικά, δηλαδή είχαμε δει βίντεο κλιπ που είχε γυρίσει η ίδια η κυβέρνηση που είχε μέσα πυράβλους, είχε μέσα πλοία, είχε μέσα τις Παναγιάς στα μάτια.
4: ναι. Όλα αυτά εντάξει, παντού τα εκμεταλλεύονται πολιτικοί τις καταστάσεις τις αθλητικές και ειδικά τις ποδοσφαιρικές. Είναι μια παλιά ιστορία δεκαετιών, θα έλεγα, για το, ειδικά σε παγκόσμια κύπελα η εκμετάλλευση είναι τεράστια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παίκτες στα κορυφαία πρωταθλήματα και στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά απέτυχε. Και το εντυπωσιακό, έκανε 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι και γνώρισε τη Β' χωρίς να σχοράρει.
0: Ναι.
4: Για τους Τούρκους είναι απίθανο. Δηλαδή είχε διπλό δοκάρι την τελευταία που έκανε. Γιατί πήγε μπάλα στο οριζόντιο. Έχω δει να πηγαίνει από το κάθετο, από το ένα κάθετο στο άλλο. Αλλά από το οριζόντιο στο κάθετο.
1: Έλα,
4: δηλαδή έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα για ακριβολογούμε. Στο ποδόσφαιρο είναι και λιγάκι. Τα έχει πει όσοι, να μην τα λέω εγώ τώρα στον αέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά για την μπάλα, η μπάλα είναι προστιχή.
1: Ναι, είναι.
4: Άτιμη
1: μπάλα, άτιμη, άτιμη.
4: Το έζησε η Τουρκία έντονα αυτό. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Τέλος πάντων, να πάω λιγάκι στο ρεζούμε. Βέλγιο, Ιράν χθες 0-0. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Δεν είπα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Συγγνώμη. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0.
1: Ναι.
4: Με την ομάδα του Δόνη να μην μπορεί να αντισταθεί στους Ισπανούς, οι οποίοι πήγαν με πολύ ένταση, θα έλεγα, μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δεν είχαν σκοπό να τα αφήσουν το συγκεκριμένο.
1: Έτσι λέει, κάτσε, δεν μας παίρνει τώρα. Εντάξει.
4: Ναι, μπήκαν πολύ αγριαμένοι και μάλιστα ξεκίνησε και ο Γιαμάλ, έκανε και γκολ. Πριν το cool break που λένε, στο χωριό μου, εκεί στο 25 ήταν το σκορ 3-0.
0: 3-0, ναι, ναι, ναι. Το πρώτο ο Γιαμάλ και τα άλλα δύο, ένας κύριος που δεν θυμάμαι.
4: Ο Λαφάνμαλ, πώς
0: το
4: λένε.
0: Αυτό, τα είχα γύρω. Μην μου λες εμένα για ονόματα.
1: Ο Eurofighter, ναι, πάμε.
4: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το 4-0 είναι, κολακεύει και λίγο τη Σαουδική Αραβία, γιατί η Ισπανία έριξε και λίγο ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε ένα γκολ στο τελευταία λεπτά, αλλά ευτυχώς για τον Γιώργο Δόνη ήταν offside, οπότε δεν έγραψε και πεντάρα. 4-0 λοιπόν χθες. Βέλγιο-Ιράν, σας είπα και προηγουμένως, 0-0 με τους Ιρανούς και τον Ταρέμι του Ολυμπιακού να κάνει μια τρομερή συγκλονιστική ομιλία στο τέλος του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, φορώντας τη φανέλα αντιπάλου που είχε πάρει, φανέλα του Γκοκίου δηλαδή, και ήταν στη μέση και μίλησε, και στο τέλος δάκρυσαν κάποιοι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι τον αγκάλιασαν, πώς να το πω, συγκλονισμένοι από την ομιλία του Ταρέμι, του δοσοριστής του Ολυμπιακού. Είναι και ο αρχηγός της ομάδας, είναι και ο πρώτος κόρη της ομάδας, έχει σημειώσει 60 γκολ με την
1: ομάδα. Συγκίνησε πολύ,
4: ήταν πολύ ψυχωτική η ομιλία του. Εντάξει, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είπε. Έτσι, είναι λογικό, ζουν μια διαφορετική κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αμέσως μετά, που λέει ο λόγος χωρίς να κάνουν ντους, έφυγαν κατευθείαν για Μεξικό. Οπότε ζουν μια κατάσταση η οποία δεν. Και είναι τιμητικό το ότι παίρνουν βαθμό από μια υπερταλαντούχα ομάδα και μια ομάδα από τα outsider και αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι μια ομάδα πάντα από το Βέλγιο.
0: Υπολογίσιμη, πάντα υπολογίσιμη.
4: Ναι, υπολογίσιμη ομάδα, σωστό. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι.
0: 2-2.
4: Το ξημέρωμα 2-2. Ένα παιχνίδι που, κοίταξε, σημείωσε το πράσινο ακροτήρι το πρώτο του γκολ έτσι, σημείωσε το πρώτο του γκολ και είχε και το πήρε αποτέλεσμα πάλι. Δεν είναι
0: ναι. Πήρε βαθμουλάκο, ναι.
4: Ναι, δηλαδή χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
0: Έτσι. Σήμερα τι έχουμε?
4: Και περίμενε, είναι και το, να μην ξεχάσω, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
0: Α, ναι,
4: Αίγυπτο, έτσι,
0: ναι.
4: Δεν είναι κάτι σπάνιο. Η Αίγυπτος μάλιστα φιγουράρει και στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου, το Βέλγιο είναι στην τρίτη θέση και το Ιράν στη δεύτερη θέση. Νέα Ζηλανδία με ένα βαθμό έχει αμυδρές ελπίδες πρόκρισης για την επόμενη φάση. Να πάω λοιπόν και στα σημερινά για να τα πούμε όλα. Στις 8 η ώρα έχουμε στο Ντάλλας Αργεντινή Αυστρία. Στις 2 η ώρα το βράδυ Γαλλία Ιράκ στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα, έτσι μου πάει καλά στη Νέα. Από την ΕΡΤ 1 στην ΕΡΤ 2 είναι αυτά. Από την ΕΡΤ 1 στις 3 η ώρα Νορβηγία Σενεγάλη στη Νέα Υόρκη, και στις 6 η ώρα, έτσι για να μην χαλαρώσετε καθόλου. Εγώ ουσιαστικά όταν λέω 6 ώρα εννοώ ξημέρωμα πλέον τρέχεις, έτσι να μην τα μπερδεύουμε. Έχουμε Ιορδανία Αλγερία 6 ώρα. 6 με 8 μαζί με εσάς θα παίζει η Ορδανία Αλγερία αύριο, Σαν Φρανσίσκο.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, επειδή στο Ιορδανία Αλγερία δεν του ξέρει και του περισσότερου παίκτε και τα λοιπά, μπορείτε να το έχετε στο mute και να ακούτε εμά.
0: Ναι, μπράβο. Να βλέπετε. Ναι. Εμείς, πώς το λένε, κάτι που δεν μου ήρθε τώρα στο μυαλό, με την Τουρκία που λέγαμε. Ένας από τους παίκτες που έπαιξε με τη Γερμανία και σκόραρε κιόλας και ήταν MVP του αγώνα και τρέχα γύρευε στον αγώνα της Γερμανίας που ήταν το Σάββατο, ήταν κουρδικής καταγωγής. Του είπαν στην συνέντευξη, εσείς είστε Τούρκος, πώς πέ... Λέει, είμαι Κούρδος, δεν είμαι Τούρκος. Τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να παίζει και στην την εθνική ομάδα της Τουρκίας και είπε βεβαίως και θα μπορούσα να παίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει η καταγωγή μου είναι αυτή, προτίμησα να ζω στη Γερμανία και αυτό και εκείνο και το άλλο. Στην Τουρκία έχουν μοιραστεί στα δύο. Οι μισοί θέλουν να τον φάνε επειδή είπε ότι είμαι Κούρδος και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο έθιξε κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία, και άλλοι μισοί λένε εντάξει παιδιά, δεν είπε και τίποτα άνθρωπος, είπε απλά ότι είναι κουρδικές καταγωγές, μεγάλωσε στη Γερμανία και παίζει σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Αλλά έχουν, κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουν και πίκρα που αποκλειστήκανε.
1: Αυτό. Τώρα θα τρώγονται.
0: Τους πειράζει το κάθε τι, ας πούμε. Ο κουρδικής καταγωγής παίκτης που παίζει στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δύο γκολάκια έβαλε αυτό.
1: Ο Ούνταβ.
0: Δεν θυμάμαι. Τώρα.
1: Να το πούμε τώρα.
0: Ναι, μπράβο, Ούνταβ.
1: Γι' αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ο Ούνταβ.
1: Ναι. Λοιπόν, κίνηση.
0: Α.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Κρίμα.
1: Βλέπω ότι γυρνάτε από τα εξοχικά η πρωινή. Κατευθείαν για δουλειά. Γιατί βλέπω πολύ φορτωμένη την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ο Κηφίσος, εντάξει, είναι όπως κάθε μέρα. Όμως έχουν γίνει και δύο ατυχήματα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά τους Αγίους Αναργύρους, εκεί σε αυτό το ύψος. Και είναι πολύ δύσκολο. Το ρεύμα καθόδου φτάνει σχεδόν μέχρι κάτω, μέχρι την παραλιακή. Τώρα που είπα παραλιακή, δεν έχει πρόβλημα σήμερα η παραλιακή. Όσοι ήταν να γυρίσουν, γυρνάνε από Αττική Οδό, δεν γυρίζουν παραλιακά από τα εξοχικά τους. Γενικότερα η κίνηση στο κέντρο δεν είναι πολύ δύσκολη τώρα το πρωί. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εδώ ο χάρτης. Η πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη όμως, και στην Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου από το Νέο Ψυχικό και κάτω, και στο ρεύμα ανόδου από πριν το Νέο Ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδωρη. Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105,8. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Earth News Radio 105,8.

0: ξέρει, βρε παιδί μου, κανέναν αναλυτή να μας πει τι έχει γίνει με το Ιράν, που δεν έχω καταλάβει τίποτα. Στη Γενέβη γίνονται συνομιλίες, δεν γίνονται.
1: Σιγά σιγά. Όλα θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ακούσει το καφενείο που ο άλλος βάζει το θέμα.
0: Ναι.
1: Λέω, σιγά σιγά.
0: Ένα-ένα. Αυτό το λέει και ο Άδωνης όμως το ένα-ένα. Το λέει και ο Άδωνης.
1: Από άλλη σκοπιά.
0: Από, σωστό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το βγάζουμε το μήνα σιγά σιγά.
1: Τι σιγά σιγά. Σιγά και γρήγορα γρήγορα.
0: 22.
1: Στη μέση άλλη εβδομάδα έχουμε 1η Ιουλίου.
0: Αρχίζει να πληρώνει ο ΕΦΚΑ τα επιδόματα από σήμερα, έτσι δεν είναι? Πληρώνει συνταξιούχους και λοιπά. Τώρα έβλεπα μια είδηση. Σιγά σιγά αρχίζουν αυτή η εβδομάδα.
1: Είναι η εβδομάδα.
0: Pay week.
1: Μπαίνουν και συντάξεις.
0: Σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Είναι το Σκαραβαίο.
1: Ναι. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ Σκαραβαίο.
0: Πρέπει να σου πω, ήταν το πρώτο αυτοκίνητο τη οικογένειά μα. Ένα μεταχειρισμένο κιόλα Σκαραβαίο σε χρώμα λαχανί. Το θυμάμαι σαν χτες. Ήμουν παιδάκι, ο μπαμπάς το οδηγούσε. Μπαίναμε όλοι μέσα, πηγαίναμε κάτι απίστευτες εκδρομές. Σκαρφαλώναμε στον Αχλαδόκαμπο και κατεβαίναμε την Τζακώνα. Τι ωραία χρόνια.
1: Θηρία αυτοκίνητα, ανθεκτικά. Ακόμη βλέπεις μερικά καλοδιατηρημένα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Τα σκαθάρια, τα λεγόμενα. Λέμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου. Άκου να δεις τι διαβάζω σαν σήμερα. Ναι. Η ημερομηνία αυτή, λέει, επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών είναι από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Να πούμε ότι ο Χίτλερ είχε υποσχεθεί, είχε κάνει λόγο για το αυτοκίνητο του λαού και είχε υποσχεθεί ένα μάξι σε κάθε οικογένεια. Το θυμάσαι? Το διαβάζαμε, όχι, δεν τα ζήσαμε.
1: Όχι, αυτό
0: είναι. Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως των προθέσεων του Σφαγέα που αιματοκύλησε την οικουμένη όλη, ο Σκαραβαίος έμεινε ένα ιστορικό αυτοκίνητο που συντρόφευσε γενιές και γενιές. Επιχείρησε να επανεκδοθεί, όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν ήταν μεγάλη, δεν ήταν πετυχημένη αυτή η επανέκδοση. Νομίζω ότι μένει πάντως από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Νομίζω μαζί με τον Ντεσεβό είχαν κυριαρχήσει.
0: Και το Μίνι Κούπερ.
1: Και το Mini Cooper.
0: Το πρώτο Mini Cooper, λοιπόν, όχι το καινούργιο που είναι θορυκτό. Λέμε, ναι, το πρώτο.
1: Η πιο μικρή έκδοση πάντως του καινούργιου είναι αρκετά κοντά στο παλιό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τι λέμε τώρα.
1: Και το 500 το Fiat, η πρώτη εκδοχή.
0: Τι λέμε τώρα εβδομαδιά.
1: Βγήκαμε πρωί-πρωί μικρά αυτοκίνητα.
0: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, έτσι διαβάζω τώρα, δεν το ήξερα εγώ, μου κάνω τον έξυπνο. Γιορτάστηκε, λέει, στις 22 Ιουνίου του 2017 πρώτη φορά με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση. Με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί και να ενθαρρυνθεί η δράση σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών, που έχουν περάσει και αυτά βάσανα μεγάλα με τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα και στον Αμαζόνιο.
1: Ποιος έχουν μείνει, τι έχουν να περάσει, τι έχουν να περάσουν ακόμα. Και μια και είσαι στο σαν σήμερα, θα μου πεις και ποιος γιορτάζει και ποια σήμερα, ή δεν γιορτάζει κανείς.
0: Ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, χρόνια πολλά. Είναι συνηθισμένο όνομα το Ευσέβιος.
1: Πολύ. Το Ευσεβία ίσως λίγο περισσότερο.
0: Το Ευσεβία ίσως λίγο παραπάνω.
1: Σέβη,
0: ναι.
1: Όμως, γιατί από το.
0: Βρε, η Σέβη. Η Σέβη, σωστά. Όχι, η Σέβη είναι και σεβαστή.
1: Σωστά. Είναι μπορεί σεβαστή. Να είναι, ναι. Μπορεί να είναι από αυτό. Μπορεί να είναι. Χρόνια σας πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αν γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Τα διδυμάκια ή άλλαζε. Νομίζω άλλαξε, γιατί είναι 22 σήμερα. Έχει αλλάξει.
1: Μπαίνουμε στον καρκίνο.
0: Νομίζω πρέπει να μπαίνουμε στα καρκινάκια. Θέλω να τα δεις αυτά.
1: Ναι.
0: Μη με αφήνεις ανενημέρωτο.
1: Είναι αλήθεια ότι
0: μη με αφήνεις ανενημέρωτο. Φέρε να δω εγώ που τα ξέρω. Σήμερα, λέει, θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Στο λέω. Σύμφωνα
1: με. Ναι, στα καρκινάκια.
0: Στα καρκινάκια. Ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Είδες που έχουν, χρησιμοποιούν, λέει, τους παραπόταμους του Σικουάνα για να δροσίζονται οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες.
1: Κάτι πιτσιρικάδες είδα. Ναι.
0: Στην Ισπανία και τη Γαλλία. Ο δεύτερος. Στην Ισπανία, και τη Γαλλία βλέπω εδώ στην πρόγνωση, τη μετεωρολογική, θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία ακόμη και τους 42 βαθμούς. Το ίδιο και σε Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Βόρεια Ιταλία. Εκεί η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 33, 34 και 35 βαθμούς Κελσίου. Και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα συνεχιστούν, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Γεγονός που είναι πιθανό να καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας ακραίων τιμών θερμοκρασίας.
1: Εμείς πάλι βοριαδάκι εδώ, θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, έως και καλό βοριαδάκι. Μια χαρά το σώμα.
0: Ευεργετικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Έριχνε τη θερμοκρασία.
0: Ναι, αλλά μην πεις ότι δεν ανεβάζει, δεν σηκώνει εσύ air condition, δεν ανάβει.
1: Όχι, δεν έχω ανάψει ακόμη.
0: Είσαι πολύ ανθεκτική. Σε βλέπω.
1: Ανέβει.
0: Πλάκα μου κάνει. Εμείς οι έχοντες πρόβλημα με τα αναπνευστικά μας, αντιλαμβάνεσαι, είμαστε σε μια φάση λίγο δύσκολη. Το θέλουμε το air condition, ξέρεις λίγο.
1: Ότι θα έλεγες,
0: είμαστε σαν τα μηχανήματα εδώ μέσα στο στούντιο. Θέλουμε δροσιά.
1: Εγώ νόμιζα, είπε οι έχοντες. Πήγε το μυαλό μου οι έχοντες και κατέχοντες, πήγε το μυαλό μου πισίνα, γρήγορα σκάφη και τέτοια.
0: Αυτό δεν το λέμε δημόσια πια. Θα μας φορολογήσει ο Τσίπρας πάλι. Άστο. Πάλι.
1: Θα έρθει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου έξω από το σπίτι και θα σκόψει πρόστιμο.
0: Αστείευεσαι. Ανάσα δεν θέλω να ακούω. Ανάσα.
1: Ναι. Αν έχω σκάφος μεγάλο και το πάω αργά, φορολογούμε.
0: Είπε γρήγορα.
1: Ναι. Αν το πιένω,
0: αυτό που λέγαμε παλιά στα νιάτα μας, τα Chris Craft. Θα φορολογεί. Δηλαδή τα Chris Craft. Αυτά τα λέγαμε. Τα ταχύπλοα. Ναι.
1: Άρα αν έχω ισιοπλοϊκό που πάει αργά.
0: Ναι.
1: Με
0: ή καμιά σκούνα, ας πούμε, τη σκούνα δεν αντιφορολογήσει. Ναι. Λοιπόν, μέσα
1: μένω
0: αυτή
1: ησυχή,
0: την βάρκα. 8 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα, επειδή έλεγες για θερμοκρασίες, εδώ είπαμε φυσιολογικές θα είναι, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωση των μετεωρολόγων. Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, όπως τα έλεγες. Στην υπόλοιπη Μακεδονία 33, αυτό δεν το λες και.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία 34. Ψιλούτσικα.
1: Το
0: 34, Ήπειρο 33, ψιλούτσικα.
1: Βέβαια, οι άλλοι έχουν 40.
0: Πελοπόννησο 35, ψηλά. Ψηλά. Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 34, Κυκλάδες 30, Δωδεκάνησα 32, Κρήτη 30. Εδώ στην Αττική 31 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη 31 επίσης. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 25 βαθμοί. Στο κέντρο της Αθήνας 24, στον Πειραιά 24, στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμοί Κελσίου. Και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στους πρωινές διαδρομές. Ο αγαπημένος μας ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολυσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Είτε μέσω Viber, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε και απευθείας μέσω Messenger να στείλετε το μήνυμά σας. Σχόλια, καλημέρες, φωτογραφίες, μας φτιάχνετε τη διάθεση, δεν σταματάμε να σας το λέμε αυτό. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Χθες ήταν μέρα του πατέρα. Και χάρηκα γιατί για πρώτη φορά είδα στην κοινωνική δικτύωση τόσες πολλές αναρτήσεις με μπαμπάδες. Είναι τα τελευταία χρόνια αρκετές.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω χθες ήταν από τις χρονιές που ήταν πάρα πολλές. Είδαμε τα βλαστάρια μας να μας τιμάνε και εμείς τιμήσαμε τους μπαμπάδες μας. Είναι αλήθεια. Γιατί καλό είναι, εκτός από την τοξικότητα και τα κουτσομπολιά του φωταγωγού στην κοινωνική δικτύωση, να σκάει και κανένα χαμογελάκι. Ναι. Λοιπόν, απλά το λέω για τη μέρα του πατέρα, διότι γιορτάζουμε και τιμούμε και έτσι πρέπει να κάνουμε πάντα τη μέρα της μητέρας με τον πιο θριαμβευτικό και αποθεωτικό τρόπο. Ας τον θυμόμαστε και τον μπαμπά καμιά φορά.
1: Συνήθως πάνε κάτω από το ραντάρ ο μπαμπάς.
0: Είπε ένα ωραίο ο κύριος Μαρινάκης θες. Το οποίο έχω ζήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πούνε όλοι, κοίτα να δεις τώρα το αυτό που λέει για τον Μαρινάκη.
1: Είπανε, και θα πούμε.
0: Όχι, μ' άρεσε αυτό, ανεξάρτητα έτσι, ναι. Δεν συμφωνώ και με όλα όσα λέει ο κ. Μαρινάκης, είναι γνωστό. Αλλά αυτό μου άρεσε πολύ.
1: Όσοι μας ακούνε ξέρουν.
0: Ναι. Είπε. Δεν υπάρχει, λέει, πιο ωραίο πράγμα. Το έχω ζήσει εγώ αυτό. Για τον μπαμπά. Τη στιγμή που πηγαίνει στο παιδικό σταθμό να παραλάβει το παιδί, του κάνει μια τεράστια αγκαλιά το παιδί και του λέει: πού είναι η μαμά?
1: Και άλλες φορές γίνεται αυτό.
0: Αυτό συμβαίνει, ναι, συχνά είναι η αλήθεια. Λοιπόν.
1: Πως όταν έχει γκρίνια το πει, τη μαμά μου θέλω.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Είπαμε, τον μπαμπά τον τιμάμε. Ξέρεις, μου λέγανε παλιότερα σχολείο, το αναφέρω έτσι βέβαια, ότι ακόμη και η σκιά του μπαμπά μες στο σπίτι είναι τέτοια που σου δίνει μια ασφάλεια. Τώρα βέβαια αν τολμήσεις να το πεις αυτό, θα σου πούνε είσαι οπαδός της πατριαρχίας, των στερεότυπων και έξω η πατριαρχία. Βέβαια σε μια εποχή που Εντάξει, η πατριαρχία έχει δαιμονοποιηθεί δικαίως σε ένα βαθμό, αλλά μαζί παίρνει μπάλα και τους μπαμπάδες γενικώς και ορίστος. Πώς να τιμηθεί η μέρα του πατέρα, ας πούμε, και... παρόλα αυτά.
1: Να στο ισχυώσω εγώ.
0: Ναι,
1: εγώ νομίζω και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι στα παιδιά και μεγάλο το βάρος των γονιών.
0: Αρκεί ο ένας
1: όταν
0: να μην...
1: μένουν, όταν μένουν μόνοι τους και αναγκάζονται να αποκαταστήσουν και τους δύο ρόλους. Γιατί ξέρουμε και μανούλες και πατερούλιδες που το έχει φέρει έτσι η ζωή, που μένουν μόνοι τους και υποδίονται και τους δύο ρόλους.
0: Και οι δύο γονείς είναι απαραίτητοι, αναγκαίοι, δεν το συζητώ. Αρκεί ο μπαμπάς να μην είναι λευκός και δυτικός. Αν είναι λευκός και δυτικός, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι πατριαρχία.
1: Με πας αλλού.
0: Ναι.
1: Με πας αλλού.
0: Το λέω, εκεί. Λοιπόν, 8 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα με τούτα και με εκείνα δεν μου έχεις πει για το Ιράν τίποτα και θα μας μαλώσουν. Πες για το Ιράν, έλα.
1: Για το Ιράν, εγώ 8 το βράδυ κοιμήθηκα με
0: τον J.D. Vance.
1: Τι με τον J.D. Vance, με τον Donald Trump να εκτοξεύει απειλές κατά της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Λέω, όπα, τελείωσε, όλα στον αέρα τυνάχτηκαν. Αν τολμήσετε να επιστρέψετε στη χώρα σας και τα λοιπά, διάφορα τέτοια.
0: Όχι,
1: να γνωρίζουμε ότι τελικά τα βρήκανε. Τελικά φαίνεται ότι τα βρήκαν, ότι είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αλλά είχαμε δηλώσει και από τις δύο πλευρές ότι ήταν επικοδομητικές συνομιλίες.
0: Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, λέει, 60 ημερών. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Για να υπάρξει πώς το λέμε, μια ουσιαστική διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει σε μια μονιμότερη, δεν λέω μόνιμη, μονιμότερη εκεχηρία, ειρήνη κλπ.
1: Και μάλιστα προβλέπει και τη δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στα στενά του Ορμούς, στο νέο πυρηνικό όπλο.
0: Ναι. Τώρα, ας μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί θα γίνω πικρός πρωί-πρωί.
1: Άστο.
0: Είναι από μισή κουβέντα.
1: Επέστην.
0: Ναι, τα στενά του Ορμούς, την ιστορία με τα στενά του Ορμούς, η οποία κλειστή ήταν. Πώς κατάφεραν οι Αμερικανοί να την ανοίξουν από το πουθενά? Αυτό είναι πραγματικά για βραβείο Νόμπελ ευρεσιτεχνίας.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τα στενά ήταν.
0: Δεν υπάρχει Νόμπελ ευρεσιτεχνίας, το λέω γιατί θα αρχίσουν εδώ τα μηνύματα. Ναι,
1: σωστά. Είναι αυτό που λέμε, το έχουμε πει τόσες φορές νομίζω, που το έχουν εμπεντώσει και οι ακροατές μας, ή έχουν διαφωνήσει ή έχουν συμφωνήσει. Δεν ξέρω. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν ανοιχτά τα στενά. Πώς καταλήξαμε μετά από 100 ημέρες εχθροπραξιών να συζητάμε για το πώς θα ανοίξουν τα στενά?
0: Όχι μόνο αυτό, και να πληρώνουν και διόδια. Και να πληρώνουν και διόδια τα καράβια,
1: Ακούσαμε τον Donald Trump να λέει όμως ότι εγώ θα επιβάλλω διόδια. Τώρα πώς από τις ΗΠΑ θα επέβαλε, σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούς, τι να πει κάποιος?
0: Πάντως εντάξει, όλη αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα σύριαλ. Με αβέβαιη τελικά την έκβασή του, που καταταλαιπωρεί τον κόσμο και τις αγορές και τις οικονομίες, και είναι λογικό. Μέχρι να τελειώσει, αν ποτέ τελειώσει, να διατηρεί την αγωνία και την ανησυχία. Αυτό.
1: Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και μια πολύ μεγάλη πίεση από το εσωτερικό του, γιατί θυμάσαι, τα θυμούνται και ο Κροατής, αναφερόμαστε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία ουσιαστικά τον πίεζαν λέγοντάς του ότι από αυτό το πόλεμο τελικά είναι κερδισμένο το Ιράν. Πάνω κάτω αυτή είναι και η εντύπωση που κυριαρχεί και στο Ισραήλ. Αλλά εκεί στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου, τη Χεσμπολάχ και το Λίβανο, παίζεται άλλο ένα μπραντεφέρ.
0: Έτσι. Μπαλίτσα βλέπεις?
1: Λίγο.
0: Βλέπεις μπαλίτσα?
1: Προς το τέλος του Μουντιάλ θα βλέπω μπαλίτσα. Εσύ όμως βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω μπαλίτσα, να σου πω, και πραγματικά οι ανατροπές με ενθουσιάζουν. Είχαμε, ας πούμε, χτες το φοβερό και τρομερό Σαλάχ, τα ξημερώματα, να κάνει το θαύμα του, και η Αίγυπτος να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία με 3-1. Μία ακόμη εντυπωσιακή ανατροπή. Είχαμε μία ισοπαλία της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι στο 2-2, και μία επίσης απρόσμενη για τους Βέλγους ισοπαλία με το Ιράν στο 0-0. Λοιπόν, που βέβαια διατηρεί όλη αυτή η εξέλιξη διατηρεί αμύωτη την αγωνία, το suspense για την έκβαση, έτσι, της υπόθεσης που ακούει στο όνομα προκρίσης στον επόμενο γύρο. Νομίζω
1: το Ιράν
0: ότι
1: είναι καλή ομάδα τελικά.
0: Όχι κακή. Κοίταξε να δεις. Το Ιράν ακολουθεί σε ένα βαθμό τώρα εδώ. Αν κάνω λάθος, παιδιά, πέστε να με φάτε. Ακολουθεί λίγο τακτική Ρε Χάγκελ. Δηλαδή, όλοι στα ταμπούρια και ντούσε μια αντεπίθεση να βάλουμε κανένα γκολάκι να. Εντάξει, κάπως έτσι. Αλλά αποτελεσματικό είναι, νομίζω.
1: Τι να πω, ρωτάω για το Ιράν, γιατί έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση για το πώς πού μένουν,
0: τι κάνουν κλπ.
1: Ναι, σε ποια γήπεδα παίζουν κτλ. Γι' αυτό ρωτάω. Και κανένας νέος στάρ που έχει αναδειχθεί από αυτό το Μουντιάλ, έχουμε νέα πρόσωπα ή ακόμη ασχολούμαστε μόνο με το Μέση?
0: Ο παλιός είναι αλλιώς πάντα. Παλιός είναι αλλιώς. Τα πρόσωπα είναι στραμμένα στους παλιούς. Εντάξει. Έχουν βγει κάποια ταλεντάκια. Ταλεντάκια. Ναι. Έχει αναδειχθεί το ταλέντο κάποιων ποδοσφαιριστών που τους είχαμε σε δεύτερη μοίρα, αλλά είπαμε, τα φώτα και τα βλέμματα είναι στραμμένα στους κλασικούς. Άστο τώρα, μεγάλη ιστορία.
1: Και ακόμη νωρίς για να μιλήσουμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι προς το τέλος του Μουντιάλ θα έχουμε διαμορφωμένη εικόνα και έχουμε πολύ ακόμη.
0: Πες μου κάτι πιο γήινο. Πες μου για τις περιοδίες τις πολιτικές που έχουν ξεκινήσει και γίνεται χαμός. Λέει, οι Νεοδημοκράτες πάνε στην Πελοπόννησο,
1: και γιατί τώρα έχεις απορία για την Πελοπόννησο?
0: Όχι, έχουν μια, πώς το πούμε,
1: λόγω του Αντώνη Σαμαρά και το αν θα κάνει τελικά κόμμα, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω, κάψα ανησυχία, αυτό δεν ξέρω.
1: Πάνε και στην Πελοπόννησο, εγώ μαθαίνω, γιατί δεν έχει φύγει από το ραντάρ τους και η Βόρεια Ελλάδα και το τι γίνεται εκεί. Την επίδραση που μπορεί να έχει το κόμμα Καριστιανού, αλλά και η Ελληνική Λύση, η οποία έχει τουλάχιστον στις προηγούμενες εκλογές αρκετά μεγάλα ποσοστά σε σχέση με το... με τη δύναμη του κόμματος, βέβαια.
0: Εγώ εκείνο το οποίο δεν ξέρω και σε παρακαλώ εσύ να μου το διευκρινίσεις που ασχολείσαι με την πολιτική, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω, είναι εάν υπάρχει κόσμος που τρέχει να παρακολουθήσει τους περιοδεύοντες πολιτικούς.
1: Δηλαδή, θα πω,
0: η περιοδία, επειδή λέει κάνουμε ντου, κάνουμε περιοδία, δηλαδή στην περιοδία, ας πούμε.
1: Πόσα άτομα είναι αυτά που παρακολουθούν?
0: Ρε παιδί μου, η υπουργός Μαρία Γεωργίου, υφυπουργός, το κομματικό στέλεχος Μαρία Γεωργίου. Ποιους θα συναντήσει? Φαντάζομαι τους τοπικούς παράγοντες, κανένα δήμαρχο.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Κανένα πρόεδρο επιμελητηρίου.
1: Κάποια ομιλία θα.
0: Θα βγάλει καμιά σέλφι με τον ιδιοκτήτη καμιάς καφετέριας, καμιάς ψησταριάς, κανένα ζουμπλατζίδικο. Λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή θέλω να πω. Επειδή λέμε, δίνουν έμφαση τα κόμματα όλα και το κυβερνών κόμμα και τα υπόλοιπα περιοδίες, λέει, κάνουμε περιοδίες. Ασχολείται κανένα? Δηλαδή, γιατί εγώ θέλω να σου πω το εξής. Έρχονται κάτι στελέχη στα Βρυλίσια από όλα τα κόμματα. Και οι περισσότεροι κοιτάζουμε πώς να αποφύγουμε την πλατεία, γιατί.
1: Και την κάνετε.
0: Ναι, είναι εκεί οι φρουρές που κλείνουν τους δρόμους, ξέρεις, και τους λέει, κάτσε να πάμε στην πλατεία.
1: Να πούμε κανένα
0: κάτι. Το λέω γιατί δεν ξέρω. Κάποτε ήταν πολύ της μοδός, νομίζω και παραμένει all time classic, να πηγαίνουν και στις λαϊκές αγορές.
1: Θυμάσαι, αλλά ακόμη περιμένει να το δούμε αυτό. Ναι. Να προκυρωθούν οι εκλογές.
0: Όπου κάποιοι δεν ήταν και τόσο τυχεροί, γιατί τους πέραν οι μανάβηδες στο κατόπι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει και αυτή τη φορά.
0: Ναι, αλλά πάνε όμως οι λαϊκές. Έτσι, γιατί ναι, πάνε οι λαϊκές.
1: Τα φυλάδια τους είναι 5-6 άτομα.
0: Αυτά μαζί τώρα
1: τους
0: δεν είναι λίγο old school που λένε και.
1: Μα του βλέπει ότι ανακοινώνονται περιοδίες. Πάνε και κάνουν περιοδίες. Δεν ξέρω αν γίνονται. Συνήθως όταν είχαμε παλιότερα περιοδίες, είχαμε και αυτές τις συγκεντρώσεις. Κάποιος απίθυνε μια ομιλία. Ήταν κόσμος συγκεντρωμένος. Τώρα ποιος θα πάει να συγκεντρωθεί στη συγκέντρωση?
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί όταν όμως προκηρυχθούν οι εκλογές να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να έχουμε και συγκεντρώσεις. Τι να πω τώρα. Ναι. Για παράδειγμα, μου έλεγαν για τη συγκέντρωση που ήταν και η πρώτη κιόλας του Αλέξη Τσίπρα στην Ίκαια. Είχε 250-300 άτομα. Ναι. Αυτό μου λένε.
0: Στην Ίκαια.
1: Στην Ίκαια.
0: Εντάξει.
1: Θα γίνεται γινότερο
0: αυτό. Σημαίνει κάτι αυτό? Δεν ξέρω. Λέω τώρα. Πάντως εγώ νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η. Πώς το πω τώρα. Η όσμωση, να το πω. Εγώ δεν πω φορολαγνία. Που λένε φορολαγνία και φορολαγνία. Εδώ το προσεγγίσουμε ψύχρεμα.
1: Ναι, το πρόγραμμα του
0: ανακοινώνει. Η όσμωση που έχει με τη φορολογία, με τη φορολόγηση. Έχει, το έχει αυτό από τα χρόνια της κυβερνώσας πρώτης φοράς αριστεράς. Δηλαδή το έχει με το αυτό. Ναι.
1: Περίμενε τώρα. Αν δεν
0: να πάρω από τους πελούσιους για να τα δώσω.
1: Να κάνω αναδιανομή πλούτου.
0: Στη φτωχολογιά.
1: Καλά το λέω.
0: Ναι, θα βρούνε, λέει, 600 εκατομμύρια από τα σκάφη. Ναι, μόνο που εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα και από τα. Και από τα.
1: Εντάξει, αυτά τα ποσά δεν ξέρω σπίτια, αν είναι. Κάτσε, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του ποσά. Περίμενε, Βασίλη.
0: Γιατί εδώ κάνουμε 40 χρόνια αυτή τη δουλειά και νομίζω, δηλαδή, κάποιοι πρέπει να πούνε στους ανθρώπους εκεί που φτιάχνουν προγράμματα ότι μερικά πράγματα είναι τόσο κλασικά όσο, ας πούμε, το γεγονός ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πλούσιοι,
1: όσο το ζάπι, τα σκάφη,
0: δεν τα έχουν στο όνομα της, το δικό τους ή
1: τα έχουν σε σημαία ξένων κρατών.
0: Τα έχουν Είναι μια εταιρεία σε μια σημαία με έδρα δεν ξέρω
1: εγώ
0: πού.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια βασική λογική.
0: Τα δε σπίτια στα πολυτελή ανήκουν σε εταιρείες offshore, δεν ξέρω πού κλπ.
1: Δεν υπάρχει. Εύκολο πώς να φορολογηθούν.
0: Λέω τώρα, αλλά.
1: Κοιτάξτε. Είναι μια ευκολία.
0: Μήπως ας πούμε εύκολος είναι, ξέρω εγώ, Αδαμόπουλος λέω εγώ ή Γεωργίου.
1: Μήπως είναι μια ευκολία αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Να καλλιεργήσεις προσδοκίες ότι θα πάρω, θα κάνω ένα διανομή πλούτου. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πόσο όλο εύκολο είναι. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, θα σου πω μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Μιράντα, έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Πάμε, καλημέρα. Λοιπόν,
1: γρήγορο,
0: πάμε
1: κότερο
0: να ακούσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους. Όχι, γρήγορο, γρήγορο είναι.
2: News Radio 105,8 Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλιο. Προβλήματα και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλιο προς τη Νέα Ιωνία, καθυστερείς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη, έως 44 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος, κλειστά σχολεία, συναγερμός για την υγεία. 3 νεκροί στη Γαλλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έρτινους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εδώ στα μικρόφωνα και απέναντί μας ο Νίκος Ιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολυσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα μας όλοι εσείς βλέπουμε σχόλια, μηνύματα. Θα πούμε τώρα καλημέρες. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, έχω λάβει και στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, αλλά και σελίδα της εκπομπής έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα για αυτή την κτηνοδία με το σκυλάκι.
1: Απίστευτη. Σοκάρεσε. Βλέπεις το βίντεο, γιατί ναι, για άλλη μια φορά οι κάμερες ασφαλείας, το βίντεο, οι κάμερες ασφαλείας μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτούς που, στη συγκεκριμένη μάλλον οδηγό, για να είμαι περισσότερο σαφής, που κοινικά βλέπει το σκυλάκι και περνάει από πάνω του με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, η ίδια υποστήριξε το εξής. Να πω τώρα, σοκάρομαι και μόνο που το σκέφτομαι. Ναι. Υποστήριξε ότι το είδε, αλλά θεώρησε ότι έχει φύγει. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το βίντεο.
1: Όχι.
0: Δεν προκύπτει κάτι. Δεν θα, εδώ θα γίνουμε δικαστές εξαγγελείς. Λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Δεν θα κρύω. Μπορεί και να μην το ξέρω εγώ. Πάντως, από το βίντεο αυτό το οποίο έχουμε παρακολουθήσει, δεν προκύπτει ότι αντιλαμβάνεται ότι το σκυλί έχει φύγει.
1: Το ανάποδο. Κάθεται ακριβώς τρομαγμένο, κάθεται ακίνητο στη μέση του δρόμου και κοιτάει τους προβολείς του αυτοκινήτου. Δεν δείχνει να μετακινείται καθόλου. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις ένα ζωάκι απροστάτευτο στη μέση του δρόμου και να περνάς από πάνω του. Μου είναι αδιανόητο.
0: Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που ούτε το μυαλό σου χωράει, ούτε η λογική σου αντέχει. Λέω τώρα εγώ, παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, η κυρία θα κληθεί να πληρώσει 30-50 χιλιάδες.
1: Νομίζω για κακούργημα κατηγορείται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, για
1: κακούργημα. Η κατηγορία μάλλον είναι κακούργημα. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, γιατί έχει αλλάξει, ευτυχώς. Έχει γίνει πολύ αυστηρότερος ο ποινικός κώδικας σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε προσέλιδα εφημεριδών.
1: Ναι, πάμε να τα δούμε και μετά θα σου πω και για αυτόν τον άγριο ξυλοδαρμό. Το ακούσαμε τη Μιράντα να λέει στους τίτλους των ειδήσεων ενός παιδιού 16 ετών.
0: Πες μου τώρα,
1: αξίζει. Από συνομιλικός του, σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα. Ναι. Ενόχλησε την παρέα, ενόχλησε το συγκεκριμένο, τον ΤΑΙ, εν πάση περιπτώσει. Πώς να το πω. Ναι. Ο τρόπος που είχε ντυθεί το παιδί,
0: ναι,
1: του επιτέθηκε, τον απομάκρυνε από σημείο που είχε εντοπίσει ότι είχε κάμερες, mm-hmm, και τον έδιρε πάρα πολύ άγρια.
0: Μάλιστα.
1: Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης. Μπορείς να το φανταστείς.
0: Μάλιστα. Ναι, μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι η εξαχρίωση έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι.
0: Πάντως θα μου επιτρέψεις να πω κάτι για το σκυλάκι.
1: Ναι, να πεις.
0: Θα επανέλθω. Φρικώδες αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ δεν άντεξα να το δω πάνω από μία φορά.
1: Γιατί σε κάποια γανάλια.
0: Δεν άντεξα. Αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, έλεος πια. Έλεος, δηλαδή κάνω μια έκκληση. Όπα, έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ήρθε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Έλεος, δηλαδή έλεος. Με ποια. Εγώ κάνω έκκληση στους αδέλφους μας. Έτσι, και τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντάδες και όλους. Δηλαδή, και η φρίκη πρέπει να έχει ένα μέτρο πια.
1: Ίσα
0: σε ό,τι αφορά τα δελτία ειδήσεων.
1: Ειδικά η φρίκη δεν έχει μέτρο.
0: Δηλαδή, κάποια υποτίθεται βάλανε και κάναν και την αλλίωση της εικόνας. Υποτίθεται. Τι αλλίωση. Πεντακάθαρα φαινόταν. Και ξανά και ξανά και δώστου να πατάει το σκυλάκι και ξανά. Δηλαδή, αναγκάστηκε. Εγώ δεν μπορούσα, δεν το άντεχα.

0: άλλαζα κανάλι, φυσικά. Λοιπόν, έλεος πια από ένα σημείο.
1: Και το βλέπεις και στο άλλο κανάλι.
0: Ναι. Τα ίδια και τα ίδια, φτώχειες,
1: δικαστούν. Λες και όσο πιο φρικτή είναι η εικόνα, τόσο περισσότερο πρέπει να το δεις.
0: Ναι. Λοιπόν, τόσο η κτηνοδία δεν έχει όρια και φαίνεται ότι πουλάει κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Κάτι τώρα, ξέρω αυτό που
0: ναι,
1: ξανά,
0: θα πει εύλογα κάποιος, μα λέτε για το σκυλάκι και δεν λέτε τίποτα για τη σταυρούλα, τη 45χρονη.
1: Θα πούμε και γι' αυτό.
0: Έχουμε κρατήσει, μη σας νοιάζει, θα κάνουμε ειδικό ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη κτηνοδία, αυτό το έγκλημα που δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και έχουμε αρχίσει τώρα πάλι και τσακωνόμαστε για το αν πρέπει να λέμε ή να μην λέμε γυναικοκτονία, ας πούμε. Ναι. Και τα, δηλαδή,
1: τι να πεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αντί να τσακωθούμε για την ουσία, τσακωνόμαστε για το αν είναι γυναικοκτονία ή όχι. Είναι γυναικοκτονία, ναι. Είναι γυναικοκτονία.
0: Η γυναίκα, λέει, βρέθηκε με ταινία στο στόμα και δεμένη μετά η ραπ. Θα μένει από αυτόν τον.
1: Και υπάρχει υποψήφιο.
0: Ναι,
1: θα ψεζοδονεί.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πεις.
0: Ναι.
1: Ο οποίος φρόντισε όχι μόνο να παραπλανήσει τις αρχές, να φροντίσει να ενοχοποιήσει τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, κατέστρεψε το υλικό από τις κάμερες. Τι να πεις.
0: Η κυρία Δημοκλίδου είπε σήμερα, θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ, το λέμε και ρεπορτάζ, γι' αυτό δεν κάναμε ειδική αναφορά στην αρχή, ακριβώς επειδή έχουμε προετοιμάσει ένα καλό ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Είπε σήμερα η κυρία Δημοκλίδου, να πούμε μισή κουβέντα, ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί για την εξαφάνιση, θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με τίποτε αυτή η εξαφάνιση. Με τίποτα.
1: Και φαίνεται ότι η ομάδα αυτή που λειτουργήσε και εξιχνίασε τελικά την υπόθεση, λειτουργήσε με άριστο τρόπο.
0: Άριστο, εξαιρετικό
1: ναι.
0: τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να το κάνεις, η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω.
1: Όχι, δεν γυρίζει.
0: Η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω.
1: Ναι.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε με τα νέα. Έχουν κύριο τίτλο «Πέναλτι σε συντάξεις». Ποιες περιπτώσεις αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές, το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, πώς διαμορφώνεται το ύψος σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Διαβάζουμε ακόμη κτηματολόγιο ποιος πληρώνει τα λάθη. Ντόναλντ Τραμπ αισθάνομαι πιο ισχυρός και από τον Τζέγκις Χαν. Χρήση μεγαλείου στη σκιά της Χρήσης του Ορμού. Κιρ Στάρμερ, ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Downing Street.
1: Το ανακοίνωσε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι παρατείται ο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ξέρει αυτός, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Κάτι ξέρει που τραγουδάει και η φίλη σου η Ρία. Κάτι ξέρει.
1: Ναι.
0: Από την πρώτη τη στιγμή. Λοιπόν.
1: Ποια Ρία, παιδί μου, ποια είναι η φίλη μου η Ρία.
0: Η Ελληνίδα δεν παρακολουθεί. Μα είναι δυνατόν να παρακολουθεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για τις γυναικοκτονίες σημειώνει η εφημερίδα 2098 κλήσεις από τον Ιανουάριο για περιστατικά βίας.
1: Μάλιστα.
0: Και εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ, Επίδαυρος, Πνίκα και Ηρώδιο, τρεις φωτογραφίες στο Ηρώδιο, στην αυλία με την ορχήστρα Τσέρ.
1: Έτσι. Βέβαια.
0: Παγκόσμια μέρα μουσικής θες, μια εντυπωσιακή στην αυλία.
1: Και στην Πνίκα είχαμε εκδηλώσεις και για την Επίδαυρο μόνο ίδιους διαβάζεις. Να συνεχίσω εγώ με την εφημερίδα απογευματινή. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο ως Νοέμβριο, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ο συνάδελφος και ευρωβουλευτής. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί, επίδομα εξομάλυνση 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Το άλλο, δεύτερο θέμα από την απογευματινή, τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και η κυβέρνηση αποσύρει άρον-άρον το σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια.
0: Απογευματινή, είπαμε. Πάμε στην εφημερία των συνταχτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις και 7 χρόνια μετά. Μάλιστα. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Ακόμη διαβάζουμε Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. και δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ.
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Τα έχει τα νέα μέτρα η εφημερίδα. Μόνιμο επίδομα 300 αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 με 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις, η εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή, επαναφορά κομμένων συντάξεων κυρία στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Έρευνα του ελεύθερου τύπου, φθηνότερο από το ευρωπαϊκό το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ και το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη. Α, είναι η συζήτηση για το Brexit που έχει ανοίξει στη... ναι. Το μετάνιωσαν οι Βρετανοί, το μετάνιωσαν.
0: Λοιπόν, για να έρθω στην Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 5.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι πέσαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Δημοκρατία τα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση Eurosatory 2026 και διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες εφημερίας.
1: Μάλιστα, να πέρασω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιοδεύσαν σε όλους τους δομούς. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Οι επιθέσεις στο Λίβανο τορπιλίζουν την ειρήνευση. Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες. Έχει μείνει στη χθεσινή εικόνα που είχαμε χθες αργά το βράδυ μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί η εικόνα άλλαξε. Και προτάσεις της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Προτάσεις της Ελλάς λοιπόν, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, άνω κάτω τελεία, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό». Υποπαρέτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στη τάξη των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει προβολές αυτό, λες.
1: Για κάποιους έχει, για κάποιους
0: δεν έχει.
1: Για
0: κάποιους
1: έχει.
0: Ναι, κάποιοι, ας πούμε, δεν θα το ήθελαν αυτό κάποιοι εδώ που το.
1: Γι' αυτό λέω για κάποιους έχει, για κάποιους δεν έχει. Είναι σαν το ποτήρι που όλοι το βλέπουν μισοάδιο.
0: Άλλο μισογεμάτο.
1: Άλλο μισογεμάτο. Μανιφέστο.
0: Ναι.
1: Too little, too late. Άδεια στην κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τρία πρόσωπα στο πρωτοσέλιδο συνοδεύουν τον τίτλο. Του κυρίου Φάμελου, τη κυρία Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά ο τίτλος δεν είναι άδεια στην κλεψία του Ανδρουλάκη, είναι το too little, too late.
1: Αυτό
0: είπα. Too little, too late.
1: Too late.
0: Too late. Ε, τόσο
1: το
0: μικρός, τόσο
1: είναι...
0: αργά. Τόσο μικρό, τόσο αργά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τόσο μικρό, τόσο αργά, τόσο μικρό, τόσο αργά.
0: Ναι. Και λέει, μιλά για τραγική επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μηνύματα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Καλή εβδομάδα. Μας λέει άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι. Ο δράστης του επιτέθηκε επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα του. Το θύμα υπέστη διάση και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισα. Αυτό που μας έλεγες Μαρία, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το περιστατικό bullying και βίαιης επίθεσης στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. 16χρονος δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Ο δράστης τον προσέγγισε στη διάρκεια πανηγυριού, τον προπυλάκησε, συνέχεια το επιτέθηκε, επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι. Αυτά όλα τα είπε και η μητέρα.
1: Ναι,
0: τα περιέγραψε.
1: Είναι εικόνα που έχουμε και από τη μητέρα.
0: Αχ, βρε Νίκο, καλημέρα, καλή δύναμη. Ευγενία Κόκα, καλημέρα. Η βενζίνα στο Μαρούσι 1,89.
1: Εγώ την είδα και λίγο χαμηλότερα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, καλή δύναμη. Σπυριδούλα Αναπιώτη. Υπέροχη φωτογραφία, η Σπυριδούλα από Σαντορίνη. Ένα υπέροχο γιόγερμα, Ανατολή Ηλίου.
1: Αυτές ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει από τη Σαντορίνη.
0: Ποθητή Βάλβη. Επίσης όμορφες ευχές. 22 Ιουνίου Αγίου Ζήνωνος και Ευσεβίου, ναι, γιορτάζει ο Ευσέβιος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος μας στέλνει και ένα ποίημα για τη μέρα του πατέρα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Είναι μεγάλο, δεν μπορώ να το διαβάσουμε. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ όμως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κόπο να μας στείλεις.
0: Αλέξανδρος Μουχλής, δεν είναι το στίγμα της ημέρας. Κάτσε, διαβάζω, είναι πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τελικά, μετά από πολλά εμπόδια, έχουμε συμφωνία για συνέχεια των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Πόσο είναι σήμερα, πάμε να βρούμε.
1: Ναι, θα πω.
0: Ναι, Χεσμπολάχ και Ισραήλ συμφώνησαν σε πάυση εχθροπραξιών με συνδρομή Πακιστάν Κατάρ Λιβάνου. Τελευταία ημέρα για καθαρισμό οικοπαίδων, μάλιστα, για το καύσιμε σύλλες. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές με αρκετές συλλήψεις. Και πάλι όχι εξωτερικές εργασίες με ηλεκτρικά μηχανήματα. Αχ, βρε Αλέξανδρε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Στο κόκκινο η Γαλλία και η Δυτική Ευρώπη με σαραντάρια. Ομολόγησε ο Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλα στην Κρήτη. Διαμαρτυρία της Ελλάδας στο Ισραήλ για απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελληνών συνδικαλιστών που ήθελαν να επισκεφθούν τη Ραμάλα. Ο Μπράντοβιτς και πάλι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 14 χρόνια. Τα πες όλα, να είσαι καλά. Μην τυχόν και ξεχάσαμε εμείς τίποτα.
1: Γύρισε.
0: Γύρισε.
1: Ο Μπράντοβιτς.
0: Γύρισε, ναι. Γύρισε με φόρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Βαλαγκούτη. Γεια σου, Αντώνη. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
1: Μια και μου είπες για τις τιμές του πετρελαίου, έχουμε μικρή άνοδο. Φαίνεται περίεργο. Στα 81-66 δολάρια το βαρέλι.
0: Τσιμπάει.
1: Θυμάσαι την Παρασκευή ήταν στα 77,7-77,8. Ενώ το αμερικάνικο είναι στα 77,66. Τσιμπάει λίγο. Πολύ πιθανόν, ξέρεις, η χθεσινή.
0: Διορθώνει, διορθώνει. Πώς το λέτε, διορθώνει. Έτσι δεν το λένε οι μανατζαρέοι που λέμε.
1: Πώς το λένε, διορθώνει. Χρηματιστήρια, έτσι είναι και με το πετρέλαιο. Κάνει διόρθωση, κάνει διόρθωση.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα των φίλων μας στο Viber. Δεν με τις Παρίσεις. Πήγε διημεράκι στο Πόρτο Χέλι, στην Ίδρα και στις Πέτσες.
1: Πάρα
0: υπέροχα.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σε καλά,
1: πολύ
0: Γιάννη
1: ωραία.
0: Μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη, να είσαι καλά, Γιάννακο.
1: Ο Δημήτρης ο Παρίς μας λέει τις καλημέρες και καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Κουτσιώνης, καλημέρα και καλή. Ο αείμνηστος γέροντας μου έλεγε ο πατέρ Θεόδωρος, μακριά από το Θεό, αλλά τι, τρελά.
0: Ποιος είναι ο γέροντας?
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο γέροντας, δεν τον ξέρω. Πάτερ Θεόδωρος λέει.
0: Ο πάτερ Θεόδωρος. Μακριά από το Θεό λέει είναι όλα τρελά.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ο Νίκος, του έλεγε ο γέροντας, ο πάτερ Θεόδωρος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη.
0: Γεια σου, Κωνσταντέν. Το θεμέλιο, λέει, της κομμουνιστικής ιδεολογίας είναι η αναδιανομή του πλούτου. Φορολογούμε τους πλούσιους κατά το δοκούν κλπ. Ναι, είναι, πώς το λέμε, βασική ιδεολογική άποψη, κοσμοθεωρία ολόκληρη. Η φορολόγηση των πλουσίων. Το θέμα είναι να φορολογήσεις πλούσιους και όχι αυτούς που νομίζεις ότι είναι πλούσιοι.
1: Πρώτον...
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι εδώ πέρα δεν ξεχάσω εγώ ποτέ ότι στην πρώτη, τα πρώτα χρόνια και μάλιστα πριν καν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση, όταν είχε ξανανοίξει αυτή η συζήτηση για τη φορολογία και ρωτούσαν τα στελέχη του, ποια είναι η μεσαία τάξη, ρε παιδί μου, προσδιορίσε μας τη μεσαία τάξη.
1: Έφτανε μέχρι 10.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, η μεσαία τάξη.
0: Ναι, και ξεκινούσε από κάτι ποσά τύπου 1.500 μεικτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι μεσαία τάξη. Έτσι, δηλαδή το λέμε αυτό.
1: Το θέμα είναι που βάζει τον πύχη.
0: Ναι.
1: Και για τους πλούσιους και για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλά.
0: Με διορθώνουν εδώ πέρα, ναι, είναι. Ναι, και έχει δίκιο ο καλός μας φίλος, ο Γιάννης με διορθώνει, λέει πατήρ, όχι πάτερ Θεόδωρος. Μπερδεύτηκε γιατί ο Νίκος λέει ο πάτερ Θεόδωρος.
1: Κατάλαβες,
0: λέει
1: ο πάτερ.
0: Πατήρ Θεόδωρος, ναι, πατήρ. Όντως είναι πολύ σωστό. Πατήρ Θεόδωρος.
1: Γιατί το πάτερ είναι κλητική γι' αυτό. Ο πάτερ.
0: Με μπέρδεψε ο Θεόδωρος.
1: Ο πατήρ του πατρός.
0: Ο Νίκος με πήρε στο λαιμό του.
1: Πατήρ, τον πατέρα.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Το λέω γιατί για κάποιους είναι άκλητο.
0: Σωστό.
1: Ο πάτερ του πάτερ, τον πάτερ.
0: Βασίλης Καραγιάννης, πολύ στενόχωρη είδηση του ξυλοάρμου. Δεν είναι στενόχωρη, είναι φρικώδης. Αποτυπώνει στον υπερθετικό βαθμό την κοινωνική εξαχρίωση και που έχει φτάσει στις μέρες μας.
1: Όπως όλες αυτές οι ειδήσεις που είναι πάρα πολύ συχνές, της εφηβικής επιθετικότητας ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχείς ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Παιδιών τα οποία τσακώνονται, πλακώνονται.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Αλμύρ, όπου λέει τα κομματόσκυλα και οι ευεργετηθέντες πηγαίνουν στις συναντήσεις, άλλα για τις περιοδίες, οι υπόλοιποι δουλεύουμε. Οφείλω να σου πω, Αλμύρ, ότι είμαι πολύ κοντά στην σκέψη τη δική σου ό,τι αφορά τις περιοδίες. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο παλιακό τρόπο.
1: Εγώ δεν ξέρω και τι αποτελεσματικότητα έχουν.
0: Βέβαια, όλοι οι πολιτικοί με τους οποίους έχει τύχει να μιλήσω τα τελευταία χρόνια, σε όποιο κομματικό χώρο και αν ανήκουν, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν ανήκουν, δηλαδή οι νεοδημοκράτες, πασόκτζες, καλά, εκεί μιλάμε και για στελέχη που, για ανθρώπους που έχουν άλλου είδους επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, είναι αλλιώς, αλλά και οι αριστεροί, δηλαδή οι ΣΥΡΙΖΑ, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Ελλάς κλπ. Σου λένε ότι σαν τη χειραψία στην περιοδία.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν
1: έλα
0: υπάρχει,
1: να κάνουμε ένα μπιφ τώρα και θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Με αυτό πλαισί και ο Αλμύρ. Απ' την άλλη, αν σε λέει των κομμάτων, πηγαίνουν στι τοπικέ κοινωνίε, συζητούν τα προβλήματά του, μιλάνε με συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου.
0: Δεν
1: είναι καλό.
0: Εγώ έχω μπερδευτεί, διότι από τη μια αποθεώνουμε την επικοινωνία, την πολιτική και το μάρκετινγκ, το πολιτικό μέσω των social media και λέμε να ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές με τα social media.
1: Και από την άλλη όταν κατεβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες και μιλάνε λέμε ποιος
0: είναι. Όχι, ότι είναι αποτελεσματικό.
1: Ότι είναι δηλαδή,
0: δεν μπορεί και τα δύο να είναι αποτελεσματικά. Ή μπορεί, τι να σου πω.
1: Μπορεί και να είναι.
0: Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε ταπεινοί δημοσιογράφοι που παρακολουθούμε τα γεγονότα και τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε. Γιώργος Τίμιου, υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας επικοινωνεί με όλες τις εκπομπές και τον ευχαριστούμε θερμά. Θόδωρος Γιαννακόπουλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα ήθελα, λέει, ένα σχόλιο σας σχετικά με την ανατίναξη των εκκαφέων της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή. Να το κάνεις εσύ το σχόλιο, Γεωργίου.
1: Σου αφήνω... Δεν το ξέρω το θέμα.
0: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Σταμάτη τον Παπα-Νικολάου από το Πόρτο Χέλι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Τον Στέφανο, τον Κώστα και τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Υπέρ φωτογραφία με τους ήλιους, έτσι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Δεν μου λες, είπαμε ότι εδώ έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έχουμε καύσωνο όμως στη μισή Ευρώπη.
0: Θα φτάσει 42 βαθμούς. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής στη Γαλλία. Άκουγα την Θωμαίδα,
1: μωρέ, τα λέμε αυτό.
0: Από λέμε, άκουγα τη Χάρη.
1: Θωμαίδα.
0: Χαρούλα που λέμε. Θωμαίδα, ναι. Την άκουγα χτες που έλεγε σε μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα απόκρισή της εδώ στο ραδιόφωνο, στο Ethnews Radio, ότι επέτρεψαν οι γαλλικές αρχές τις βουτιές στους παραπόταμους του Σικουάνα. Πρέπει να σου πω ότι στήθηκα. Αυτό ήθελα να σου πω. Στήθηκα για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Στήθηκα να το δω. Ήθελα να το δω και τηλεοπτικά αυτό και το είδα στο Ethnews News. Όπου ήταν κάτι βρωμόνερα που βουτάγανε. Κόσμος εντωμεταξύ στις όχθες των παραποτάμων.
1: Δροσίζεσαι και βρωμίζεσαι.
0: Διαδήλωση κανονικά και όμως βουτάγανε μέσα στα βρωμόνερα.
1: Φαντάσου τι ζεστή έχει.
0: Θωμαΐς, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Θωμά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, τι πράγμα ήταν αυτό το πράγμα. Μα ναι. Μα τι. Ναι.
1: Είμαστε βρωμόπεδα.
3: Κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι και εκεί που πατάνε όταν βγαίνουν από το νερό, αν δεν φαίνεται ότι λάμπει. Αλλά δυστυχώς έκανε. Δεν υπάρχει αυτή η ζέστη που ζούμε. Δεν την έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Σήμερα αναμένεται να φτάσουμε σε ιστορικά. Ποτέ δεν έχει φτάσει το θερμόμετρο τέτοιες ημερομηνίες στους 40-42 βαθμούς αναμένεται στον Πόντο. Αυτές έκανε 41 στον Πόντο και μάλιστα σε ορισμένα σημεία θα φτάσει στους 44 βαθμούς. Δηλαδή έχουμε ίδιες θερμοκρασίες με τη Σαουδική Αραβία ή με την Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι έρημος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η ζέστη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Στην αρχή χτες είπανε τελικά ότι θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, αλλά τώρα σήμερα το πρωί Υπουργός Υγείας βγήκε και είπε ότι πιθανότατα θα διαρκέσει και άλλο, δεν ξέρουμε πόσο.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει
3: ότι
1: ζούμε
3: ένα φαινόμενο ιστορικό στην ιστορία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει, έχουμε αλλάξει κλίμακα και δεύτερο καύσωνα που ζούμε και αυτό για τη Γαλλία. Θέλω να πω για να καταλάβει
0: πάντως,
3: ο κόσμος
0: στην
3: Ελλάδα,
0: ναι, θέλω
3: δεν
0: να πω,
3: κλιματιστικά εμείς εδώ.
0: Δεν αυτό έχετε, είναι ναι, αυτό είναι. Ναι, και γενικά δεν υπάρχουν κλιματιστικά στην Ευρώπη, όχι μόνο στη Γαλλία. Πρέπει να πει κανείς στις βόρειες χώρες.
1: Δεν είναι τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Εκείνο όμως το οποίο μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το σχολιάσουμε με την Θωμαίδα είναι το εξής. Έβλεπα τις συνεντεύξεις, αυτά τα γκάλουπ με τους Παριζιάνους, οι οποίοι μιλούσαν για αυτό το φαινόμενο. Πόσο διαφορετικά είναι οι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι στην Ευρώπη σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Παριζιάνοι μιλούσαν όλοι και σε νεότερες ηλικίες για την κλιματική αλλαγή, πώς την βιώνουν, ότι είμαστε θύματα της κλιματικής κρίσης, ότι κάτι πρέπει να γίνει κλπ. Αυτά όλα είναι άγνωστες έννοιες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η Ευρώπη έτσι και έτσι αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα.
3: Ναι, σίγουρα εμείς στην Ευρώπη έχουμε Και μάλιστα κάνουν τεράστιες προσπάθειες και με προϋπολογισμούς και με προγραμματισμό, γιατί είναι ολοφάνερο, δεν χρειάζεται πολύ να καταλάβει κανείς, να το ζούμε, ότι τα πράγματα όχι μόνο έχουν αλλάξει, είμαστε πλέον μέσα στην αλλαγή και ότι αυτά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν περισσότερο και ακόμη περισσότερο σε όλο τον πλανήτη. Από όλο τον πλανήτη η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που θα ζήσει την κλιματική αλλαγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραδείγματος χάρη για το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης θα είναι σκληροί χειμώνες με πολύ σκληρά καλοκαίρια. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάζουμε ήδη, και ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο προγραμματισμός όσον αφορά την αρχιτεκτονική των σπιτιών, των δημόσιων κτηρίων όλων. Θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις που είναι σε μοντέρνα κτίρια έχουν κλιματισμό, εντάξει, δεν είμαστε και τόσο πίσω. Ο κλιματισμός υπάρχει γιατί ποτέ δεν ανοίγουν παράθυρα πλέον, τα έχουν κάνει με τζάμι και τσάλι.
0: Στα σπίτια όμως δεν υπάρχουν, νομίζω. Στα σπίτια δεν υπάρχουν. Και επίσης, υπάρχουν και σε πολλά ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει κλιματισμός. Εντάξει, είχατε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής. Είχε κόσμο το Παρίσι, πολύ.
3: Να καταλάβετε ότι έγινε ένα trend, μια μόδα στα μέσα μαζικής δικτύωσης, κυρίως των νέων, TikTok, Snapchat και όλο αυτό. Και οι Βρετανοί, κυρίως οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, ήρθαν μαζικά στο Παρίσι χτες το βράδυ. Ήταν ο απόλυτος χαμός. Σπάνια έχω δει οι γιορτές της μουσικής με τόσο πολύ κόσμο έξω, παντού. Άμα δείτε στα μέσα μαζικής δικτύωσης από βίντεο που αναρτούν οι διάφοροι, θα λέτε είναι η πραγματικότητα ή είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό το πράγμα που βλέπω. Αλλά είναι πραγματικότητα. Έκανα μία βόλτα το βράδυ. Εδώ νύχτασε χθες πάρα πολύ αργά. Ήταν 10.30 ώρα όταν άρχισε να νυχτώνει. 11 η ώρα το βράδυ ακόμα είχαμε εκείνο το λυκόφως, να το καταλάβουμε.
1: Για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
3: Τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, και επειδή είμαστε και αρκετά βόρεια, νύχτωσε πάρα πολύ αργά. Είχαν τρομερή ζέστη, 25 βαθμούς μέσα στη μαύρη νύχτα.
0: Και 27, λέει.
3: 27. Μέσα στο σπίτι μου σήμερα το πρωί το θερμόμετρο κατέγραφε 26 βαθμούς.
1: Και μετά μου λέτε γιατί βουτάνε βρώμικους παραπάνω από το άλλο.
3: Οι πισίνες δεν αρκούν πλέον στο Παρίσι. Αναγκαστικά είναι το ποτάμι. Προσοχή όμως, το Σικουάνα δεν τον επιτρέπουν, γιατί το Σικουάνα έχει δίνες.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο. Ναι.
3: Και γι' αυτό είναι οι παραπόταμοι, οι οποίοι φυσικά καθαρά νερά δεν είναι. Και λυπάμαι και λίγο για τα παιδάκια, γιατί τα παιδάκια δεν ξέρω αν θα αντέξουν δερματολογικά, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν θα βγάλουν στο άμεσο μέλλον. Αλλά επειδή και τα σχολεία θα κλείσουν σε αυτές τις κόκκινες περιοχές, όπως είναι και η περιοχή του Παρισιού, εκεί που θα φτάσουν 40 και οι θερμοκρασίες, οι 854 σχολεία κλείνουν επίσημα, 1800 προσαρμόζουν τα ωράριά τους, έχουμε εξεταστική περίοδο, δεν ξέρω πόσο θα συγκεντρωθούν τα παιδιά. Είμαι η Τσιδιενιά που έδωσε εξετάσεις σε πανελλαδικές όταν έκανε έναν αφόρητο καύσωνα που δεν είχαμε ακόμα κλιματιστικά στην Ελλάδα, και τους συμπονώ
1: και για να σκέφτομαι
3: πως λιώσαμε μέσα στις τάξεις όταν δίναμε πανελλαδικές.
0: Πάντως ο Μαΐς έχετε να το πούμε και αυτό, υπέροχα πάρκα.
3: Δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα βλέπα χθες και τα ζήλευα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
3: Και με πληγώνει πάρα πολύ που στην Ελλάδα, που έχουμε καύσωνες συχνά, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε τεράστια πάρκα για τον κόσμο που λαχταράει τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ έχει πάρα πολλά πάρκα.
0: Υπέροχα.
3: Έχει δύο τεράστιες, που τα λέμε δάση εμείς, Μπουλόνια και Βανσέν, αλλά έχει και μέσα στο Παρίσι 4 μεγάλα πάρκα. Επίσης έχουν βάλει δέντρα, έχουν φυτρώσει, έχουν βάλει δέντρα, πολλά δέντρα σε όλες
1: εδώ λαμπετών τα κάνουμε. Εδώ λαμπετών τα κάνουμε, Θωμαϊδα. Καλή δροσιά, ναι. Ευχόμαστε να πέσει θερμοκρασία γρήγορα.
3: Υπομονή.
0: Να είσαι καλά, Θωμαϊδα.
1: Καλημέρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων,
0: αφού δώσαμε λίγο έτσι άρωμα Παρισιού.
1: Και αισθανθούμε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ με τους 30 μας βαθμούς και το βοριαδάκι.
0: Αυτό, πάμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κεφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
2: Καιρός.
4: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα, ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Πιο
0: το βλέπεις στην είδηση.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο, λέει, της ΑΑΔΕ, κάθε μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές.
1: Ανεξάρτητα από το ποσό.
0: Όχι, το χαρτζηλίκι είπαμε δεν.
1: Δηλαδή αν είναι 200-300 ευρώ το μήνα και αυτό μπαίνει στο μικροσκόπιο.
0: Η ΑΑΔΕ πάντως λέει θα ελέγξει τις μεταφορές χρημάτων από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς προς ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτές οι μεταφορές αποτελούν συγκαλυμμένες δωρεές. Γιατί οι δωρεές, όπως ξέρεις, φορολογούνται.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, θα αναλύουν, λέει, ποιος κατέστησε τα χρήματα, ποιος τα αξιοποίησε, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν συνεπάγεται και αυτόματα το δικαίωμα διαχείρισης επί του συνόλου των κεφαλαίων. Τι να σου πω τώρα.
1: Κάτσε τώρα, έχω αυτό μια πορεία εγώ. Εάν το παιδί μου είναι φοιτητής, φοιτήτρια, και του βάζω μια φορά το μήνα το ενοικιό του ή το χατσιλίκι του, τα χρήματά του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το δηλώσω χατζηλίκι, δεν είναι χατζηλίκι.
0: Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Οι πληροφορίες που έχουμε νομίζω είναι λίγο συγκεχημένες ακόμη, παρότι είναι κυρίαρχες αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Με έμφαση στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το ξαναλέω, που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες, θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει σοφροσύνη και λογική, έτσι. Διότι λέει μια απλή μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό, σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς συνδικαιούχους, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά. Δηλαδή τι δωρεά, να βάλεις το χιλιάρικο ή το στο γιο σου ή στην κόρη σου που είναι φοιτητές για να πληρώσει τον νίκη και να βγάλει το μήνα, ας πούμε.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και μου έχει τύχει και για αγορά. Για αγορά. Να πας το αυτοκίνητό σου στο συνεργείο και να μην θες να πληρώσουμε κάρτα.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, λέει, εδώ υπήρχε μια περίπτωση η οποία εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που αφορούσε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, μια μεταφορά δηλαδή 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγο. Αυτό είναι δωρεά, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι δωρεά. 240, άλλο αυτό τα, είναι. Τα 500
0: είναι για διαμέρισμα.
1: Ναι, δεν το συζητώ, και άλλο 240.000. Όχι, λέω, μου είχε πάρα πρόσφατα. Ήθελα να πληρώσω το συνεργείο του αυτοκινήτου μου 1.450 ευρώ. Ήταν, λέω, και ακριβώς το ποσό. Δεν ήθελα να το πληρώσω με κάρτα. Έκανα μεταφορά. Με αιτιολόγηση κανονικά. Και η τράπεζα δεν με άφηνε να το κάνω. Επικοινώνησα με την τράπεζα. Λέει, ξέρετε που την κάνω. Προφανώς ξέρω που κάνω τη μεταφορά. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο δύσκολη πια η διαχείριση του ή η μεταφορά χρημάτων.
0: Διαβάζω επίσης το ίδιο ρεπορτάζ ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις γονικές παροχές που γίνονται με μετρητά. Διότι ενώ αρκετοί θεωρούν ότι είναι μια απλή διευκόλυνση μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, ο νόμος προβλέπει ότι όταν η μεταφορά δεν γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος, τότε το αφορολόγητο χάνεται και επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ.
1: Ναι,
0: μικρές μεταφορές χρημάτων για καθημερινές ανάγκες δεν δημιουργούν συνήθως φορολογικό ζήτημα. Για παράδειγμα, αποστολή μικρών ποσών μέσω Άιρις από γονείς προς παιδιά για χαρτζηλίκι ή για κάλυψη καθημερινών εξόδων δεν θεωρείται κατά κανόνα δωρεά, δεν απαιτεί την υποβολή δήλωσης.
1: Εδώ έχουν ενδιαφέρον τα ποσά πάντως. Όταν γίνονται συγκεκριμένα, μόνο τότε καταλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Πολύ πιθανό να σου πει, αν κάθε μέρα μεταφέρεις 2.000 ευρώ.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Μικρά ποσά, είναι ένα θέμα.
0: Αλλά όταν μεταφέρεις κάθε τρεις μέρες ένα εικοσάικο.
1: Φαντάζομαι αυτό να μην είναι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Χρειάζονται διευκρινήσεις.
0: Εννοείται.
1: Να τις αναζητήσεις.
0: Θα τις αναζητήσουμε.
1: Και θα έχουμε απαντήσεις.
0: Παίρνει ήδη τηλέφωνο, ίσως και τώρα.
1: Βέβαια.
0: Παίρνει ήδη τηλέφωνο η κυρία Αρφάνη, το Υπουργείο Οικονομικών, για να ξέρουμε
1: να
0: τι ακριβώς γίνεται.
1: Ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μέσα στην ημέρα θα φυντώσει αυτή η είδηση. Θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει και δικαίως, βέβαια.
0: Στο Ed News είναι ένα από τα βασικά ζητήματα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι λογικό και σε λίγο θα το δούμε σε όλα τα site.
0: Διαβάζω σε ποιες. Συγγνώμη, χίλια
1: ναι, ναι, πες.
0: Σε ποιες περιπτώσεις φορολογείται η μεταφορά χρημάτων, πότε ο φόρος φτάνει ακόμα και το 40%. Λοιπόν, ακόμη και σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιον από το Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουμε το φίλο μας τον Κώστα τον Τζάβαλο να το ρωτήσουμε.
1: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε σε λίγο ρεπόρτερ. Να σου πω εντάχει την κατάσταση στους δρόμους, γιατί παρότι λείπουν, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν κλείσει παιδικοί σταθμοί, Έχουμε την αίσθηση ότι έχουν φύγει, έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν. Έχουμε πολλή κίνηση στην Αττική Οδό. Ξεκινάει από την έξοδο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο για Φιλής και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Πολύ προσοχή, αργή ροή κυκλοφορίας. Στον Κηφισό, στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι και, και το Εγάλεο, είναι αρκετά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Και έχουμε και μετά την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Κηφισιά, πάντα στον Κηφισό, μέχρι και την Κηφισιά περίπου κίνηση. Κάτι έχει συμβεί. Συνήθως δεν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, μέχρι Χαλάνδρη, και η Μεσογείο στη διασταύρωση με Κατεχάκη.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στον Ευσέβιο για την Ευσεβία.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε από νωρίς το πρωί ότι σήμερα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η αλήθεια είναι, το διαπιστώνουμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια, αλλά μας το επιβεβαιώνουν και τοπικοί άρχοντες. Άκουγα μάλιστα μια συνέντευξη του Δημάρχου Χαλανδρίου, του κυρίου Σίμου Ρούσου, την Κυριακή στα παιδιά, εδώ τον Μάκη τον Πολάτο, ναι, και την Τόνα τη Δρούτσα, που έλεγε ότι η κατάσταση φέτος είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το μάθαμε, το συνηθίσαμε και το κάνουμε. Είναι και βαριά τα πρόστιμα.
0: Είναι βαριά τα πρόστιμα. Βεβαίως δεν είναι ιδανική, για να τα λέμε. Ιδανική δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, αν θα δοθεί καμιά παράταση, τι γίνεται με τα οικόπεδα που δεν έχουν καθαριστεί, τι εκτιμήσεις υπάρχουν σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς επισήμως, γιατί εσείς έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
2: Μέχρι εχθές το βράδυ είχαν ανεβεί στην πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπεδα.
0: Σε σχέση με πέρυσι αυτό?
2: Πέρυσι ήταν 730.000 οι αιτήσεις. Ήταν 730.000 οι αιτήσεις που είχαν ανέβει. Περιμένουμε και τη σημερινή μέρα για να δούμε πότε θα κλείσει.
1: Άρα είναι το τελικό αριθμό.
0: Άρα είναι μικρότερος ο αριθμός.
1: Είναι μικρότερος και είχαμε και μια εβδομάδα παράταση. Σήμερα λίγη, έτσι δεν είναι?
2: Είχαμε
1: η εβδομάδα της παράτασης.
2: Είχαμε και μια εβδομάδα παράταση, η οποία δόθηκε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, βλέποντας τα κλιματολογικά δεδομένα τα οποία επικρατούσαν στη χώρα. Να σας πω ότι σε σχέση με πρόπερση ήταν κατά 120.000 μειωμένος ο αριθμός. Πρόπερση είχαμε 850.000 αιτήσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι αυτό το μέτρο προληπτικής δράσης δρά καταλυτικά.
0: Άρα είναι απογοητευτικό. Εκεί που νομίζαμε ότι ήταν ενθαρρυντικό, μάλλον απογοητευτικά πρέπει να
2: δω. Εγώ δεν θα σας πω ούτε ότι ήταν απογοητευτικά.
0: Πώς δεν είναι, όταν είναι τόσο, σε τέτοιο βαθμό. Εδώ βλέπουμε μία μείωση 20% περίπου.
2: Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να κάνει τη δήλωση και να μην το έχει καθαρίσει το οικοπεδό του, να είναι ψευδής δηλαδή.
2: Όχι,
1: η δήλωση.
2: Άλλο σας είπα ότι και 730.000 οικόπεδα να έχουν καθαριστεί και πάλι υπάρχουν αρκετά οικόπεδα τα οποία έχουν παραμείνει ακαθάριστα.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Mm-hmm.
0: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
2: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
2: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την
1: ίδια. Σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
2: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από την συνεργασία πολιτείας και πολιτών.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχουμε με αρμόδιες υπηρεσίες και με όλους τους αρμόδιους φορείς σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική λειτουργία. Και αυτή τη σχέση θα πρέπει να αναπτύξουμε και με την κοινωνία. Εγώ μπορώ να σας πω και ένα άλλο ενθαρρυντικό νούμερο. Mm-hmm. Και φέτος έχουμε πάνω από 10.000 εθελοντές πυροσβέστες και εθελοντές στην πολιτική προστασία. Το οποίο Μάλιστα. δείχνει ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει ευαισθητοποιηθεί γύρω από τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Χρειάζεται περισσότερο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι.
1: Κάτσε να ρωτήσουμε μια στιγμή σε αυτούς που δεν έχουν κάνει δήλωση. Ξέχασα, δεν κάναν τη δήλωση. Mm-hmm. Τι πρόστιμα είναι αυτά που θα υποστούν, αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει ψευδή δήλωση. Δηλαδή κάποιος έχει μπει, έχει κάνει δήλωση ότι το έχει καθαρίσει και δεν το έχει καθαρίσει.
2: Είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση. Έτσι, είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει γύρω από την διαδικασία των ακαθάριστων οικοπαίδων. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα διοικητικό μέτρο το οποίο πήρε μια κυβέρνηση ή κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι κάποιοι και σκέφτηκαν πώς να ταλαιπωρήσουν τον πολίτη ή πώς να τον βάλουν να κάνει μια παραπάνω διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει αυτόν τον πολίτη, τον ίδιο τον πολίτη.
0: Πάντως πάρα πολλοί είπαν ότι ήταν και πολύ ακριβό το κόστος, πολύ υψηλό το κόστος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων φέτος σε σχέση με πέρυσι. Ήταν, φαντάζομαι είδατε και εσείς τα σχετικά ρεπορτάζ. Έφτασαν ειδικά τις τελευταίες μέρες να αισθάνε κάτι τρελά λεφτά.
2: Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση. Και ανάλογα με τη ζήτηση έρχεται και η προσφορά. Υπάρχει όμως αυτή η διαδικασία. Ναι. Εδώ και τόσους μήνες. Θα πρέπει λοιπόν κάποιοι να μην περιμένουμε την τελευταία στιγμή, ούτε να περιμένουμε πότε θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση για να προχωρήσουμε στο καθαρισμό των οικοπαίδων μας.
0: Επίσης υπάρχει εξής γκρίνια. Λέει, εντάξει, εγώ δεν καθάρισα το οικόπεδο, γιατί το άκουσα γι' αυτό, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Παράλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει σας το μεταφέρω. Εγώ λέει, εντάξει, δεν το καθάρισα το οικόπεδο, αλλά και να το καθάρισα, λέει, είναι δίπλα μου του Δήμου. Που είναι κάτι χορτάρια να με το συμπάθειο, ας πούμε, και δεν τα έχει καθαρίσει ο Δήμος.
2: Να γνωρίζετε ότι το πρόστιμο επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμο θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι η αιτία, είναι η αφορμή όπου έχουμε θρυνήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου τεράστιες τραγωδίες. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που το αναλογεί.
1: Κύριε Κατσαφάδο, άλλο ερώτημα. Καθαρίζει ο άλλος το οικόπεδό του, το κτήμα του. Αυτό από ό,τι καθάρισε το αφήνει στη γωνία. Και έχουμε μια άλλη περίπτωση που αν έχουμε φωτιά θα πιάσουμε φωτιά αυτά.
2: Ναι,
1: τι
2: δεν
1: γίνεται.
2: Δεν αφήνουμε στη γωνία. Υπάρχουν ορισμένα σημεία.
1: Συγκεκριμένα.
2: Έχουν οριστεί σημεία. Ο κάθε Δήμος υποχρεούται να ορίσει σημεία συγκεκριμένα, τα οποία εκεί πάμε και να αποθέτουμε όλα τα φερτά υλικά.
0: Τώρα δεν γίνεται πια. Αυτό δεν γίνεται πια. Αυτό γινόταν πριν από 2-3-4 χρόνια.
2: Το να τα καθαρίσουμε και να τα αφήσουμε στην άκρη του οικοπαίδου μας δεν λέει κάτι.
0: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται πια. Αυτό οι ίδιοι εταιρείες.
2: Είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι και έχουν ορίσει συγκεκριμένα σημεία εναπόθεσης όλων αυτών των υλικών τα οποία βγαίνουν από το καθαρισμό του κάθε οικοπαίδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ή Κωνσταντίνος, μην παρεξηγηθούμε πάλι, γιατί με τον Κώστας και τον Κωνσταντίνος έχουμε ζητήματα.
1: Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ναι. Και τα ακαθάριστα οικόπεδα λίγη σήμερα.
0: Αυτό το οποίο λες, όντως συνέβαινε, ήταν πληγή τεράστια πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα πια δεν υπάρχει. Ωραία. Δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο, ειδικά ακριβώς επειδή οι Δήμοι έχουν ορίσει πολύ συγκεκριμένους χώρους, εκεί συγκεντρώνονται οι εταιρείες δηλαδή που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω πρώτο χέρι, γι' αυτό και στο μεταφέρω.
1: Τα
0: πάνε κατευθείαν στο συγκεκριμένο και δεν υπάρχει ζήτημα. Ευτυχώς. Τώρα, εάν το κάνεις μόνος σου, δηλαδή θέλω να πω, αποφασίσεις μόνος σου να ξεχορταριάσεις, ας πούμε, και λοιπά. Εντάξει, τι να πω.
1: Επίσης, ξέρεις τι άλλο θέμα υπάρχει. Ναι. Ξεχορταριάζει το κτήμα σου το Μάιο. Ναι. Έτσι δεν είναι, 15 Ιουνίου έλεγε η ημερομηνία, ναι. Είχαμε την παράταση. Σήμερα μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να το παρακολουθείς αυτό. Εννοείται, δεν είναι εννοείται. Ξεχορτάριασα και τελείωσα.
0: Λοιπόν, πείτε λέει στον Υπουργό ο Ανδρέας ότι αν καθαρίζουμε 3-2 μήνες πριν με τις βροχές φέτος θα έπρεπε να το ξανακάνουμε. Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που λέγαμε τώρα. Ναι, βέβαια. Το παρακολουθείς γιατί πρόκειται και για την περιουσία σου. Δεν το κάνεις μόνο επειδή το θεσμικό πλαίσιο το επιτάσσει.
0: Ο Παναγιώτης ο Παγιανόπουλος λέει δεν υπάρχουν τα μέσα ούτε τα χρήματα κάθε χρόνο για καθαρισμό σκοπέδων. 800 έως 1000 ευρώ. Και τι θα γίνει, βρε Παναγιώτη μου. Θα το αφήσουμε έρμεο στις καλές διαθέσεις της κλιματικής κρίσης, ας πούμε, και των κάθε λογής διαταραγμένων που παίζουν με τη φωτιά. Πώς θα γίνει?
1: Μα πρόκειται για την περιουσία σου.
0: Τι να κάνουμε εδώ? Ναι, δηλαδή πρόκειται και για την περιουσία και για την ασφάλειά σου και για τις ζωές ανθρώπων. Έτσι. Είναι αναγκαίο να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
1: Και το έχουμε δει στις μέγα πυρκαγιές, ναι, ότι τα κτήματα που είναι ουσιαστικά λειτουργούν ως αντιπυρική ζώνη. Τα καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Λέει ο Μαρίνος, εγώ στην επαρχία το καθάρισα, αλλά δεν το δηλώνω γιατί αν ένας γείτονας πετάξει κλαδιά στο οικόπεδό μου, ενώ είμαι στην Αθήνα, θα φάω 5.000 πρόστιμο και 6 μήνες φυλακή για ψευδή δήλωση.
1: Πώς να μην το δηλώσεις, θα φάεις πρόστιμο.
0: Επίσης, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε αγροτικό για να τα μεταφέρουμε. Εντάξει. Τι, δηλαδή, πώς θα γίνει, να σου δώσει κίνητρο να αγοράσει αγροτικό? Τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ναι, αλλάζουμε τελείως πίστα.
1: Αγοράσει αγροτικό για να τα μεταφέρει μια φορά το χρόνο.
0: Ο Παναγιώτης λέει, ας αναλάβει τοπική αυτοδιοίκηση με μικρότερο κόστος στους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γιατί το κόστος να είναι μικρότερο? Λέω τώρα εγώ. Καλημέρα στη Σόνια τη Φωτιάδου. Έκανε το πρώτο της μπάνιο χτες, κρύο το νερό. Πρόσεχε, σκοπή σιγά σιγά. Πρώτο το ποδαράκι μέσα και μετά το μακροβούτι. Σόνια φίλη μου. Η Μαρία λέει: οι γονείς έχουν υποχρέωση για την ανατροφή και μόρφωση των τέκνων τους κατά τον αστικό κώδικα. Συνεπώς, δεν υπάρχει το στοιχείο της ελευθεριότητας που απαιτείται για την επιβολή του φόρου δωρεάς. Αυτό είναι για τους.
1: Για το χαρτζηλίκι που λέγαμε. Για το χαρτζηλίκι, φαντάζομαι.
0: Ναι, λίγο κάτσε. Κάηκα τώρα, Μαρία, με αυτό που είπες. Δεν το. Πραγματικά κάηκα. Δηλαδή τώρα, τι σχέση έχει η ανατροφή και η μόρφωση με το χαρτζηλίκι? Δεν ξέρω. Έχει σχέση. Εγώ, αν μας το έστελνες για το 16χρονο που πλάκωσε τον άλλο 16χρονο στο πανηγύρι, θα το καταλάβαινα. Αλλά τώρα η ανατροφή
1: εγώ
0: και η μόρφωση. Τι σχέση έχει με το χαρτζηλίκι? Ναι. Με το χαρτζηλίκι και το φόρο δωρεάς, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Ελένη τύπο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Υπάρχει αφορολόγητο στις δωρεές. Δεν αφορά σχετικά μικρά ποσά, λίγο χιλιάδων ευρώ, λέει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Φαρμακιώτη.
1: Τον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο.
0: Κάτσε, ο Κωνσταντίνος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το κάπο Παραντίσο στη Μύκονο. Υπέροχο. Όχι, λέει, άλλοι σας λένε καλημέρα από το κάπο Παραντίσο στη Μύκονο. Εμείς σας λέμε καλημέρα από το κάμπο Ναραντίσο στο τυχείο Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ. Υπέροχο. Πολύ ωραίο. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Βασίλης Παπαγιανέτης από την Ακριτική Αριστιάδα μας στέλνει την καλημέρα του. Η Γεωργία Καρακίτσου, ό,τι αφορά την κίνηση, νωρίτερα είπατε πως τα σχολεία και οι παιδικοί έχουν κλείσει. Η παιδική είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος Ιουλίου. Βεβαίως, όχι όλοι. Όχι όλοι. Ναι.
1: Η ιδιωτική προφανώς είναι. Μπορεί να είναι και όλο το καλοκαίρι κάποιοι.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που λέει: να το, αυτό είναι μια καλή λύση. Λέει: ας δώσει η κυβέρνηση και ένα χόρτα πας. Ναι, χόρτα, όχι βλήτα που τρώμε. Ούτε χόρτα για το ξεχορτάριασμα.
1: Ναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ξεχόρτα πας.
0: Ξεχόρτα πας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε ανελκυσμένο σκάφος εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντα στη Σαλαμίνα, επί τόπου επιχειρούν 4 οχήματα και 25 πυροσβέστες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα για τη συμφωνία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρονται από σήμερα όλοι οι περιορισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στο νοσοκομείο, δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και

0: 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio, πρωινές διαδρομές, βροχή τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη μας Σταυρούλα τη Φωτίου, που λέει ο υποχρεωτικός, μας στέλνει μήνυμα, λέει ο υποχρεωτικός καθαρισμός σκοπέδων αφορά μονοκατοικημένες περιοχές. Ναι, περιοχές. Νομίζω ότι όλες τις περιοχές αφορά ο καθαρισμός σκοπέδων, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Νομίζω ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μπέσιο, καλημέρα και στην Παρασκευή τη Τσιούφη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στο Βασίλη τον Παγιανίδη που λέει: έχω παιδί που σπουδάζει και αναγκάζεται να δουλεύει. Ναι. Αυτό το λέει με αφορμή της,
1: τη συζήτηση
0: για, το, για τα εμβάσματα.
1: Ναι, τι θα φορολογηθεί και ναι, από ποιο ποσό και πάνω κτλ.
0: Πρώτη φορά λέει στη ζωή μου πήρα ένα μήνο ταμείο ανεργίας και λόγω αυτού άλλαξα κατηγορία. Λέει και μου παίρνει φορεία σχεδόν το μισό ποσό του ταμείου. Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι η συζήτηση που και μετά επιδόματα ισχύει αυτό, αλλά δεν μπορεί να εξαιρεθεί.
0: Για το αγροτικό, ο Μαρίνος επανέρχεται που λέει: επειδή καθαρίζουμε τα χόρτα, να μας χρηματοδοτεί η πολιτεία να παίρνουμε αγροτικό. Στις ΗΠΑ το αγροτικό λέει: το pick-up truck, όπως το λένε, είναι πρώτο σε πωλήσεις. Ναι, αλλά εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν είναι Αμέρικα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καταπληκτική φωτογραφία από τα Σίβωτα Λευκάδας. Υπέροχα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Ethnos Radio 105,8, την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, εξοκάρει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για αυτή τη νέα στιγερή γυναικοκτονία με θύμα μια 45χρονη γυναίκα και δράστη έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Κρήτη έγινε το φωνικό. Πραγματικά προκαλεί σοκ όλο αυτό το συμβάν.
1: Και η ομολογία και τι προηγήθηκε, ναι, κυρίως. Πώς προσπάθησαν να παραπλανήσει τις αρχές και πόσο μεθοδικά λειτουργούσαν οι αρχές για να φτάσουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Εδώ λοιπόν το είπαμε και στην αρχή, να το πούμε άλλη μια φορά τώρα που έχουμε την κυρία Δημοκλίδου. Αξίζουν συγχαρητήρια στην αστυνομία. Πραγματικά λειτουργήσε άψογα. Θα μου πει η γυναίκα δεν γυρίζει πίσω. Βεβαίως δεν γυρίζει πίσω. Όμως η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Κυρία Δημοκλίδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ακόμη γυναικοκτονία, θα χάσουμε το λογαριασμό σε λίγο. Εδώ όμως μιλάμε για στιγερό έγκλημα, έτσι. Θέλετε να μας πείτε τι γνωρίζει η αστυνομία για αυτή την ιστορία?
2: Και επειδή σας άκουγε και νωρίτερα, παρόλο που χάθηκαν και αρκετές ημέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα από την ημέρα που ουσιαστικά εξαφανίστηκε αυτή τη γυναίκα και τελικά δολοφονήθηκε, μέχρι την ημέρα που καταγγέλθηκε στην αστυνομία η εξαφάνισή της, επειδή ακριβώς νοσηλευόταν ο αδερφός της στο νοσοκομείο, οπότε δεν είχαν προχωρήσει στη δήλωση εξαφάνισης. Η επιμονή όμως των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται η εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Ήταν σίγουροι ότι ήταν έγκλημα από την πρώτη στιγμή.
2: Γι' αυτό ακριβώς και επέμεναν τόσο πολύ. Ξέρετε, και τις πρώτες ημέρες που προσπαθούσα εγώ να ενημερωθώ για αυτήν την εξαφάνιση, τους έβλεπα αρκετά διστακτικούς και αθόρυβους να λειτουργούν αθόρυβα, χρησιμοποιώντας ακόμα και κλιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από εδώ, από την Αθήνα. Τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στην Κρήτη. Πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποιήθηκε η αυτοψία. Επέστρεψαν με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει και σε πολύ λίγες ώρες είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ξέρετε, έχουμε μόνο τη δική του θέση. Την ομολογία του. Ότι ουσιαστικά υπήρξε αυτή η τυπική επίσκεψη που υπήρχε κάθε φορά που γινόταν ένας έλεγχος από την πλευρά της ιδιοκτήτριας σπιτιού. Ήταν άλλωστε κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του θύματος και του δράστη, ότι θα υπάρχει εποπτεία της οικίας. Κάπου εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός. Αναφέρει βέβαια και άλλα στην απολογία του που καταλαβαίνετε για λόγους τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα την ακρίβεια, γι' αυτό και δεν τους αναφέρω. Τα οποία βέβαια δεν μπορούν να διαπιστωθούν, καθώς η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται στη ζωή. Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Δέχθηκε επίθεση από αυτόν τον άνδρα και στη συνέχεια.

0: Προφανώς ξεψύχησε μέσα στην οικία, μεταφέρθηκε, προσπάθησε, έκανε αρκετές ενέργειες για να κρύψει τα ίχνη του και να εξαφανίσει πιστήρια του εγκλήματος και στη συνέχεια έσαψε τη γυναίκα σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από την οικία και μάλιστα έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλεξής της, πραγματοποίησε κάποιες ανλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
1: Ότι η γυναίκα ζει ουσιαστικά.
0: Αφού αποχώρησε από την οικία του.
2: Κυρία Δημοκλείδου, το κλειδί, αν μπορείτε να μας πείτε, που ξεκλείδωσε όλη αυτή την αποκάλυψη, τη φρικτή αποκάλυψη για ό,τι συνέβη, ποιο ήταν?
0: Για να είμαι ειλικρινής, το κλειδί είναι οι αξιωματικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Ξέρετε, και στην υποδιεύθυνση.
2: Θέλω να πω, υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
0: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολεπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολεπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
1: Αυτό ήταν το εξαφανισμένο υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι...
0: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
2: Κυρία Δημοκλείδου, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί. Ακόμα μία θα ζητήσουμε το σχόλιο σας πριν κλείσουμε. Πώς εξηγείτε τόσες γυναικοκτονίες? Δηλαδή κάθε μήνα έχουμε και μια-δυο γυναικοκτονίες, ας πούμε.
0: Να σας πω κάτι. Ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ άσχημος. Όχι μόνο για την αστυνομία αλλά και για την κοινωνία, γιατί πρέπει να μας απασχολεί πλέον ως κοινωνικό φαινόμενο. Συζητώντας το πρωί σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή με μία ψυχολόγο, προσπαθούσαμε να διαπιστώσουμε αν τελικά υπάρχει ως δράστης ο μιμητισμός, όπως αναφέρουμε πολλές φορές. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που υπήρχε άλλο μέσο πρόσφορο για να αφαιρεθεί ζωή και τελικά χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος.
2: Το μαχαίρι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Το μαχαίρι δείχνει μίσος.
0: Και ξέρετε, είναι ένας από τους πιο δύσκολους τρόπους να αφαιρεθεί η ανθρώπινη ζωή. Οι αστυνομικοί το διδασκόμαστε αυτό στην εγκληματολογία κατά την θητεία μας στη σχολή αξιωματικών. Είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσει ζωή ενός ανθρώπου, καθώς το θύμα αντιστέκεται και είναι και πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει αντίσταση και ο ίδιος ο δράστης. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε αυτά τα εγκλήματα και ερχόμαστε ξανά να πούμε πόσο οικείο μας έχει γίνει αυτό το έγκλημα και η βία. Ίσως πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο αυτό που συμβαίνει. Δεν μιλώ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο δόλο και έχει αποφασίσει ότι θα αφαιρέσει μια ζωή. Και πραγματικά το μόνο που του αξίζει είναι να αποδοθεί στη δικαιοσύνη και να λάβει την τιμωρία που οφείλει να λάβει σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Όμως πρέπει να το δούμε και ως κοινωνικό ζήτημα. Το πόσο εύκολα πλέον ένας άνθρωπος περνά στο έγκλημα και αφαιρεί
1: την ανθρώπινη ζωή. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναφερόμαστε σε ειδήσεις που γυναίκες χάνουν τη ζωή τους για να αποφύγουμε το μιμητισμό. Είναι πρόσβλημα και του ψωρέμα
0: και
1: κυριολεκτικά.
0: Για να βοηθήσουν και γυναίκες που μπορεί να βλέπουν τον κίνδυνο, να μην πιστεύουν ότι βρίσκονται κοντά στο θάνατο, όμως βλέπετε από τη μία στιγμή στην άλλη τι πρέπει να γίνει. Εγκαίρως ενημερώνουμε τις αρχές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα μία γυναίκα να ανέχεται την κακοποίηση.
2: Διαβάσαμε κάπου ένα στοιχείο. Θα θέλαμε να μας πείτε, αν συμπίπτει με όσα γνωρίζετε εσείς, ότι είχαμε από το Γενάρη 2.100 κλήσεις από γυναίκες για απειλές.
0: Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες που έρχονται στην ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, αυτό εμείς το βλέπουμε και κάπως αντίστροφα. Ότι οι γυναίκες πλέον έχουν καταλάβει ότι όταν υπάρχει κίνδυνος πρέπει να απευθύνονται στην αστυνομία. Ζητούν μόνες τους τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το panic button, να μετακινηθούν σε safe houses. Δείχνει ότι έχει επικοινωνηθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία και τον κακοποιητή. Είναι λιγότερες οι καταγγελίες σε σχέση με πέρυσι, όμως βλέπουμε και πολύ βία περιστατικά.
2: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, μια στιγμούλα. Εάν έχετε δύο λεπτάκια, θα σας παρακαλούσαμε θερμά, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές μας. Έχει σοκάρει ένα ακόμη περιστατικό. Αυτός ο άγριος ξυλοδαρμός του 16χρονου από συνομήλικό του στη Βαρκαδόνα, στα Τρίκαλα, σε πανηγύρι. Θα μου πείτε, ένα ακόμη περιστατικό εφηβικής βίας. Εδώ όμως είναι να τρελαίνεται κανείς. Δεν χωράει το μυαλό του. Τον έστειλε στο νοσοκομείο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα του. Έχετε μάθει κάτι περισσότερο γι' αυτό?
0: Και ξέρετε τι γίνεται, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας και βίας μεταξύ ανηλίκων. Γιατί ξέρετε, η παραβατικότητα των ανηλίκων και η βία μεταξύ τους υπήρχε πάντα, ακόμη και όταν ήμασταν εμείς
2: παιδιά. Σωστά, παιδιά, σωστά.
0: Όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Όχι με τη χρήση αντικειμένων αιχμηρών, όχι με αφαίρεση ζωής ή πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες και για ασήμαντη αφορμή. Το λέμε ξανά και ξανά. Και σε αυτό το περιστατικό η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία αιτία της επίθεσης. Υπάρχουν ασήμαντες αφορμές, όμως τα μάτια των παιδιών φαντάζουν πολύ σοβαρές και με πολύ εύκολο τρόπο επιτίθενται βία στους συνομιλίκους τους.
1: Και όχι μόνο, και περιστατικά εκβιασμού βλέπουμε και περιστατικά συμμορίες να συγκρούονται μεταξύ τους έτσι, για το τίποτα. Έχουμε αλλάξει πίστα και
2: έχουμε αλλάξει πίστα
1: τομέα.
2: Και πραγματικά το να ζητάμε, το να ζητάμε τώρα από την αστυνομία. Τι να πρωτοδιαχειριστεί η αστυνομία από όλα αυτά? Δηλαδή, πραγματικά μένει αστισμένος. Τον σακάτεψε στο ξύλο επειδή δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα γίνεται και πιο άγρια η κατάσταση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και η ποινική, πώς το πούμε, μεταχείριση αυτών των καταστάσεων δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, πώς το πούμε, αποτροπής αναλόγων περιστατικών στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καμία ποινική επίπτωση.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναζητήσουμε.
2: Ούτε στους γονείς ενδεχομένως. Ούτε στους γονείς.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και προφανώς η αιτία ξεκινά από την οικογένεια, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται σε εμάς τους γονείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, όσο και δεν μας αρέσει αυτό που ακούμε, όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Και στη συνέχεια πρέπει και εμείς οι γονείς να αναζητήσουμε ευθύνες στην παρέα, στους φίλους, εκεί που κοινωνικοποιείται ένα παιδί. Όλα όμως ξεκινούν από το παράδειγμα που παίρνει ένα παιδί από το σπίτι του και στη συνέχεια με αντίστοιχο τρόπο και το ίδιο τη βία. Προφανώς είναι εικόνες με τις οποίες το παιδί είναι εξοικειωμένο.
1: Έτσι είναι. Κάτι λάθος κάνουμε εμείς. Μάλλον εμείς κάνουμε κυρίως το λάθος.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημοκλείδου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Πάντα μας συζητάμε επί της ουσίας, πάντα μας λύνει απορίες, όπως και στις δύο περιπτώσεις που συζητήσαμε. Και η φρικτή γυναικοκτονία στην Κρήτη. Και βεβαίως αυτό το τελευταίο περιστατικό εφηβικής άγουρης βίας που είχαμε στα Τρίκαλα.
2: Εννέα και 44 πρώτα λεπτά. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, για τις περιπτώσεις όπου θα έχουμε ειδική φορολόγηση της μεταφοράς των χρημάτων, με φόρο που φτάνει ακόμα και το 40%, γράφει ο Κώστος Τσάβαλος στο earthnews.gr για τις παγίδες που υπάρχουν, για 5 σημεία που χρειάζεται οι γονείς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Το πρώτο είναι οι αφορολόγητες δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ. Χρηματικές δωρεές, λέει ο Κώστας, και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Το δεύτερο είναι τα μετρητά, χωρίς αφορολόγητο. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμία αφορολόγητη απαλλαγή. Έχει σημασία αυτό,
1: Βέβαια.
0: Οι μεταφορές μέσω Άιρις είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι τα μικροποσά από γονείς προς παιδιά μέσω του Άιρις για χαρτζηλίκια, ας πούμε, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά, δεν απαιτεί υποβολή δήλωσης, ιδίως όταν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος. Γιατί
1: φετικό.
0: Είναι άλλο να είναι ο πιτσι... Όχι. Είναι άλλο να είναι ανήλικο και άλλο να είναι ενήλικο, έτσι. Προστατευόμενο μέλος δεν νομίζω ότι είναι μετά την ενηλικίωσή του.
1: Ωστόσο,
0: εντάξει, άλλο η φιλοξενία και άλλο η προστατευόμενο μέλλον. Βάση τόση,
1: τα
0: 20, 30, 40, 50 ευρώ δεν νομίζω. Σε ό,τι αφορά το τέταρτο σημείο, σημειώνει ο Κώστας, οι διαδοχικές μεταβάσεις χρημάτων. Η εφορία, λέει, εξετάζει προσεκτικά περιπτώσεις στις οποίες τα χρήματα μεταφέρονται διαδοχικά μεταξύ συγγενών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν επιχειρείται η αξιοποίηση του αφορολόγητου από πρόσωπα που δεν το δικαιούνται. Όταν αποδεικνύεται τέτοια πρακτική, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο. Και πρόσεξε τώρα, μεταφορές σε κοινούς λογαριασμούς. Έχει σημασία μεγάλη αυτό. Ιδιαίτερη προσοχή, γράφει ο Κώστας, απαιτείται όταν τα χρήματα καταλήγουν σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου με τρίτο πρόσωπο. Οι φορολογικές αρχές μπορούν να ελέγξουν ποιος έκανε τελικά τη χρήση των χρημάτων και αν διαπιστωθεί ότι ωφελήθηκε το τρίτο πρόσωπο, να καταλογίσουν φόρο δωρεάς. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι κινήσεις χρημάτων μεταξύ συγγενών και συνδικαιούχων λογαριασμών βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο οι φορολογούμενοι καλούνται να διατηρούν πλήρη τεκμηρίωση των συναλλαγών τους κλπ. Αυτό όμως για την περίπτωση που έχουμε μεγάλα χρηματικά ποσά. Δηλαδή όταν έχεις 200-240.000 ευρώ, είναι προφανές ότι εδώ είναι.
1: Αλλά αν είναι δωρεά. 300 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ το μήνα.
0: Δεν το επισημαίνει. Λοιπόν, 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστας Γιώγα. Και ο Κώστας Γιώγας είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθηνών. Αύριο, την Τετάρτη, οι οικοδόμοι έχουν κηρύξει 24 ώρια απεργία. Γιατί ακριβώς, θα μας πει ο κύριος Γιώγας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ethnos Radio. Γεια σας, κύριε Γιώγα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γιατί 24 ώρια απεργία λοιπόν την Τετάρτη, κύριος Γιώγα?
2: Από τι να αρχίσουμε? Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικοδόμων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οφείλουμε να πούμε ότι η οικοδομική δραστηριότητα τρέχει με φρενή.
0: Έχει φουντώσει όντως, έχει φουντώσει πάλι.
2: Με φρενή ρυθμούς όμως, αυξητικούς εννοώ, δεν τρέχουν και τα μεροκάματα και τα δικαιώματά μας. Να μιλήσω πιο συγκεκριμένα τι διεκδικούμε. Διεκδικούμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ασήμων μας. Μπορώ να σας μιλήσω και πιο συγκεκριμένα.
0: Για πείτε μας, να μας πείτε και αυτό.
2: Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Κατοχύρωση 7 ώρες πεθύμερου, 35 ώρες, μείωση ωραίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ασήμων. Και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τους εργοδότες, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Γιατί υπάρχουν κάποια υπολείμματα των μνημονιακών νόμων που ακόμα δεν δεσμεύουν, που ακόμα εμποδίζουν την εφαρμογή, την καθολική συμβάση που έχουν υπογραφεί.
1: Από όλους τους εργοδότες,
0: Θέλετε να μας πείτε για αυτή την κλοπή ενσήμων, έχει ενδιαφέρον.
2: Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Το 2013, όπου θα γνωρίζετε όλοι ότι η κρίση σε όλη την οικονομία, αλλά ιδιαίτερα έχει χτυπήσει βάναυσα τον κλάδο των κατασκευών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είχε μειωθεί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα 85%.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας δω.
0: Mm-hmm.
2: Θα το ζούσατε κι εσείς, γιατί οι οικοδομικοί δραστηριότητες στην Ελλάδα.
0: Προφανώς. Είχε εκμηδενιστεί σχεδόν, ναι.
2: Ακριβώς. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, όσοι εργαζόμενοι, όσοι οικοδόμοι εργάζονταν, ασφαλίζονταν κατά μέσο όρο με 12 ένσημα το μήνα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σύνδεση στην οικοδομή. Λοιπόν, με 12 ένσημα το μήνα. Τώρα, αυτή την περίοδο που μιλάμε, ασφαλίζονται με 13,5 ένσημα το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε. Για την κλοφή. Δεν ξέρω αν
0: αλήθεια.
2: Λοιπόν, τότε λοιπόν που υπήρχε, δεν υπήρχε μάλλον δουλειά, ήταν πολύ λίγη δουλειά, ασφαλίζονταν με 12 ένσημα το μήνα. Τώρα με 13,5 ένσημα το μήνα.
0: Να ρωτήσω, έλεγχοι δεν γίνονται, καταγγελίες δεν μπορούν να υπάρξουν?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί, αλλά λειτουργούν υποτυπωδώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εσείς καταγγείλετε την οποία σήμωσα από έναν εργοδότη στον κλάδο των κατασκευών και σε άλλους κλάδους περίπου το ίδιο ισχύει, η διαδικασία μπορεί να κρατήσει πολλούς μήνες.
1: Τι εννοείται, η επιθεώρηση θα παρέμβει, δηλαδή αμέσως δεν θα κάνει έλεγχο?
2: Είναι άλλο το τμήμα. Κοιτάξτε, η επιθεώρηση έχει συγκεκριμένου τομεί στου οποίου παραβαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Για αυτό το τομέα τη κλοπή των ασθενών παραβαίνει ο ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο ο ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κομμάτι δηλαδή που αφορά την επιθεώρηση.
0: Ξέρετε γιατί μας κάνει μεγάλη εντύπωση, δεν το αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση, για τον εξή λόγο. Σε άλλου κλάδου τη οικονομία, α πούμε στον κλάδο τη εστίαση, που είμαστε θέση να γνωρίζουμε, δεν τολμούν να κλέψουν ένσημα. Δεν
2: Καλά,
0: τολμούν.
2: Δεν νομίζω να μην ισχύει αυτό που λέτε.
0: Όχι, είναι,
2: σύνομαι,
0: όχι, διότι.
2: Διότι να μην ισχύει η σφοροκλοπή, αυτό το λέω, η μικροπή των ένσημων.
0: Εν πάση τόσο δεν ισχύει σε αυτή την έκταση που μας περιγράφεται, διότι είμαστε.
2: Τώρα δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις και δεν πρέπει να κάνω. Και σίγουρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι.
2: Σίγουρα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Νομίζω πάντως ότι και εκεί η ανασφάλιστη εργασία αφορά μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων. Να σας πω και με ποιον άλλο τρόπο χάνουν χρήματα τα ασφαλιστικά ταμεία και την πληρώνουν μετά εργαζόμενοι.
0: Ναι.
2: Με μείωση των συνταξιδοτικών του δικαιωμάτων και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Εργάζεται κάποιος και αμείβεται με ημερομίσθιο 70 ευρώ και ασφαλίζεται με ημερομίσθιο 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ, ναι.
2: Λοιπόν, δεν συζητάμε για πολλές ατελείωτες ώρες υπερορίας που δεν ασφαλίζονται κλπ.
0: Θέλω να μας πείτε το εξής. Με συγχωρείτε. Το μεροκάματο ενός οικοδόμου σήμερα, ποιο είναι κατά μέσον όρο? Δεν ζητάμε να μας πείτε τώρα. Με ένα μέσον όρο.
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται την ειδικότητα. Εξαρτάται το αν είναι τεχνίτης, αν είναι βοηθός. Αν είναι βοηθός τεχνίτης, παίζουν ρόλο όλα αυτά.
0: Από έως.
2: Από 40 ευρώ, για καθαρό μεροκάματο μιλάμε.
1: Ναι.
2: Από 40 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ.
1: Αυτό με βάση τη συλλογική σύμβαση, την οποία δεν εφαρμόζουν όλοι. Δεν εφαρμόζουν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η συλλογική σύμβαση είναι το κατώτερο ημερομίσθιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο πρέπει να λαμβάνει, ορίζει τα κατώτερα επίπεδα ημερομισθείων τα οποία πρέπει να λαμβάνει ένας εργαζόμενος. Εμείς δεν λέμε ότι επαρκεί σήμερα για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις, όχι στο σύνολο, αλλά οι στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων, η συλλογική σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Όμως είναι ένα δίχτυ ασφαλείας από την εργοδοτική αυθαιρεσία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λέμε. Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, τα μεροκάματα στην αγορά, να το πω έτσι, στην αγορά εργασίας κάποιων τεχνητών με χρόνια εμπειρίας μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώγα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Αυτά παλεύουμε. Είναι επίσης το μεγάλο θέμα των υπεραγνώστων ενσύμων, ότι είναι ένσημα τα οποία μας οφείλονται.
0: Ναι.
2: Τα οποία τα παίρνει, δηλαδή κλείνει ένας φάκελος ασφαλιστικός για ένα έργο. Και συνήθως τα ένσημα τα οποία εκτιμά το ΕΚΑ ότι έπρεπε να έχουν επικολληθεί είναι περισσότερα. Παίρνει αυτά τα χρήματα μετά από τους οικοδόμους και δεν τα αποδίδει στους οικοδόμους. Και αυτό είναι διαφορετικά από τις κυβερνήσεις. Αυτά λοιπόν διεκδικούμε, όπως και το μεγάλο αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ορισμένα στοιχεία σας πω, μόνο το 2026
0: είχαμε
2: 13 νεκρούς οικοδόμους.
0: Σας
2: μόνο το 2026 και είμαστε στον Ιούνιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Μιλήσαμε στους οικοδόμους 11 η ώρα λοιπόν στην πλατεία Ακάνητος, την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
2: 24 Ιουνίου.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο. Είναι πυκνός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Έχουμε τρίτο καλεσμένο και έχει ενδιαφέρον πολύ να τον ακούσουμε. Έχουμε να βάλει την συνομιλία μαζί του.
1: Σήμερα
0: την κάνουμε όμως. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, τη δήμαρχο Τίνου. Τίνος, λατρεμένο νησί.
1: Πανέμορφο και λατρεμένο.
0: Και όχι μόνο από προσκυνηματικούς τουρίστες, όπως λένε. Α, ο δήμαρχος. Είναι ο δήμαρχος, ναι. Μα λέω και εγώ αντιδήμαρχος. Μου έκανε εντύπωση. Τον κύριο Κροντιρά ως δήμαρχο τον ήξερα. Ξαφνικά λέω έγινε αντιδήμαρχος. Λοιπόν, μπάσιτος. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα λειψιδρίας. Και όχι
1: είναι
0: μόνο.
1: Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νομίζω, το νησί.
0: Ναι, για να
1: ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Τίνο.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, έχουμε 5 λεπτάκια. Έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.
2: Η λειψιδρία δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε φέτος, ούτε κάτι που θα φύγει φέτος. Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε την τελευταία τετραετία και το φαινόμενο αυτό συνεχίζει. Έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις.
0: Θα μας μιλήσετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε.
2: Δημιουργείται πρόβλημα στο νησί, πιστεύω να μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Και η κήρυξη της κατάστασης, πιστεύω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι ένα μέτρο και ένα εργαλείο για μας προκειμένου να μην δημιουργήσει θέμα και να αντιμετωπίσουμε και να οχυρώσουμε το νησί μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Λειψιδρία, τις πισίνες φουλ τις βλέπουμε όμως εκεί στις πλαγιές, έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Και πάνε και τα κατσίκια και πίνουν νερό.
1: Έτσι. Και οι κλίνες αυξάνονται και τα Airbnb αυξάνονται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα-ένα τα ζητήματα.
0: Καλά, το Airbnb δεν έχει σχέση τώρα με τη λειψιδρία.
1: Όταν έχει περισσότερο τουρισμό, δεν έχει μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό.
2: Εντάξει, η Τίνο δεν έχει φτάσει σε επίπεδο υπερτουρισμού. Οι 40 μέρες δεν θεωρώ ότι δημιουργούν το πρόβλημα. Απλώς να σας πω τι δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι πισίνες. Οι πισίνες σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης μας βοηθά σε αυτό που προτείνουμε εμείς ως δημοτική αρχή και το οποίο είναι να απαγορευτούν οι πισίνες ιδιωτικές. Δεν μπορεί ένα σπίτι εκτός οικισμού, κάποιος που κτίζει στην Τίνο στα 4 στρέμματα, να θέλει και πισίνα και ιδιωτική γεώτρηση και ένα κήπο 3,5 στρέμματα με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό, με καζόν. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Και διαμαρτύρονται κιόλας, λέει, που τους πίνουν τα νερό τα κατσίκια τα οποία πολλαπλασιάζονται συνεχώς.
1: Να ξεχανίσουμε και τα κατσίκια.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί αλλάζει τη φυσιογνωμία του νησιού μας.
0: Συγγνώμη, εδώ έχω τρελαθεί. Το έβλεπα στη τηλεόραση το ρεπορτάζ. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο στην Τίνο για προσκύνημα και όχι μόνο. Όντως έβλεπα τα κατσίκια να αυξάνονται, αλλά όχι σε τέτοιο αριθμό. Τα έχουν παρατήσει οι βοσκοί τα κατσίκια.
2: Κοιτάξτε,
0: και πολλαπλασιάζονται. Έχουν γίνει αγριοκάτσικα.
2: Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Κάποια και έχουν γίνει αγριοκάτσικα, βέβαια. Το οποίο είναι πάρα πολλά στο νησί. Είναι μια αρμοδιότητα που έχει ο Δήμος, αλλά δεν μας λέει το κεντρικό κράτος πώς θα διαχειριστούμε την αρμοδιότητα και δεν μεταφέρει και το ανάλογο κόστος, λέει, τη χρηματοδότηση. Είναι ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει λύση μπροστά μας. Η λύση να τα πιάνει ο Δήμος, να γίνει μπόλιας και να τα δημοκρατεί και να τα πουλάει. Δεν μπορεί να, όταν μιλάμε, ότι πάνω από 10.000 κατσίκια στο νησί.
1: Πάνω από 10.000
2: διαχειριστεί ο Δήμος.
0: Λοιπόν, για να επανέρχομαι λίγο στη λειψιδρία. Σε τι φάση είμαστε, επίτευμα? Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή όχι?
2: Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη δυνατότητα που μας δίνει στο να κάνουμε τα έργα. Η Τίνος έχει νερό αυτή τη στιγμή. Δεν θα γίνουν διακοπές. Δεν γίνονται διακοπές. Διαχειριζόμαστε το πρόβλημα και δεν θα διψάσει η Τίνος το καλοκαίρι. Η κήρυξη της Τίνου, να σας ρωτήσω κάτι. Πριν από δύο χρόνια, κηρύχθηκε η Αθήνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έκλεισε το νερό στην Αθήνα.
0: Όχι, σωστό. Για να μην τρομάζει και ο κόσμος.
1: Για να μην τρομάζει και ο κόσμος.
2: Δεν καταλάβω γιατί γίνεται όλοι αυτοί που σπέρνουμε τον πενικό παντού.
1: Γι' αυτό σας βγάζουμε να μας διευκρινίσετε, για να ξέρουν μην τρομάζουν όσοι
2: σκέφτουν. Να λύσουμε το θέμα, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Η λειψιδρία, σας είπα, είναι ένα θέμα που όντως μας απασχολεί, αλλά δεν γίνεται ούτε με λέγοντας λόγια, γίνεται με σχέδιο, με έργο και
1: με έργα. Έχετε δίκιο. Και περιορίστε τις πισίνες, βάζετε τους να έχουν αφαλατωμένο νερό.
2: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
1: Και κάντε κάτι με τις πισίνες. Πιέστε τους. Ας έχουν αφαλατωμένο νερό.
0: Όχι αφαλατωμένο, και αλατώνω
1: νερό. Θαλασσό.
2: Η αφαλάτωση να λειτουργεί μόνο για τις πισίνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ποιος είναι τώρα η περιφέρεια πρέπει να το λύσει αυτό, θεωρητικά?
2: Όχι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα.
2: Οι πισίνες στην Τίνο είναι νόμιμες.
0: Βέβαια, προφανώς.
1: Δεν είπαμε ότι είναι παράνομο.
0: Δεν είπαμε ότι είναι παράνομο.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Εσείς ως Δήμος, δηλαδή, δεν έχετε περιθώριο να κάνετε δουλειά εκεί?
2: Όχι, πρόταση κάνουμε. Ήδη την κάνουμε και την πρόταση και με το τοπικό πολεοδομικό. Θα το προτείνουμε. Όμως πρέπει να το αποδεχτεί μόνο για επαγγελματικές κρίσεις. Η Τίνωση είναι ένα νησί που έχει αμέτρητες χιλιόμετρα παραλίες γύρω-γύρω θάλασσα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Όπου και να βρίσκεσαι, σε 10 λεφτά μπορεί να βρεθεί οποιαδήποτε παραλία όπως θες. Βότσαλα, με άμμο, με αέρα, χωρίς αέρα.
0: Πάμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό καλοκαίρι να έχετε.
2: Επίσης,
0: ο κ. Παναγιώτης Κροντιράς, Δήμαρχος Τίνου. Φύγαμε. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Δημήτρης Πετρόπουλος. Τα λέμε και πάλι αύριο μετά τις 8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ed News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΗ, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωποι με ένα από τα πιο έντονα και προώρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε κατάσταση επιφυλακής. Βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, Μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσον αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα σε όλους, ευχόμαστε. Δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θα έχουμε εμείς καύσωνα όπως έχουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Γιατί και για εμάς που είμαστε συνηθισμένοι, εύκολο και ευχάριστο δεν είναι. Θα έχουμε ίσα ίσα και μέχρι 7 μποφόρου, που σημαίνει αεράκι και σχετική δροσούλα για την εποχή.

εδώ ότι δεν θα αρχίσει να κοιτάει τις συναλλαγές μεταξύ συγγενών και τα λοιπά όταν δίνουν οι γονείς τα παιδιά. Το αντίθετο θα το τσεκάρουμε και αυτό. Όταν δίνουν τα παιδιά στους γονείς, γιατί με 3,5 κατοστάρικα σύνταξη δεν βγαίνει ή με 7 και 8.

νύχτα του πολέμου, από ό,τι φαίνεται, είναι όλοι τόσο αποφασισμένοι να μην ξαναξεκινήσει, που παρά τις παλινοδίες του Τραμπ και την άρνηση του Ισραήλ να συνεργαστεί σε αυτή την ιστορία, τα πράγματα προχωράνε. Υπήρξε λοιπόν ένα μνημόνιο κατανόησης που λέει ότι σταματάει ο αποκλεισμός στο Ορμούς. Απαλλάσσονται κάποιες κυρώσεις για το Ιράν και αποδεσμεύονται οι εξαγωγές του. Οι εξαγωγές πετροχημικών και πετρελαιοειδών, έτσι, όχι όλες. Και για τις επόμενες 60 ημέρες, που μάλλον έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες, συνεχίζουν τη συζήτηση για να δούνε πώς και πού θα καταλήξουν. Κάθε φορά βέβαια που υπάρχει όλος αυτός ο μεγάλος εκνευρισμός από το Ιράν και το πισωγύρισμα, έχει να κάνει με το τι γίνεται στο Λίβανο, με τις επιθέσεις που κάνει το Ισραήλ, το οποίο έχει αποκλειστεί πλήρως από τις διαπραγματεύσεις και από τις συμφωνίες, αλλά φροντίζει με έναν τρόπο να είναι παρόν. Και αυτό το κάνουν οι επιθέσεις του στο Λίβανο. Τι άλλο στρατηγικό ενδιαφέρον μπορεί να έχει? Έχει εξοντώσει πλήρως την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Τους έχει ταπεινώσει με αυτή την ιστορία που έγινε με τα Μπίμπερ. Η Αμερική έχει μπλοκάρει το Ιράν ούτως ώστε να σταματήσουν η χρηματοδότηση και η πραγματική υποστήριξη. Να εξατμιστεί η Χεζμπολάχ μετά από τόσες δεκαετίες μέσα σε λίγες ημέρες, προφανώς το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν είναι εφικτό. Μήπως παρακολουθούμε ένα εσωτερικό, παιχνίδι του Νετανιάχου, το οποίο έχει να κάνει με τους πολιτικούς συμμάχους του, με τους πολιτικούς αντιπάλους, και γι' αυτό υπονομεύει μια παγκόσμια αγωνία που υπάρχει σχετικά με το Ορμούς και τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τώρα τα λέμε μήπως. Θεωρήστε το βέβαιο. Στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον σήμερα θα ανακοινωθεί, από ό,τι φαίνεται, ένα κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι γίνεται σε άλλη χώρα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, και το κάνουν πάρα πολύ συχνά τελικά, δηλαδή να αλλάζει ο Πρωθυπουργός χωρίς να γίνονται εκλογές, χωρίς να αλλάζει το κόμμα. Και να προχωράνε στην αποτυχία με τον επόμενο, διότι αυτό καταφέρουν. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς, το οποίο σημαίνει ότι στο περίπου κάθε 1,5 χρόνο, στατιστική η οποία υπήρχε μόνο στην Τουρκία πριν από την περίοδο του Ερντογάν.

Λοιπόν, σε αγαπάμε, σε θέλουμε πάρα πολύ, του λένε κάποιοι βουλευτές του Στάρμερ, αλλά ξέρεις τι, μάλλον φαίνεται αναπόφευκτο. Αν μη τι άλλο, οι Βρετανοί ξέρουν να χωρίζουν. Και στη θέση του Μπερνάρ, εδώ θα έλεγα ότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει για εμάς, όλους τουλάχιστον όσους παρακολουθούμε τι γίνεται με την ακροδεξιά και το συγκεκαλυμμένο φασισμό στην Ευρώπη. Ο Μπερνάρ λοιπόν στην περιφέρεια που κατέβηκε να βάλει βουλευτής, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός, απέναντί του είχε το κόμμα του Φάρατς, το οποίο το νίκησε πάρα πολύ άνετα. Να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Φάρατς, ο οποίος είναι μια διανοητικά μέτρια προσωπικότητα, η οποία όμως έχει καταφέρει μέσα από ένα ακροδεξιό λογισμικό, μεταφορικά το λέω, να έχει πείσει πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Να θυμίσουμε ότι είναι αυτός ο οποίος ήταν εναντίον της Ευρώπης, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και τα πιάνε κανονικά από την Ευρώπη, ήταν φανατικός υπέρ του Brexit, λέγοντας διάφορα επιχειρήματα που δεν επιβεβαιώθηκε κανένα από όλα αυτά, το ανάποδο. Και τα πιάνει δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ο Μπερνάρ έδειξε ότι έχει μια τρομερή δυναμική απέναντί του, και αυτό είναι που μέτρησε πέρα από όλα τα άλλα, και δηλαδή και την ανεπάρκεια, την πολιτική βέβαια του Στάρμερ. Και αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο επόμενος. Τώρα πόσο θα κάτσει, θα το δείξει η ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάτσει 3 χρόνια ο Μπραντοβίτς, ο οποίος ανακοινώνεται σήμερα στη 1:00 το μεσημέρι. Με συμβόλαιο 3 ετών. Θα πείτε, γιατί είναι σίγουρο? Υπάρχει βεβαιότητα σε αυτά τα θέματα? Στην περίπτωση του Μπραντοβιτς νομίζω ότι υπάρχει. Όχι γιατί θα πάρει Euroleague, πρωταθλήματα και τα λοιπά, που κάτι θα πάρει, και με τον budget που του έχουν τάξει και με τις ικανότητές του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει μια σταθερότητα, μια σοβαρότητα. Διαφορετικά δεν σηκώνει σε 9 Euroleague, εκ των οποίων την πρώτη χρονιά που έγινε προπονητής. Ο Μπράντοβιτς, ενώ ήταν παίχτης, εν κινήσει δηλαδή, γίνεται προπονητής στην Παρτίζαν και παίρνει εκείνη τη χρονιά κύπελλο, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Στο Παναθηναϊκό έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά, το οποίο εντάξει δεν είναι και σωστό τώρα, το 5 πάει με τη μούτσα, λογικά πρέπει να το αλλάξει αυτό το νούμερο γρήγορα. Πρέπει να πάρει άλλο ένα τώρα.

Είχαμε μια ιστορία σε συναυλία του Rod Stewart. Ο οποίος το 81 του δίνει κανονικά συναυλίες. Αλλά στη Γιούτα παραλίγο να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ ήταν πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα, αν και προσπάθησε να κρατηθεί και να συνεχίσει, να μην τα καταφέρει, οπότε ανέβηκαν πάνω στη σκηνή με μία φιάλη οξυγόνου να πάρει τις αναπνοές του και να συνεχίσει.

Λοιπόν, εκεί που έδωσε συναυλία στη Γιούτα, το υψόμετρο είναι 4.300 πόδια. Αυτό είναι ψηλό τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω ευκαιρία τη μετατροπή τα πόδια σε μέτρα, αλλά είναι πιο ψηλό από το Όλυμπο. Έτσι, το βουνό.

Σιγά μην είναι. Ένα πόδι είναι 30 πόδι. Τέλος πάντων. Είναι ψηλά. Και θεωρούν ότι αυτό τον επηρέασε. Αλλά αν κρίνω από το γεγονός ότι δίπλα υπήρχε η μονάδα με το οξυγόνο, λογικά έχει και τα προβληματάκια του. Παρ' όλα αυτά, εκεί ακίνητος, να δίνει συναυλίες. Πριν από αυτή είχε δώσει άλλη μία, στην οποία πάλι είχε, την ακύρωσε. Δεν την είχε δώσει, την είχε προγραμματίσει δηλαδή στο Σαν Ντιέγκο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει, αρχίζουν διάφορα, ότι μάλλον είχε χμωρίτιδα, λίμο ξανότερο αναπνευστικού, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εγώ το βρίσκω και αυτό πάρα πολύ ροκ, να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, σε αυτήν την ηλικία, να τραγουδάς ακόμα και με τη μάσκα οξυγόνου.

Διαβάζω την είδηση σε ένα site και από κάτω έχουν μπει όλοι οι ειδικοί και λένε τι, τι κάνει για τα λεφτά, παππού κάτσε σπίτι σου και διάφορα τέτοια. Είδατε πόσο εύκολα έχουμε άποψη για το πώς θα ζήσουν οι άλλοι τη ζωή τους. Ή ας πούμε το κάνει για τα λεφτά. Ο Ρότζ του Κιάντρη έχει σταματήσει να δουλεύει για τα λεφτά, όπως και ο Μικ Τζάκερ, η YouTube και όλοι οι άλλοι από 20 χρονών.

Βλέπω φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι, από την παράσταση Μίδια της Λυρικής στην Επίδαυρο, καθώς ξεκίνησε το φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Είναι καταπληκτικό πως σε αυτή την ίδια χώρα που υπάρχει μια πλημμυρίδα στα διάφορα μέσα από το τι συμβαίνει στα μπουζούκια, όταν ανοίγει η Επίδαυρος, είναι sold out. Είμαστε αυτός ο ίδιος λαός.

Λοιπόν, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Μιας και σας το είπα, υπάρχει ωραίο και πλούσιο πρόγραμμα. Θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο διαδίκτυο για το τι γίνεται στην Επίδαυρο. Λέγεται Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, γιατί έχει πάρα πολλές δράσεις στην Αθήνα, στην Πειραιώς. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδουνη στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper στο Earth News. Γράφετε Earth News Radio και μετά ανοίγει ο διάβολος για να μπορέσετε να γράψετε τα μηνύματά σας όσο πιο σύντομα τόσο πιο καλά. Μιας ακόμη για τους James, θα σας πω ότι τελευταία ευκαιρία από εδώ και πέρα ξεκινάνε βούρες συναυλίες μέχρι και τον Αύγουστο νομίζω και μετά ξανά πάλι το Σεπτέμβρη. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, είναι η αλήθεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι συναυλίες καλών συγκροτημάτων ποτέ δεν ήταν με 10 ευρώ.

Βλέπω οι Βρετανοί ξεκινάνε δοκιμές για ένα υπερηχητικό αεροσκάφος το οποίο θα πηγαίνει από το Λονδίνο στην Αυστραλία σε 3 ώρες. Αυτό είναι διαστημικό, εντάξει, το, ο χρόνος. Όπως ξέρετε είναι 24ωρο η Αυστραλία. Πηγαίνει με 6.000 χιλιόμετρο την ώρα, δηλαδή είναι πενταπλάσιες από την ταχύτητα του ήχου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική για να δούμε αν οι βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί για καθαρισμένα οικόπεδα είναι πραγματικές. Αλλιώς θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία συμφώνησαν σε ειδική γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούς με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη από τη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονο από συνομιλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα όλου του τριημέρου μέσα από το δεκάλογο. Στο νούμερο 10 η οδηγός, όπως αποδείχθηκε, στη Γαστούνη, η οποία σταμάτησε μπροστά από ένα σκυλί. Το σκυλί κινήθηκε αργά. Η οδηγός πάτησε τον γκάζι και μαζί με αυτό και το σκυλί. Ισχυρίζεται τώρα ότι δεν το είδε, ότι νόμιζε ότι πέρασε. Μπορεί να λέει και την αλήθεια. Εάν συνέβαινε το ίδιο στην ίδια, κάποιος νόμιζε ότι πέρασε και την πάταγε, θα ήταν τόσο εύκολη αυτή η δικαιολογία? Στο νούμερο 9, ο Λαμιρόν, παίκτης της Παραγουάης. Πριν από το Μουντιάλ είχε γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους ότι όποιος παίκτης βάλει το χέρι του μπροστά από το στόμα και αρχίζει και μιλάει σε αντίπαλο, αποβάλλεται. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο παίκτης προχθές? Όντως γίνεται μια φάση, βάζει το χέρι του μπροστά από το στόμα και κάτι λέει στον αντίπαλο παίκτη. Και φυσικά αποβλήθηκε, δεν το είδε ο διαιτητής, το είδε το VAR. Ειλικρινά τώρα, τι δεν κατάλαβε? Τι ακριβώς? Και το πιο καταπληκτικό ήταν ο Τούρκος ποδοσφαιριστής, ο αντίπαλός του δηλαδή, ο οποίος τον έδωσε αμέσως και ξερά στο διαιτητή. Αλλά είπαμε, αν βάλεις το χέρι στο στόμα υπάρχει κόκκινη. Άμα κάνεις ρουφιανιά δεν υπάρχει καμία ποινή. Εκτός από τη θεία δίκη, η Τουρκία έχασε και αποκλείστηκε. Στο νούμερο 8, ένας πολυταξιδεμένος Αυστραλός, YouTuber, ο οποίος έχει πάει λέει σε 60 χώρες και έκανε ένα βίντεο που προτείνει τις 5 περιοχές που δεν αξίζει να τις επισκεφτείς, δεν πρέπει. Μία από όλες λοιπόν είναι η Ία της Σαντορίνης, για την οποία είπε ότι είναι η κόλαση επί της γης. Γιατί είχε πολύ ζέστη, έβλεπε παντού να βγαίνουν χιλιάδες selfie και είχε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό πολλές φορές σας λέμε

0: Άλλο social media, άλλο δημοσιογραφία που είναι ένα επάγγελμα με αρχή, μέση και τέλος. Το YouTuber είναι ανειδίκευτη ασχολία, αρχοσχολία, ξέρω εγώ. Φίλε μου, άμα πήγε στην Ία και δεν πέρασε καλά το 15 Αύγουστο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και selfie, πήγαινε τον Απρίλιο που είναι άδεια η περιοχή. Δεν σου φταίει η περιοχή, σου φταίει η εποχή. Η κόλαση επί της γης, η Ία και οι άλλοι τέσσερις προορισμοί, μερικοί ήταν πόλεμες ζώνες. Στο νούμερο 7, ψαράδες στη Ρόδο ετοιμάζουν διαγωνισμό ψαρέματος λαγοκέφαλου με έπαθλα, κριτές κτλ. Ωραίο και σίγουρα αποτελεσματικότερο από αυτά που μέχρι τώρα έχει κάνει το Υπουργείο. Στο νούμερο 6, ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Τσίπρα, που είπε ότι το νέο κόμμα, αν και η κυβέρνηση, θα φορολογήσει την υπερπολιτελή ζωή. Παρατηρώ σε ορισμένα ενημερωτικά sites και στα social media πολύ αρνητική κριτική για αυτή την προσέγγιση. Παιδιά, έχετε τόσο πολύ κότερο και αυτοκίνητο πάνω από 3.000 κυβικά και πισίνα. Όχι, γιατί είπαμε ότι πάει καλά η οικονομία, αλλά δεν είχα καταλάβει το μέγεθος. Στο νούμερο 5, η ακτή Ελεφαντοστού, η οποία έπαιξε με τη Γερμανία. Αν είδατε το παιχνίδι, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Οι Αφρικανοί σε όλες τις μάχες νικούσανε για την πλάκα τους τους Γερμανούς σε ταχύτητα και δύναμη. Εκτός από μία περίπτωση, εάν ο παίκτης της Γερμανίας που τους μάρκαρε είχε και αυτός καταγωγή από την Αφρική. Που νομίζω ότι η Γερμανία, η αφρικανική καταγωγή μαζί με του αραβική, είναι η πλειονότητα στην ομάδα. Και δεν είναι καθόλου κακό. Στο νούμερο 4, ο κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίο είπε με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου ότι ο Ανδρέα εμπνέει και τη γενιά μα. Ισχύει όντω. Ένα σαραντάρης, τι ξέρει για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Ξέρει αυτό που του λένε οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι συνήθως του λένε «Πασόκρε φίλε, ωραία εποχή». Με ρώτησε και εμένα στις εκλογές ένας πιτσιρικάς, όντως μου λέει, περνάγατε τόσο καλά? Φυσικά του λέω και περνάγαμε καλά, τέλεια περνάγαμε. Γιατί μου λέει, τι έκανε το Πασόκ δεν έκανε τίποτα, απλά είμαστε στην ηλικία σου. Στο νούμερο 3, Τζόρτζια Μελώνη, που τα έψαλε στον Τραμπ στο διαδίκτυο και του είπε με τον τρόπο της να σοβαρευτεί. Εάν υποθέσουμε ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται τον ορισμό της σοβαρότητας. Στο νούμερο 2, Στάρμερ, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι έτοιμος να παραιτηθεί, αν όχι σήμερα, μες τη βδομάδα. Νομίζω ότι είναι αποκομικό, στρογγυλαφικό, μια τόσο μεγάλη χώρα, με τέτοια παράδοση και ισχύ, να παράγει επιμονή μου βάσεως ανεπαρκείς πολιτικούς, αδύναμη βουλή και φασίστες που ταυτόχρονα συγκινούν την κοινή γνώμη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το πιο σοβαρό πρόσωπο στη Μεγάλη Βρετανία είναι ο Κάρολος. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Σαολίδης, ο οποίος θα πολιτευτεί με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπε το εξής.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Δεν ξέρω αν το προσέξατε, 1500 δηλώνουν πάνω από 900.000. Αυτά είναι μερίσματα. Ήδη έχουν φορολογηθεί με 5%, προτείνουν να φορολογηθούν με ένα επιπλέον 10. Αυτό μας κάνει άλλες 90.000. Επειδή θα είναι όλοι 900, κάποιοι θα έχουν και περισσότερο, ας πούμε, να δώσει κάθε αφημία άλλες 100.000. Επί 1500 δεν μας κάνει 4 δισεκατομμύρια ο Θεός να κατέβει στη γη.

μια και είπαμε για το Θεό, παίζει 8 η ώρα με την Αυστρία. Μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ 2. Α, είδα πιο, για την Αργεντινή λέμε, έτσι, Αργεντινή Αυστρία. Και το Μέση. Είδα μια ανάλυση του Νταμπίζα που είναι καλεσμένος μόνιμα για την περίοδο του Μουντιάλ στην κρατική, στη δημόσια τηλεόραση. Δεν έχω δει άνθρωπο να αναλύει με τόση ωραία σαφήνεια και ακρίβεια και σχεδιάγραμμα και επί της ουσίας το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο.

Τελειώνει σήμερα η διορία που υπήρχε για τα καθάριστα οικόπεδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει καθαρίσει δεν πρέπει να σπεύσει, έστω και με μια καθυστέρηση. Μην γράψετε μόνο ψέματα, μην κάνετε δήλωση ότι το καθαρίσατε και ταυτόχρονα δεν έχει καθαριστεί, διότι το πρόστιμο είναι. Καταρχήν γιατί δεν είναι σωστό να λέμε ψέματα. Και αμέσως μετά γιατί αν πείτε και σας τσιμπήσουν, είναι 5.000 το πρόστιμο.

0: αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι το εξής. Ότι όσοι καθαρίσετε τώρα το οικόπεδο, πρέπει να το διατηρήσετε καθαρό μέχρι το τέλος της περίοδου που είναι επικίνδυνη για πυρκαγιές. Που σημαίνει ότι κάποια οικόπεδα, ειδικά σε περιοχές που μπορεί να περνάνε υπόγεια ρέματα κτλ. Και αν αλλάξει ο καιρός και βρέξει, θα χρειαστούν άλλον ένα καθαρισμό. Όχι σαν τον πρώτο, θα είναι πιο ήπιος, αλλά θα χρειαστεί. Ο κύριος Ιφαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Κύριε Ιφαντή, κάθε φορά που βλέπουμε τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα να υπάρχει μία ένταση ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και να προσποιούνται ότι σταματάνε οι συνομιλίες και να κλείνουν τα στενά, έχει να κάνει με το τι γίνεται στο Λίβανο.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, γιατί το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με, με μια συμφωνία και το άνοιγμα των στενών.
0: Ωραία. Η Αμερική γιατί δεν έχει καταφέρει ο βασικός της σύμμαχος και εξαιτίας του οποίου συμμετείχε σε αυτή την ιστορία να συμπράξει την περίοδο τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων?
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να διαπραγματεύεται συνοδεία άλλων. Έχει αυτή την λογική.
0: Καμία αντίρρηση, γιατί... αλλά γιατί δεν μπορεί να πείσει τον Νετανιάχου ότι κοίτα, ναι, κάνουμε διαπραγματεύσεις, σταμάτα να σκοτώνεις κόσμο.
1: Νομίζω ότι το είπε αυτό και δημοσίως κιόλας, ναι, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί να το πω έτσι, το Ισραήλ βεβαίως έχει την... ερμηνεύει τα συμφέροντα ασφαλείας του με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που όλοι το ξέρουμε, και από την άλλη και η Χεζμπολάχ δεν έχει σε αυτή τη φάση κανένα συμφέρον να μην προβοκάρει το Ισραήλ. Ίσα ίσα η προοπτική ενός ρήγματος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είναι πολύ ελκυστική για το για την Χεζμπολάχ. Δηλαδή
0: η Χεζμπολάχ μπορεί να κάνει επιθέσεις εν αγνία του Ιράν?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα σχήμα το οποίο μπορεί να φανταστεί κανείς ως εξής. Από τη μία πλευρά η Χεζμπολάχ στέλνει ρουκέτες και πυράβλους και επιτίθεται στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απαντάει. Το Ιράν τυπικά, όχι τυπικά, ουσιαστικά έχει θέσει ως όρο για το άνοιγμα των στενών και για μια συνολική συμφωνία το τέλος των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Λοιπόν, άρα κάθε φορά που η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ, το Ισραήλ απαντάει, τόσο αυξάνεται το διαπραγματευτικό
0: Κύριε Φαντή, έχουμε καταλάβει πάντως αν η Χεζμπολάχ αυτενεργεί ή σε συμφωνία με το Ιράν επιτίθεται?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή εξαρτάται πλήρως από το Ιράν και για τον εξοπλισμό της και για τη χρηματοδότησή της, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δημιούργησε τη Χεζμπολάχ στις αρχές δεκαετίας του 80 στο Λίβανο, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάνει κάτι ενάντια στη θέληση των φρουρών.
0: Άρα θεωρητικά, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι, έχουμε το εξής. Έχουμε τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
1: Είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
0: Μα στο Ισραήλ θα έχουμε, γιατί έχουν δημοκρατία και αργά ή γρήγορα αλλάζει ο ηγέτης.
1: Έτσι ελπίζει κανείς, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Αργά ή γρήγορα. Είναι μια δημοκρατική χώρα. Έχει εκλογές, έχει και ένα σύστημα πλήρης αναλογικής που είναι τις δημιουργικές συστηματάκια.
1: Είναι απολύτως δημοκρατική χώρα. Είναι, εγώ θα έλεγα ότι από πολλές απόψεις είναι υπόδειγμα δημοκρατίας στο Ισραήλ και γι' αυτό αξίζει την προστασία και την υποστήριξή μας. Για να είμαι σαφής. Σε ένα βαθμό βεβαίως. Σε ένα βαθμό.
0: Μάλιστα. Πάντως όλο αυτό το, αν υπάρχει αυτό το σχέδιο, πώς θα υπονομευθούν οι σχέσεις με αυτόν τον τρόπο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η πείρα έδειξε το παρελθόν ότι κάθε φορά που καταστρώνονται τέτοιου είδους σχέδια, όπως έγινε ας πούμε με την επίθεση του Οκτωβρίου, το αποτέλεσμα ήταν να ισοπεδωθεί η Γάζα ή να εξαφανιστεί η ηγεσία της Χεζμπολάχ. Φέρνουν ανάποδα αποτελέσματα μέχρι στιγμής αυτή του είδους οι δολοπλοκίες, αν γίνονται.
1: Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή δεν λύνουν κανένα απολύτως, δεν κλείνουν καμία εκκρεμότητα, ίσα ίσα ανοίγουν καινούργιες, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή σκεφτείτε τον πόλεμο τώρα, δηλαδή την επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και Ισραήλ στο Ιράν. Έτσι, η διαπραγμάτευση τώρα είναι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μα πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει περίπτωση να το αποτέλεσμα.
0: Κύριε Φαντή, δεν χρειάζεται καν να το σκεφτώ. Δεν ξέρω, κάποτε όταν ήμουν φοιτητής και πήρα καθηγητής κάτι, δεν καταλαβαίναμε τώρα για τα Μεσανατολικά και πάρα πολύ. Έλεγα, σας το εξηγήσω, λέει, θα έχω πάρει εγώ σύνταξη. Θα έχετε γίνει δημοσιογράφη, θα πάρετε κι εσείς και δεν θα έχει λυθεί. Και κοντά είμαστε.
1: Φαίνεται, εντάξει, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, τον πόλεμο ή τις συνέπειες του πολέμου τον άντεξαν αρκετές χώρες. Θα μπορούσε, ο φόβος ο μεγάλος ήταν να φλεγεί όλη η περιοχή, να εμπλακούν δηλαδή όλοι, όπως έγινε στον εμφύλιο στη Συρία. Λοιπόν, η περιοχή έδειξε ανθεκτικότητα σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο.
0: Νομίζω πάντως είναι τόσο μεγάλο το μίσος και η εμπάθεια που υπάρχει σε όλες τις πλευρές.
1: Μα εντάξει, κοιτάξτε, έχει γίνει από την αρχή, ήταν, αλλά όσο με κάθε πόλεμο οι διαφορές γίνονται ταυτοτικές και αυτές είναι οι πιο δύσκολες να γεφυρωθούν. Δεν είναι. Αν ήταν απλώς γεωπολιτικά τα ζητήματα, θα είχε βρεθεί μια λύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Φαντή, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί φαίνεται ότι η Αμερική δεν θέλει να τις σταματήσει. Είναι φανερό ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει στους βομβαρδισμούς.
1: Είναι σαφές, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι βομβαρδισμοί δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Έτσι όπως και δεν έφεραν σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους. Άρα η επανάληψη των εχθροπραξιών δύσκολα θα φέρει. Κάτι θα φέρει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και πάλι. Λοιπόν, θα φέρει πλήγματα σε αμάχους, αυτό είναι βέβαιο, γιατί η κλιμάκωση από εδώ και πέρα τι θα είναι να πλήττονται κρίσιμες υποδομές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα πιο κοντά σε περιοχές, σε στόχους, εν πάση περιπτώσει, στόχοι που θα έχουν συνέπειες μεταξύ αμάχων. Δεν είναι μια προοπτική που ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω θα ήθελε. Μια επιλογή την οποία θα ήθελε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Φαντή.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές και οι διεθνολόγοι, οι αναλυτές που τα παρακολουθούν και έχουν και πηγές ενημέρωσης διαφορετικές από εμάς, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούν να λύσουν τίποτα. Δεν το λέω για τον κύριο Φαντή. Λέω ότι έχει χαθεί κάθε λογική. Πρέπει να παρακολουθήσεις μια ιδιαίτερη λογική αυτής της περιοχής και των ανθρώπων. Και μόνο που συζητάμε σαν να είναι φυσιολογικό ότι το Ιράν στην άλλη άκρη της γης πήγε και χρηματοδότησε μια οργάνωση μέσα σε ένα κράτος που είναι δίπλα στο Ισραήλ για να διεξάγει πόλεμο δια αντιπροσώπου, και αυτή η οργάνωση υπάρχει ακόμα και το συζητάμε, σε ποια περιοχή του κόσμου δεν θεωρείται προδοσία αυτό, σε ποια? Να έχεις φτιάξει ένα παράλληλο στρατό και να χρηματοδοτήσει από μια ξένη χώρα.

Επειδή όμως ο Λίβανος εκείνη την περίοδο ειδικά είχε τον εμφύλιο πόλεμο και είναι και όλη διαχρονικά η πολιτική του ηγεσία αρκετά διεφθαρμένη, διαφθορά σημαίνει ότι έχει διαρκώς προβλήματα οικονομικά, πολιτικά. Δεν μπορεί να φτιάξει κανονικό στρατό, ακόμα και να μπορούσε, αυτό σημαίνει εμφύλιος. Μπερδεύεται ακόμη χειρότερα η κατάσταση, γιατί οι άνθρωποι είχαν εμφύλιο πάνω από 2 δεκαετίες και κοιτάνε να δούνε πώς θα τον αποφύγουν. Τι κερδίζει από όλη αυτή τη διαμάχη ο Λίβανος? Απολύτως τίποτα, σε καμία διάσταση. Είναι λίγο σαν το μόνιμο κορόιδο της παρέας.

Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δοκιμάζεται. Στην Ευρώπη τα τριαντάρια είναι ζέστη. Σκεφτείτε ότι τώρα φτάνουν στους 44 βαθμούς. Περιοχές όπως η Γαλλία και τα λοιπά, το Βέλγιο και στη Γερμανία κάνει υψηλές θερμοκρασίες, τις οποίες δεν μπορούν να το αντέξουν. Στη Γαλλία πάντως έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς, έχουν νεκρούς, λιγότερους από άλλες περιόδους βέβαια, γιατί σιγά σιγά μαθαίνουν και αυτοί κάπως να το διαχειρίζονται. Κατά ψέματα και για εμάς που είμαστε συνηθισμένοι, αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Και το βασικά, τα σαραντάρια εδώ πώς τα άντεξαμε στην Ελλάδα? Γιατί το 87 που είχαμε χιλιάδες νεκρούς, έτσι. Προσαρμόσαμε τα σπίτια μας, το χώρο της εργασίας και τη ζωή μας. Αυτοί που δεν ξέρουν καν τι είναι το air condition, γιατί έχουν βροχές τέτοια εποχή κανονικά, είναι οι απροετοίμαστες κοινωνίες. Είναι περίπου όπως είμαστε εμείς άμα χιονίσει πάνω από μία μέρα στην Αττική. Νίκο, ήρθες? Ποιος άλλος ήρθε? Ο Νίκος Τσιμπλάκης πήρε τη σκυτάλη στον ήχο. Έλεγα ότι θα είσαι αλλού σήμερα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαρεβελάκη στη μουσικογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και πολλά ακόμη θέματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες σε επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Καταρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγων να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια ως 7 μποφόρος στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας αυτή τη δεύτερη ώρα στον Άγιο Βλάση λέει του νομού Τελοκαρανίας, η κυρία Νικολέτα. Υπάρχουν πολλά ξερά έλατα λόγω κάποιες ασθένειας. Παρατήρησα μεγάλο όγκο ξερής μάζος που υπάρχει στο βουνό εκεί. Ποιος θα κάνει τον καθαρισμό? Αμάνε σε δημόσιο χώρο κανείς. Η Χεζμπολάχ λέει έχει 15 έδρες στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Εδώ ο Κροατής Μαρκαράς, δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα είναι πιο περίπλοκο? Ναι, δυστυχώς, φυσικά είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Καλημέρα λέει από Νέα Σμήνη. Πιστεύω ότι Θεός θα στείλει το γιο του και θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδο. Όπως με το θαύμα στην Κανά.

Λοιπόν, τρομερά σοκαριστική ιστορία, κυρίες και κύριοι, με τη γυναικοκτονία στα Χανιά και τη Σταυρούλα. Παρατηρώ ένα διάλογο για τη γυναικοκτονία. Άκουσα έναν αεροπαγίτη, ο οποίος είπε το εξής, ότι ναι, υπάρχει γυναικοκτονία, πρέπει και θεσμικά να υπάρχει, γιατί είναι, όπως το περιέγραψε ο ίδιος και μέσα από την εμπειρία του 30 χρόνια στα δικαστήρια, ο εισαγγελέας, είναι η περίπτωση, λέει, που έχουμε τη δολοφονία ενός ατόμου, συγκεκριμένα μιας γυναίκας, από έναν άντρα, επειδή είναι γυναίκα. Όχι επειδή είναι μια συμμορία και δεν τα βρήκανε στο πώς θα μοιράσουν τη Λία. Και αυτό νομίζω μπορούμε με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε όλοι μας, όταν στο δρόμο έχουμε μια διαμάχη και όταν κάποιος αντιληφθεί γυναίκα, κατεβαίνει και βγάζει όλη του τη δειλία. Αν δει άντρα, μπορεί να πει καμιά κουβέντα, αλλά πολύ δύσκολα θα κατέβει από το αυτοκίνητο, ειδικά αν δει κάποιον που είναι πιο δυνατός από αυτόν.

0: Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι στη Σαντορίνη, έναν αγαπημένο προορισμό και για τις κρουαζιέρες, καθώς έχουμε εκεί μια απεργία των τουριστικών λεωφορείων και γραφείων. Διάβασα μια στατιστική που έλεγε ότι αυτή η απεργία έχει το εξής αποτέλεσμα. Κατεβαίνουν σε μια μέρα 7.700 επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Με 55 ευρώ λέει που έχουν βρει κατά μέσο όρο ότι αφήνει ο καθένας, η οικονομία στερείται για μία ημέρα, επειδή δεν μπορούν να τους μεταφέρουν τα λεωφορεία, 425.000 τζίρος, σχεδόν μισό εκατομμύριο την ημέρα. Και συν βέβαια λέει ότι όλες αυτές οι εταιρείες που κάνουν κρουαζιέρες, επειδή έχουν πληρώσει άνθρωποι για να κατεβαίνουν στα μέρη, εάν δούνε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, αλλάζουν τους προορισμούς και καθαρίζουν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Κορονιό, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων στη Σαντορίνη. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Κορονιέ?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καταρχήν για την απεργία που κάνετε, να πούμε το λόγο για τον οποίο την κάνετε.
1: Η απεργία που κάνουμε σήμερα, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια συμβολική απεργία. Δεν κλείνουμε δρόμους, δεν κάνουμε κάτι ώστε να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είναι μια συμβολική απεργία η οποία δείχνει τον σεβασμό προς εμάς, διότι δεν έχουμε κληθεί ποτέ σε κάποια διαβούλευση για όλο αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή πήραν μια απόφαση από τη Δημοτική Αρχή, το οποίο λέει το 70% το 70% της κρουαζιέρας να το αποβιβάζουν από τον παλιό λιμάνι, που είναι το τηλεφερίκ μας, και το 30% να βγαίνει με τις εκδρομές. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, δεν είναι συμβατό να γίνει, διότι αυτό έγινε, ήταν μια μονομερής απόφαση και οι εκδρομές οι δικές μας είναι ήδη πουλημένες από πέρσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί, αν μη τι άλλο, δυσφήμιση για το νησί μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Τα κρουαζιερόπλια, λοιπόν, όταν έρχονται, μπορούν να πάνε είτε στο καινούριο λιμάνι, είτε να πάνε στο παλιό να ανέβουν από τα σκαλιά που λέμε, εσείς λέτε από το τεριφερίκ, έτσι, για να συνεννοούμαστε όλοι. Και η απόφαση είναι το 70% να πηγαίνει στα σκαλιά, που σημαίνει ότι μειώνει τον όγκο της εργασίας σας και εσείς λέτε ότι ήδη έχουμε συμβόλαια, οπότε μας πλήττει οικονομικά.
1: Όχι ακριβώς μας πλήττει οικονομικά, γίνεται δυσφήμιση στο νησί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από το να κάνει ο επισκέπτης την εκδρομή του που έχει ήδη πληρώσει από πέρσι. Οπότε αυτό που γίνεται είναι η δυσαρέσκεια του επισκέπτη, διότι το να περιμένει 2 ώρες στο παλιό λιμάνι να ανεβεί με το τηλεφερίκ επάνω και να περπατήσει 2 χιλιόμετρα να έρθει να βρει τα λεωφορεία στο πάρκινγκ, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό.
0: Μάλιστα, γιατί το τηλεφερίκ έχει μικρή χωρητικότητα και γι' αυτό έχουμε τις ουρές.
1: Σωστά.
0: Να ανέβει με τα γαϊδουράκια και με τα σκαλιά δεν είναι λύση, φαντάζομαι, που προτιμούν. Τις κρουαζιέρες πάνε και λίγο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Εκτός του ότι δεν είναι λύση, είναι και πάρα πολύ δύσκολο το να περπατάει ο κόσμος 2 χιλιόμετρα μέσα στον ήλιο για να έρθει να βρει το λεωφορείο της εκδρομής του.
0: Ωραία. Αυτή η απόφαση του 70-30 πιανού είναι?
1: Αυτή η απόφαση ήταν του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
0: Αυτά που λέτε, που ακούγονται λογικά, δεν τα γνωρίζει?
1: Βεβαίως και τα γνωρίζει, αλλά γι' αυτό γίνεται και αυτή η απεργία σήμερα, διότι δεν εισακουγόμαστε και στις προτάσεις που τους κάναμε.
0: Οι οποίες ποιες είναι?
1: Οι προτάσεις που κάναμε εμείς ήταν το 70-30 να γίνει στο 60-40, διότι δεν βγάζουμε πάνω από το 40% των εκδρομών. Και στις επιστροφές, οτιδήποτε ποσοστό και να θέλουν, μπορεί να ρυθμιστεί. Διότι όταν οι επισκέπτες έρχονται από την κρουαζιέρα, όταν βγαίνουν, βγαίνουν όλοι μαζί. Η επιστροφή τους όμως μπορεί να ρυθμιστεί ανατακτές ώρες. Δηλαδή μπορούμε να κάθε μία ώρα να επιστρέφουμε κόσμο, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσχέρεια στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ισχύουν αυτά τα νούμερα που διαβάζουμε, ότι σχεδόν 425.000 χάνονται για το νησί, για τον τζίρο του, σε μία μέρα, ας πούμε, που δεν μπορούν να κατέβουν
1: σχεδόν, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα η απεργία σας έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στο σύνολο, τέλος πάντων, της επιχειρηματικής δράσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα αυτό είναι και για όλη τη Σαντορίνη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό που γίνεται, το να αποβιβάζει το κόσμο στο 70% από την κρουαζιέρα στα φυρά, κρατάει τον κόσμο και μόνο στα φυρά. Το υπόλοιπο νησί που δουλεύει από την κρουαζιέρα, τι θα γίνει?
0: Μάλιστα. Έχετε άλλες κανονίσεις, συζητήσεις, κάτι και τα λοιπά, ας πούμε. Κάνετε μια απεργία. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση.
1: Περιμένουμε τον Δήμαρχο να μας δεχτεί, να γίνουν διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να λυθεί το πρόβλημα.
0: Άρα πρακτικά σήμερα ένας ταξιδιώτης με την κρουαζιέρα δεν θα κατέβει στο... δεν θα εξυπηρετηθεί.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Τα κρουαζιερόπλια δυστυχώς επειδή εμείς απεργούμε άλλαξαν πορεία και δεν θα φτάσουν στη Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Όταν έρχονται για να το καταλάβουμε, παίρνουν το τηλεφερή και ανεβαίνουν πάνω στα φυρά. Μετά εσείς τους παίρνετε και τους πάτε και σε άλλες περιοχές.
1: Βέβαια. Τους πηγαίνουμε σε όλη τη Σαντορίνη, σε ενοποιία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραλίες, σε ταβέρνες. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα της αγοράς που λειτουργεί.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Και καταλαβαίνω και πόσο σημαντική είναι η κρουαζιέρα για το νησί. Έτσι. Δηλαδή, 7.500 επισκέπτες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι οι κρουαζιέρες, οι οποίοι φεύγουν και όλα στην ίδια μέρα, δεν είναι.
1: Βεβαίως, αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα και αυτό προσπαθούμε, να μην χάσουμε την κρουαζιέρα.
0: Είχα την εντύπωση ότι σε κάποια νησιά και η Σαντορίνη, να σε αυτά, θα ήθελε να μειωθεί λίγο ο αριθμός, ότι δημιουργούν ένα στην υπερτουρισμό για συγκεκριμένες ώρες κιόλας.
1: Υπερτουρισμός, αυτό είναι μία λάθος λέξη. Συνωστισμός υπήρχε και υπήρχε λόγω του ότι όλος ο κόσμος έβγαινε στο παλιό λιμάνι. Αυτό λέμε και φωνάζουμε ακριβώς. Τόσα χρόνια φωνάζανε για συνωστισμό και τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν τα ίδια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορονία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουμε να μειωθεί καθόλου η κρουαζιέρα. Ίσα-ίσα που αν λειτουργήσουν και οι υποδομές, τα time slots, το πώς θα βγαίνει ο κόσμος, χρειαζόμαστε κι άλλους.
0: Είναι θέμα οργάνωσης, λέτε.
1: Σωστά.
0: Κατά τα άλλα, έχει τουρισμό το νησί για την περίοδο πέρα από το της κρουαζιέρας?
1: Ναι, κοιτάξτε, τα νούμερα δεν είναι και ευχάριστα, αλλά εντάξει, δουλεύει το νησί.
0: Δουλεύει.
1: Όπως και να έχει, είναι ένας μοναδικός προορισμός.
0: Έχει ένα θεματάκι, βέβαια, είναι επειδή είναι πολύ διαφημισμένο και τόνε και τ' άλλο. Έχει αυτό το συνωστισμό που λέτε, δεν τον αποφύγει κανείς Σαντορίνη κάποιες ώρες, αλλά υπάρχουν και ώρες που μπορεί να κάνει τη βόλτα του ευχάριστα.
1: Οπουδήποτε και να πάτε ανά τον κόσμο, υπάρχει ο συνωστισμός. Όμως με μια σωστή διαχείριση, όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Αυτό φωνάζουμε ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορονιά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν. Η σημερινή συμβολική ότι είναι μια μέρα απεργία κοστίζει 425.000. Τα έχουν μετρημένα, ξέρουν πόσα αφήνει κατά μέσο όρο ο επισκέπτης της κρουαζιέρας. 7.700 επιβάτες αλλάξανε προορισμό και για αυτούς δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί θέλανε να πάνε να δουν ένα νησί. Για κάποιους μπορεί να είναι και όνειρο ζωής, έτσι. Δηλαδή, αν το βλέπαν τόσα χρόνια. Όπα, θα πάω κι εγώ λίγο να δω το ηλιοβασίλεμα που για τον άλλον είναι κόλαση. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα για ένα YouTuber που γράφει κουταμάρες. Το χάσανε αυτό το ταξίδι οι άνθρωποι.

0: Στα Φυρά, όντως, την ώρα που έχει το ηλιοβασίλεμα, εκείνη την ώρα δηλαδή που βλέπουν τι ώρα πέφτει ο ήλιος και τα λοιπά, μαζεύονται οι τουρίστες, κάθονται στις πλαγιές, λες και υπάρχει παράσταση απέναντι. Και η παράσταση είναι ο ήλιος που κατεβαίνει. Κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει. Και όταν εξαφανιστεί, ξεσπάνε όλοι σε χειροκρότημα. Ακούγεται γραφικό, αλλά ταυτόχρονα εγώ θα έλεγα και συγκινητικό. Άνθρωποι οι οποίοι, ειδικά αυτή την εποχή, εν πάση περιπτώσει, με τα κοκοψίνια και τα μπλιμπλίκια και τα γκάτζετ και την τεχνητή νοημοσύνη, συγκινούνται με ένα θέαμα της φύσης. Και γι' αυτό χειροκροτάνε, γιατί τους άρεσε, γιατί αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα μια ψυχική ανάταση. Και έχει τον εξυπνάκια να λέει ότι δεν περνάει καλά, γιατί είναι πάρα πολύ κόσμος και το βλέπει. Έτσι είναι, όπου υπάρχει ομορφιά, υπάρχει και τώρα που οι άνθρωποι ταξιδεύουν εύκολα, υπάρχει και συναισθησμός ανθρώπων που θέλουν να δουν αυτή την ομορφιά. Πόσο μυαλοφυγόδικος μπορεί να είναι κάποιος για να λέει ότι αυτό το θέαμα δεν είναι ανθρώπινη ανάγκη, αλλά κόλαση επί της γης. Βγήκε μια έρευνα, κυρίες και κύριοι, μες στο την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας επιστήμονας κάθισε και είδε περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό δίκτυο ευζωίας, για που έχουν μακροζωία κτλ. Τουλάχιστον στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο διαπίστωσε, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι 110, 111, 112 χρονών, ότι άρχισε να ψάχνει τα αρχεία και είδε ότι δεν ήταν αλήθεια όλα αυτά. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαπίστωσε ότι είχαν πεθάνει άνθρωποι που είναι σχεδόν αιωνόβοι, δεν τους είχαν δηλώσει, παίρναν τα επιδόματα και τις συντάξεις, ή απλά δεν τους είχαν δηλώσει χωρίς να τα παίρνουν όλα αυτά, και έτσι εμφανίζονταν κάποιες περιοχές να έχουν πολύ υψηλό δίκτυο ευζωίας, χωρίς αυτό να ισχύει. Και μπαίνει ένα συνολικό ερώτημα. Μήπως αυτά που διαβάζουμε τελικά είναι τεχνητά, έχουν να κάνουν με διάφορες μικρές κομπινούλες, απάτες ή επιπόλαια στατιστικά στοιχεία. Μέσα σε όλα βάλανε και την Ικαρία, που είναι μία από αυτές τις περιοχές στην οποία έρχονται, μελετούν οι επιστήμονες, βλέπουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τη διατροφή τους κτλ. Ο κύριος Φανούρης Καρούτσος είναι κοντά μας, είναι ο δήμαρχος της Ικαρίας. Τι κάνετε, κύριε δήμαρχε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πετραγούλη.
0: Έχουν βρει σε εσάς την περιοχή, στα δημοτολόγια, στο ληξιαρχείο, ανθρώπους που δηλωθήκαν ως ζωντανοί και τελικά δεν ήτανε?
1: Όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ μικρή περιοχή. Πώς να ισχυριστείς για κάποιον ότι είσαι 112 και να μην ζει? Δεν θα το ξέρατε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχω υπόψη μου τέτοια περίπτωση, δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο ερευνητής δεν σας έχει συμπεριλάβει, αλλά γεννήθηκαν υποψίες παίρνοντας αυτές τις περιοχές που παγκοσμίως έχουν υψηλό δίκτυο μακροζωίας.
1: Αυτά είναι, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, αστεία πράγματα. Δεν είναι. Εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι στην Ικαριά τουλάχιστον μίλησαν με διάφορα δίκτυα και κανάλια και μέσα, είναι άνθρωποι, πρόσωπα υπαρκτά, με τα στοιχεία τους κτλ. Και εξακολουθούν κάποιοι.
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος ζωής? Υπάρχει ένας μέσος όρος ζωής?
1: Κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, τώρα έχουμε άλλους καινούριους υπερήλικες, πάνω από τα 100, αρκετούς.
0: Πόσους έχετε?
1: Δεν μπορώ να πω νούμερο, αλλά έχουμε σε κάθε χωριό σχεδόν ένας, δυο, ξέρω εγώ. Έχουμε αρκετούς. Εχθές αποχαιρετήσαμε, παραδείγματος χάρη, έναν συντοπίτη μας 107 χρονών στο χωριό Πλαγιά, ο οποίος ήταν σε πλήρη διάβγεια, παρότι είχε χάσει την όρασή του, ήταν σε πλήρη διάβγεια μέχρι την τελευταία του στιγμή. Σε πλήρη διάβγεια μέχρι την τελευταία του στιγμή.
0: Ξέρετε, σχετικά με το προσδόκιμο, πόσο παραπάνω είναι στην Ικαρία?
1: Ναι, κύριε Πετρόπη. Ναι.
0: Λέω, ξέρετε, υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής, έτσι, για τους άντρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα. Η Ικαρία πόσο παραπάνω είναι?
1: Είναι, αν είναι 75 χρόνια, είναι εδώ 76, ας πούμε, στην Ικαρία. Είναι μια ποσοστιαία μονάδα παραπάνω.
0: Βλέπω έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια το προσδόκιμο. Έχει πάει στα 79 χρόνια για τους άντρες και στα 84 για τις γυναίκες. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 72 με 73.
1: Ένα νούμερο ακόμα παραπάνω. 1,5 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα. Δεν είναι και λίγο. Τι λένε όλες αυτές οι μελέτες που έρχονται και σας. Ναι, εκεί είσαστε τον ένα χρόνο παραπάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη. Έχει να κάνει με την διατροφή, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με την κοινωνικότητα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, όπου συμμετέχουν σε όλα, όχι μόνο μέσα στο σπίτι τυπικά και στην οικογένεια, αλλά σε όλα. Όταν λέμε σε όλα, σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα πανηγύρια μας, στις γιορτές μας. Είναι μαζί, διασκεδάζουν μαζί με τους νέους, χορεύουν και τα λοιπά, όσο τους επιτρέπει η καταστασή τους, εννοείται. Αυτά παίζουν οπωσδήποτε ρόλο. Mm-hmm. Επίσης ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής, από την άποψη ότι οι καριώτες δεν είναι, λέω ότι παίζει και αυτό συμμετέχει και αυτό σαν παράγοντας, γιατί οι καριώτες δεν ξοδεύουν θεά ουσία για το εφέ, για το δίθεν. Εργάζονται σκληρότατα βέβαια για τις οικογένειές τους, για τον βιοπορισμό τους, σε όποιο τομέα και να είναι, επιστήμονες, έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες ποσοστιαία. Νομίζω ειδικά στην ιατρική δεν πρέπει να υπάρχει άλλο μέρος επί της 100 να έχει τόσους επιστήμονες γιατρούς, και όχι μόνο στην ιατρική και σε όλες τις ειδικότητες. Όπου και να εργάζονται, είτε χειρόνακτες, είτε εργάζονται σκληρότατα, όπως είπα, αλλά για την ουσία, για τη ζωή, όχι για το δίθεν. Δεν αγωνόμαστε δηλαδή να έχουμε καλύτερο.
0: Πώς πάει φέτος, και δεν σας νοιάζει από ό,τι κατάλαβα, πώς πάει ο τουρισμός φέτος στις προβλέψεις?
1: Για την ώρα είναι χαλαρή η κίνηση, θέλω να πω. Μικρή σχετικά η κίνηση για την ώρα, με κάποια οργανωμένα γκρουπ τα οποία επισκέπτονται. Δεν έχει αρχίσει ακόμα το μεγάλο ρεύμα το τουριστικό για την καινούργια σεζόν. Πάντα με το κλείσιμο των σχολείων φαίνεται σημαντική διαφορά της κίνησης, που έρχονται κατά πρώτον οι Έλληνες, δηλαδή οι συντοπίτες μας και Έλληνες, θέλω να πω, που δεν είναι απλώς μόνο καριώτες, αλλά και από άλλα μέρη, και στη συνέχεια έρχονται και από άλλα μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Και τουρίστες.
0: Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 2015 έκανε μια έρευνα και έβγαλε το προσδόκιμο ζωής στην Ικαρία τα 90 χρόνια. Ό,τι για τον άντρα, όταν είναι τα 79. Δεν είστε ένα χρόνο παραπάνω, είστε 10.
1: Νομίζω πως είναι αρκετά μικρότερο.
0: Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. και εγώ νομίζω πως για ένα χρόνο δεν το κάναμε τόση φασαρία.
1: Λοιπόν, να μην ματιαστούμε.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο νησί. Ένα νησί το οποίο νομίζω έχει και κάτι το οποίο αξίζει να το πούμε. Το αγαπάνε πάρα πολύ οι πιτσιρικάδες. Ενώ είναι και λίγο μακριά, δεν είναι τόσο δίπλα όσο οι Κυκλάδες, και τα πανηγύρια σας που γεμίζει με βίντεο κτλ. Μέσα ο κύριος όγκος είναι νεολαία.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ, και σε σχέση με τη μακροζωία. Η μακροζωία εμείς δεν την παίξαμε ποτέ ως αττραξιόν για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα που χρειάζεται έρευνα από τους ειδικούς, κυρίως τους γιατρούς και όχι μόνο, και τους κοινωνιολόγους, προκειμένου να δούνε τους παράγοντες που συντείνουν στη μακροζωία. Αυτό είναι η ουσία. Στην Ικαρία είναι ένα ξεχωριστό νησί από την άποψη της φυσικής ομορφιάς καταρχήν, και από εκεί και πέρα και του τρόπου ζωής. Ενδεχομένως που ενδιαφέρει.
0: Είχε βγει μια έρευνα, κύριε Δήμαρχε, πριν από.
1: Είναι ότι έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, μακάρι προσπαθούμε να το κρατήσουμε κτλ. Δεν έχει να κάνει με την. Δηλαδή, εμείς δεν προσπαθούμε να διαφημιστούμε επειδή ζούμε.
0: Το κατάλαβα. Είχε βγει μια έρευνα πριν από λίγο καιρό και έλεγε ένας γιατρός ξένος, ας πούμε, νομπελίστας, ότι κανονικά λέει είμαστε για να ζούμε 150 χρόνια, αλλά επειδή έχουμε πολύ άγχος δεν τα καταφέρνουμε. Νομίζω αυτό είναι η απάντηση σε όλα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και καλά θα κάνει.
0: Αν καταφέρετε και ζείτε χωρίς πολύ άγχος και τα λοιπά, αυτό από μόνο του μαζί με το να είσαι ενεργός είναι καλός παράγοντας. Λοιπόν, να τα χιλιάσετε, τι να σας πω. Να είστε, γιατί τα 100 δεν σας πιάνουν εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Γεια χαρά. Ο κύριος Καρούτσος, Δήμαρχος Ικαρίας. Ναι, σε αυτή την έρευνα, όντως, που ψάξανε λίγο τα αρχεία, δεν βρήκανε μέσα καριώτες που να λένε ψέματα. Δεν είναι και εύκολο σε ένα τόσο μικρό νησί που οι άνθρωποι γνωρίζονται. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πόροι πάνω από 142 εκατομμύρια καταναμήθηκαν για τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική για να δούμε αν οι βεβαιώσεις που έχουν κατατεθεί για καθαρισμένα οικόπεδα είναι πραγματικές. Αλλιώς θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από το τιμόνι της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα ο κ. Στάρμερ, ανοίγοντας το δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντιν Μπέρναν. Πρόεδρος της Συνομιλίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία συμφώνησαν σε ειδική γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ με ορίζοντα 60 ημερών. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις περί 60χρονη από τη Γαστούνη που πάτσε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της. Σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ.

0: η φήμη μας εντωμεταξύ στον κόσμο έχει αποκατασταθεί. Για άλλη μια φορά έχουμε πάρει τη θέση της αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου, υποστηρίζοντας την Ουκρανία, υποστηρίζοντας τις αξίες μας, επανοικοδομώντας τις σχέσεις μας με τους υποστηρικτές και τους συμμάχους μας στην Ευρώπη. Αλλάξαμε, αν θέλετε, όλα αυτά μέσω της εργατικής κυβέρνησης. Όλα αυτά τα άλλαξε η εργατική κυβέρνηση. Γνωρίζω όμως ότι τώρα τίθεται το εξής ερώτημα. Όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει πλέον την θέση και την ηγεσία του εργατικού κόμματος για να μας οδηγήσει στο μέλλον. Αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας σταδιακά και ομαλά. Θα προσφέρω στον αντικαταστάτη μου την αμέριστη υποστήριξή μου, γνωρίζοντας ότι θα κληρονομήσει μια Μεγάλη Βρετανία πιο ισχυρή και πιο ικανή από ότι αυτήν που κληρονόμησα πριν από 2 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Στάρμερ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε την παραίτησή του, αλλά όχι τώρα. Είπε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία 9 Ιουλίου από την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος και ο καινούριος θα αναλάβει το Σεπτέμβρη. Άκουσα, λέει, το ερώτημα λέει δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος, το ερώτημα είναι αν είμαι εγώ. Άκουσα και δέχτηκα καλή την πίστη την απόφαση του κόμματός μου. Δηλαδή του είπαν ότι δεν είσαι εσύ ο καλύτερος. Έχει ενημερώσει ήδη το βασιλιά για την απόφασή του και έχει δώσει τον εαυτό του Ιούλιο, Αύγουστο, ένα τριμηνάκι περίπου ακόμα να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του. Για άκουσα τι άλλο λέει.
0: Δίπλα μου. Και βέβαια να αφιερωθώ και στα καλά μου παιδιά, τα οποία είναι.
1: Τις ευχαριστίες κάνεις στους ανθρώπους που αισθάνεται ότι πρέπει να ευχαριστήσει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, στη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα η οποία πάει για τον 7ο πρωθυπουργό σε 10 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει περάσει από τον Ανατολικό Μπλοκ, δηλαδή, ας εξαιρέσουμε τώρα αυτές τις περιοχές για άλλους λόγους, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα χώρας η οποία πριν από λίγες δεκαετίες ήταν τόσο σημαντική στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πολιτική, η χώρα η οποία στην Ευρώπη μόνη της κατάφερε να μην κυριευθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να παλέψει με τη συνδρομή βέβαια των Αμερικανών. Φυσικά και η Σοβιετική Ένωση, αλλά αυτή δέχτηκε εισβολή και φτάσανε έξω από πολύ μεγάλες πόλεις. Έτσι, αντιστάθηκε καμία αντίρρηση, μην αρχίσουμε αυτά. Στη Βρετανία δεν έγινε καν η εισβολή και τελικά με όλη αυτή τη φόρα που είχε, με όλη αυτή τη δυναμική, με όλη αυτή την ενέργεια, λίγες δεκαετίες μετά δεν έχει καταφέρει να βρει έναν άνθρωπο να ολοκληρώνει τη θητεία του. Με κορυφαίο όλων αυτών που ενώ μπορούσε κάλλιστα να το τριπλάρει και να το αποφύγει, έκανε δημοψήφισμα για το Brexit κάτω από συνθήκες άκρα του λαϊκισμού, από ψεύτικες ειδήσεις, από παραπληροφόρηση, από διαστρέβλωση, από χειραγώγηση μέσω των social media. Γιατί το να λες στον κόσμο τι ακριβώς θέλει δεν είναι κακό, αλλά δεν μπόρεσε να ελέγξει την τιμιότητα αυτού του δημοψηφίσματος.

Και τότε ξέσπασε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο για το Facebook και πώς μπορεί κάποιος να κατευθύνει σε συγκεκριμένες περιοχές ψεύτικες ειδήσεις. Υπήρξε το παράδειγμα μιας περιοχής που δεν τη θυμάμαι τώρα, όπου θέλανε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι κάτοικοι να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν αφήνει λεφτά για την Αγγλία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και αυτή η ίδια περιοχή είχε πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια για τις υποδομές και την ανάπτυξή της. Αγνοούσαν αυτό που βίωσαν, ότι πήραν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερασπίζονταν αυτό που δεν υπήρχε, ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ανάπτυξη.

Και για να κλείσουμε αυτό το λογίδριο, επειδή έχει έρθει συνάδελφος να μας πει τα των εξωτερικών, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η ηγεσία στην πλειονότητά της έχει τελειώσει Οξφόρδη και Κέμπριτζ. Αυτοί έχουν ρίξει τη χώρα στον κουβά. Δεν το λέω με κακία, ούτε με ζήλια, αλλά καμιά φορά καλό να τα λέμε κι αυτά.

0: Βέβαια, δεν σημαίνει αν εγώ μπορούσα να σπουδάσω σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, θα πήγαινα τρέχοντας.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Σιριοπούλου για τη διεθνή
1: συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Βραζιλία και από την υπόθεση της κοπέλας που ήθελε να κάνει bungee jumping. Δεν την έδεσαν και σκοτώθηκε ακαριέα.
0: Απλά την πετάξανε.
1: Απλά την πετάξανε, ναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια καινούργια εξέλιξη. Η κάμερα που κατέγραφε τα πάντα και την ήταν περασμένη στο λαιμό της δεν έχει βρεθεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 ακόμη άτομα. Τα οποία κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν την κάμερα από το σώμα της νεαρής γυναίκας όσο ήταν στο έδαφος, δηλαδή αφού του έπεσε, και προσπάθησαν να κρύψουν το υλικό. Κατηγορούνται επίσης για την διαγραφή ψηφιακών δεδομένων. Υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι είδαν έναν υπάλληλο να αφαιρεί από το σώμα της την κάμερα όσο ήταν στο έδαφος, και οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ενεργό ρόλο στο άλμα και ότι απλώς βοηθούσαν μετά την προσγείωση
0: μετά την πτώση που υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνεται βέβαια με λάστιχο, δεν
1: έτσι
0: έγινε
1: ακριβώς,
0: με λάστιχο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντως η υπόθεση φαίνεται ότι θα έχει εξέλιξη, διότι ήδη 6 άτομα βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ισπανία. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, του κύριου Σάντσες, η Μπεγιόνα Γκόμεθ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής υπόθεσης δικαστικής για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αποφάσισε να την παραπέμψει σε δίκη επιβάλλοντας αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Της αφαιρέθηκε το διαβατήριο, της απαγορεύτηκε η έξοδος από την Ισπανία και υποχρεώνεται να παρουσιάζεται 2 φορές το μήνα στο δικαστήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, εφόσον βέβαια αποδειχτούν όλα αυτά, έτσι, μπορεί να επιφέρουν και ποινή φυλάκιση. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, φέρεται να αξιοποιήσει τη θέση της ως σύζυγος του Πρωθυπουργού για να επηρεάσει διαδικασίες και να εξασφαλίσει ωφέλη για οργανισμούς με τους οποίους είχε στενή σχέση. Και η υπόθεση περιλαμβάνει ακόμη και ένα άτομο, μια συνεργάτηδα από το Πρωθυπουργικό Γραφείο.
0: Μάλιστα. Σοβαρή υπόθεση.
1: Είναι σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, πάμε στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, η οποία αποσύρει τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Η χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Το Βέλγιο.
1: Βλέπεις το και εδώ στην Αθήνα, πάμε στα πεζοδρόμια, περπατάμε στα πεζοδρόμια και βλέπουμε παρατημένα πατίνια. Λοιπόν, οι Βρυξέλλες λοιπόν επικαλούνται ότι καταρχήν την αύξηση των ατυχημάτων, την ακαταστασία στα πεζοδρόμια, τη συχνότερη χρήση των ηλεκτρικών ματινιών από οργανωμένες εγκληματικές κυρίως παραβατικές ομάδες, και αντί αυτών
0: και κάνουν το αυτονόητο. Οι άνθρωποι λένε το δοκιμάσαμε, έχει του κόσμου τα μειονεκτήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ελάχιστα πλεονεκτήματα. Τέλος.
1: Ακριβώς. Και θα δώσουν περισσότερη έμφαση στα κοινόχρηστα ποδήλατα και στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Mm-hmm. Η απόφαση αυτή θα τεθεί από τις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Μάλιστα, έχουν κάνει και κάποιες συγκριτικές μελέτες. Ας πούμε, τα ατυχήματα από τα πατίνια ήταν πολύ αυξημένα μέχρι τώρα, το 2025, δηλαδή κατά 26% σε σχέση με την προηγούμενη
0: χρονιά.
1: Για τι
0: χώρα μιλάμε? Μιλάμε για μια χώρα που αν περάσεις το δρόμο απέναντι ο πεζός, ενώ δεν έχει ανάψει ο Γρηγόρης, μπορεί να φας πρόστιμο.
1: Όντως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: δηλαδή μιλάμε για οργανωμένη χώρα που λέει εγώ παιδιά δεν μπορώ να το διαχειριστώ, τέλος. Μια χώρα που δεν είναι τόσο οργανωμένη, τι το συζητάει ακόμα?
1: Και αυτό δεν είναι μόνο στις Βρυξέλλες. Στην ίδια πορεία βρίσκονται το Παρίσι, η Μαδρίτη και η Πράγα. Λοιπόν, πάμε και στο Μισισιπί, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας πάστορας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή πέρα από τα σύνορα της πολιτείας του και τι έκανε? Ένα κήρυγμα που διήρκησε 96 ώρες συνολικά, δηλαδή ξεκίνησε την Πέμπτη και έφτασε μέχρι την Κυριακή. Ο πάστορας λοιπόν, Τζόναθαν Μπλέικ, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Έκανε κάποια διαλυματάκια να φάει κάτι. Βέβαια, ο στόχος του δεν ήταν λέει, να σπάσω κάποιο ρεκόρ, αλλά να αποδείξω ότι με τη δύναμη της πίστης μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Βέβαια λένε ότι... Βέβαια λένε ότι θα μπει στο βιβλίο Guinness. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε, έχουμε και λίγο χρόνο ακόμη.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, που από το 1879 ένας βοτανολόγος ξεκίνησε ένα από τα πιο μακροχρόνια επιστημονικά πειράματα στην ιστορία. Θέλησε να απαντήσει πόσο καιρό μπορούν να ζήσουν οι σπόροι ζωντανοί μέσα στο έδαφος. Τι έκανε λοιπόν? Γέμισε 20 γυάλινα μπουκάλια με πάνω από 1000 σπόρους το καθένα, από 20 διαφορετικές ποικιλίες. Τα έθαψε στο έδαφος, αφήνοντας το στόμιο από το μπουκάλι ανοιχτό, ώστε να παίρνουν λίγη υγρασία, να μην έρχονται να μην απορροφήσουν νερό κλπ. Λοιπόν, και το σχέδιο του ήταν να ξεθάβει ένα μπουκάλι κάθε λίγα χρόνια και να εξετάζει αν οι σπόροι μπορούν ακόμη να φυτρώσουν. Λοιπόν, ξεκίνησε το κάθε ένα μπουκάλι να το ανοίγουν σε 5 χρόνια, μετά αυτό άλλαξε στα 10 και μετά πήγε στα 20. Σήμερα λοιπόν, 150 χρόνια μετά, το πείραμα συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου το 2100.
0: Το συνεχίζει όχι ο ίδιος,
1: όχι,
0: οι
1: επιστημονικοί και συνεργάτες και απόγονοι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούν πολύ ότι είναι τιμή για κάποιους να συμμετέχουν σε αυτό. Έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Οι πιο ανθεκτικοί είναι οι σπόροι από τα ζυζάνια.
0: Μάλιστα, τα αγριόχορτα που λέμε.
1: Ναι, ένα τέτοιο. Λοιπόν, και να πάμε.
0: Ήταν πολύ ωραίο η ιδέα του πειράματος. Το ξεκινάει ένας επιστήμονας και λέει: ναι, δεν θα ζω εγώ, μπορεί να το συνεχιστεί οι υπόλοιποι.
1: Και το συνεχίζουν όμως.
0: Και φροντίστε να μην ζείτε κι εσείς και να το συνεχίσουν οι μεθεπόμενοι.
1: Ναι, είναι.
0: Και έτσι βγαίνουν συμπεράσματα όπως ότι τα ζυζάνια αντέχουν. Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν
0: μπορεί να. Άλλο.
1: Έλα κι εσύ. Από το 1789 είναι. Όχι, 1879. Είναι. Είναι μια προσπάθεια. Λοιπόν, και να τελειώσουμε με την Ινδία. Είναι ένας 30χρονος γνωστός για τη δράση του υπέρ του περιβάλλοντος. Συνελήφθη λοιπόν, ενώ ήθελε να καθαρίσει έναν ποταμό από τα σκουπίδια, από τα πλαστικά.
0: Είναι πολύ βρώμικα τα ποτάμια στην
1: Πάρα
0: Ινδία.
1: Πάρα πολύ βρώμικα.
0: Λόγω του υπερπληθυσμού.
1: Λοιπόν, οι αρχές όμως τον κατηγόρησαν ότι παραβίασε περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς. Για ποιο λόγο βέβαια, δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Επειδή εισήλθε σε προστατευμένη περιοχή χωρίς άδεια και αντιμετωπίζει λίγο την απειλή φυλάκισης.
0: Ωραία, εντάξει, είναι και πιο σύνθετα τα θέματα. Τώρα ποιος ξέρει τι έγινε εκεί πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.

0: κύριος Έλλης θέλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα για τα γενεκοκτονία. Διαβάσω μόνο την αρχή. Λέει: είναι ένα τοξικό ιδεολόγημα της εποχής που λέει: αγωνίζεται ποιος είναι το μεγαλύτερο θύμα. Δεν σκότωσε κάποιος, λέει, μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, αλλά επειδή ο θήτης είναι εγκληματίας. Για το άλλο σας παράδειγμα, δεν βγάζει κάποιος επιθετικότητα όταν βλέπει κάποιος σωματικά πιο αδύνατο ή επειδή ο άλλος είναι γυναίκα, αλλά επειδή είναι απολύτιστος. Και πάει με αυτό το σκεπτικό. Κύριε Κωνσταντίνε, διαφώνω, εντάξει, είναι κακό. Έχω πετύχει μια συζήτηση ανάμεσα σε έναν στέλεχο του τραπεζικού κλάδου πριν από μερικά χρόνια και σε μια γυναίκα που προσπαθούσε να του πει ότι υπάρχει διάκριση στην εργασία και αυτός να λέει: όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μην το συζητάς, δεν υπάρχει. Να, το βλέπω όπως στη δουλειά μου, φερόμαστε τις γυναίκες και εξελίσσονται όπως οι άντρες και παίρνουν τους μισθούς κτλ. Τον ρωτάει η γυναίκα: πόσες γυναίκες είναι στο ΔΣ της τράπεζας? Και δεν ήταν καμία. Αλλά δεν υπάρχει διάκριση. Χαιρετίζουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Ιωάννου. Να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ, όπου με χαρά είδαμε στους τελικούς να υπάρχει και μια γυναίκα επικεφαλής διαιτητών. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά παρεπιπτόντως το αναφέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα. Τι γίνεται? Ο Μπράντοβιτς σε μια ώρα επίσημη παρουσίαση, ανήμερα των γενεθλίων του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως είχαμε προαναγγείλει και από την εκπομπή μας του Game Changers Third News την περασμένη Παρασκευή. Ακολούθησαν οι ΣΕΔΙ και την Κυριακή και τα ελληνικά μίντια τα υπόλοιπα. Με την φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Σούνιο μαζί με τον Ομπράντοβιτς. Είναι μια μεγάλη επιστροφή από 14 χρόνια. Ξαναγυρίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο λεγόμενος και άρχοντας των δαχτυλιδιών, επειδή έχει κατακτήσει με τις ομάδες που έχει κοουτσάρει 9 φορές
0: την Γερολίγκα. Ή όπως λεγόταν στην εποχή του, μάλιστα.
1: Με πρωταθλητριών μέχρι το 2000, Ευρωλίγκα μετά. Άρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις του καλοκαιριού για τα αθλητικά δρόμενα και ειδικά για το μπάσκετ. Ξεπερνάει κατά πολύ βεβαίως και την συμφωνία του Άρη με το Σπανούλη που έφερε 5.000 Αριανούς στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα 10-15.000 άνθρωποι αναμένεται να είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς. 10-15.000.
0: Είναι μία η ώρα η παρουσίαση, έτσι.
1: Ναι, είναι μία η ώρα.
0: Δεν μπορώ όμως, εντάξει, το παθαίνω καμιά φορά και όταν βλέπω κόσμο στις καφετέρειες. Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Μία η ώρα θα πάνε να γεμίσουν το γήπεδο.
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Η παρουσίαση βεβαίως, ενώ αρχικά υπήρχε σκέψη να γίνει στην κεντρική σάλα, γίνεται στο πολυτελές εστιατόριο του γηπέδου και μετά θα ανοίξουν οι θύρες, θα μπουν μέσα και θα κατέβει στην κεντρική σάλα ο Μπράντοβιτς για τον μπιζάρισμα.
0: Μάλιστα. Είδα λοιπόν ότι θα αυξηθεί και το μπάτζετ που ήδη του Παναθηναϊκού ήταν επαρκές για τους στόχους του, έτσι, αλλά θα αυξηθεί κι άλλο.
1: Θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω, δηλαδή υπολογίζουν ότι θα αυξήσουν το μπάτζετ εφόσον χρειαστεί κατά 10 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τα 50, θα αγγίξει τα 53-55 εκατομμύρια και θα έχει πάλι το ακριβότερο ρόστρο Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, μπορεί να μην το ξέρεις όμως, αλλά από περιέργεια. Στο ποδόσφαιρο, μήπως ξέρεις ποιο είναι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, για να καταλάβουμε το μέγεθος?
1: Εντάξει, τώρα το φετινό.
0: 100, λέει εδώ ο συνάδελφος. Ναι.
1: Το φετινό μπάτζετ του Παναθηναϊκού θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Που είναι ένα άλλο άθλημα, έτσι, με τεράστια μεγέθη, χορηγούς, είναι δηλαδή το ποσό.
1: Μεγαλύτερα τηλεοπτικά δικαιώματα, εννοείται. Λένε ότι και πέρυσι πήγε πολύ ψηλά το μπάσκετ, το μπάτζετ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: λοιπόν,
1: συνήθως σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ είναι στο μισό, αναλόγως με τις ομάδες βεβαίως.
0: Άρα κάνει υπέρβαση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω με τις επενδύσεις που έχουν γίνει και τα λοιπά, δεν βάζει πάρα πολλά ο επενδυτής, ή κάνω λάθος?
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν βάζει πάρα πολλά χρήματα ο κάθε επενδυτής. Και από τις επόμενες χρονιές, δηλαδή τώρα που και ο Ολυμπιακός θα έχει ένα καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο, μπορεί να γίνεται break even, δηλαδή ίδια έσοδα, ίδια έξοδα, κάπως έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, πες μας για τον Άρη τώρα, αν έχεις την καλοσύνη. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό το αναμενόμενο έγινε, αλλά θα έχουμε και καινούριο ανταγωνισμό πλέον, εντελώς διαφορετικό του χρόνου.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ του. Μένει να δούμε ποιες κινήσεις θα γίνουν για τους νέους παίκτες που θα έρθουν. 4-5 αλλαγές θα γίνουν σίγουρα. ο Άρης συμπληρώνει το ρόστερ του σιγά σιγά όπως και ο ΠΑΟΚ, και παίρνουν παίκτες οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης για να κερδίσουν το EuroCup και να παίξουν στην Ευρωλίγκα από την επόμενη χρονιά. Την ερχόμενη χρονιά παίζουν και οι δύο στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι το μονοπάτι για να παίξουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο Άρης από την εγχώρια αγορά κρατάει τον Κώστα Αντετοκούμπο και, και παίρνει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο από την ΑΕΚ. Από την διεθνή αγορά όμως παίρνει μεγάλους παίκτες και κάνει κινήσεις που θα τον βοηθήσουν να είναι πρωταγωνιστής και στην Ελλάδα. Πήρε παίκτη από το NBA, το Lidl. Παίρνει έναν από τους πρώτους σκόρερ της Ευρωλίγκας από την Μπολόνια. Κάνει δηλαδή σημαντικές κινήσεις, όπως και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πούμε, που πήρε τον Μάρκους Φώστερ, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που πήρε σέντερ, αυτός αγωνίζεται στην περιφέρεια, πήρε ένα σέντερ πολύ ικανό, τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Θέλω να πω δηλαδή, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με ονόματα που μπορεί να μην τα γνωρίζει, ότι στελεχώνουν τα ρόστερ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να στις έδρες τους κυρίως, αν δεν κερδίζουν, να πουλάνε πολύ ακριβά το τομάτι σου, λέω, αν δεν κερδίζουν.
0: Και θα είναι ένα πολύ πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι, οι δείκτες έχουν ανέβει όλοι, έξω και η μεγάλη μάχη που γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Και να κλείσουμε με την εθνική, νομίζω.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν οι παίκτες. Δεν είναι οι πρωτοκλασσάτοι όλοι. Κάποιοι είναι. Για παράδειγμα,
0: γιατί είναι η πρόκριση για το παγκόσμιο. Δεν είναι...
1: είναι η πρόκριση για το παγκόσμιο και ουσιαστικά εμείς έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Δεν κινδυνεύουμε, δεν απειλούμαστε από κανέναν. Τώρα έχουμε δύο αγώνες, 2 και 5 Ιουλίου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Αναμένεται να κερδίσουμε και αυτά τα δύο παιχνίδια, να σφραγίσουμε την πρόκληση. Θα είναι διαδικαστική χαρακτήρα.
0: Και πότε είναι το παγκόσμιο?
1: Είναι του χρόνου, όχι τέτοια εποχή, λίγο αργότερα με το καλοκαίρι. Okay. Στην Ντόχα, στο Κατάρ, ένα χρόνο από τώρα. Και πάμε για Last Dance. Σλούκα, Παπα-Νικολάου, αυτών των παιδιών, προπονητής Πανούλης. Ο Αντετοκούμπο θα παίξει του χρόνου στο παγκόσμιο. Οπότε θέλουμε, επειδή πήραμε το χάλκινο μετάλλιο πέρυσι, να έχουμε μια καλή πορεία και καλή συνέχεια και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Διάβασα το πρωί ότι.
1: Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Διάβασα το πρωί ότι για τον Αντετοκούμπο παίζεται η μετακίνησή του.
1: Αυτή την εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Τη στιγμή που μιλάμε, το πιο πιθανό είναι να μετακινηθεί από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι, να παίξει από τους Μπακς στους Χιτ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Ιωάννη, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τον μπάσκετ. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο όταν έχει ενδιαφέρον. Για το Μουντιάλ, εντάξει, κάτι λέμε κι εμείς και υπάρχουν και συγκεκριμένες εκπομπές που οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν πλήρως για το τι γίνεται. Για τον Ομπράντοβιτς, να συμπληρώσουμε μόνο το εξής. Άκουγα πέρυσι, τώρα δεν ξέρω για από πού, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν έχει τόσο πολλά, ότι έχει ξεπεραστεί, λέει, το, ο Ομπράντοβιτς. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σύγχρονο μπάσκετ. Το οποίο ποιο είναι ακριβώς το σύγχρονο μπάσκετ? Ο Μπράντοβιτς που έχει πάρει καμιά τριανταριά τίτλους σε 9 γυρολίγκες, τι ακριβώς δεν καταλαβαίνει από την εξέλιξη και έχει ξεπεραστεί?

Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως αυτός που το λέει, αν δεν έχει παίξει κανένα μόνο στη γειτονιά του. Σκεφτείτε οι προπονητές που ξεκινάνε να παίζουν από 8-9 χρονών, περνάνε όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης, 16-17 παίζουν στα αντρικά, έχουν μια καριέρα, διαβάζουν, μαθαίνουν, ενημερώνονται, γίνονται και προπονητές, και έρχεται κάποιος και του λέει: «Σε έχει ξεπεράσει». Πόσα ξέρει κάποιος που είναι 40-50 χρόνια σε έναν επαγγελματικό χώρο και έρχεται ένας απ' έξω και κάνει μια τέτοιου είδους κριτική? Αλλά δεν πειράζει, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι μαζικός, είναι λαϊκός. Όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη και να την εκφράζουμε. Διαφορετικά, δυστυχώς, το άθλημα είναι σαν το πικ-πονγκ. Το παρακολουθούν μόνο οι φίλοι του αθλητή. Και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό το πικ-πονγκ και έχουμε και τεράστιους παιχταράδες στην Ελλάδα. Εδώ συνεχίζει ο φίλος μας ο κύριος Σέρβις, λέει: «Στη συνέχεια του σχολείου που κάνατε, γιατί πρέπει να είναι 50% οι γυναίκες σε ένα Δέλτα Σίγμα?» Δεν είπα ότι πρέπει να είναι 50%. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν τότε καμία? Αλλά εντάξει, δεν συμφωνούμε, δεν είναι και τόσο τρομερό.

Ο κύριος Δημήτρης πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι άνθρωπο σκοτώνει άνθρωπο, ούτε άντρα σκοτώνει γυναίκα, ούτε Έλληνα σκοτώνει Πακιστάνο κτλ. Και ο Ζαμπέτας, λέει ο κύριος Αξαλής, τραγουδούσε με μάσκα οξυγόνου ακριβώς επειδή ήταν ροκ. Ο Ζαμπέτας είναι μόνο ροκ. Και ρίθμε blues και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ήταν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση «και παρετούμε», είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής, με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ο 7ος, εάν δεν απατώμε, κατά σειρά πρωθυπουργός λοιπόν της Μεγάλης Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πριν από λίγο, πριν από περίπου μισή ώρα, έξω από την Downing Street, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία. 7ος λοιπόν μέσα σε 10 χρόνια. Έδωσε επίσης, με συγχωρείτε, το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του και της ανάδειξης του διαδόχου του. Ο διάδοχος του, που δεν είναι καθόλου τυχαίος και θα τα πούμε όλα αυτά με όλα τα στοιχεία ποιος είναι και τι ακριβώς συνέβη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει όμως ότι η Μεγάλη Βρετανία επί μία δεκαετία βρίσκεται σε μια βαθιά, όχι μόνο κυβερνητική, αλλά και κοινωνική και παρατεταμένη κρίση.
1: Λόγω Brexit, να πούμε.
0: Λόγω έτσι. Brexit σε έναν βαθμό. Λόγω του Φάραντς που επανακάμπτει. Από ό,τι βλέπετε, δεν είναι στο προσκήνιο πουθενά το άλλο παραδοσιακό κόμμα, το συντηρητικό κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας, η Τόρις. Όλα αυτά τα πώς και τα γιατί θα τα συζητήσουμε με έναν έμπειρο συνάδελφό μας, έναν πρώην αρχισυντάκτη στο BBC. Ζει στη Μεγάλη Βρετανία, τον κύριο Βύρο Νακαρίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε πίσω στα δικά μας. Καλό μεσημέρι, να πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε όλοι σωστά. Καλά.
1: Ο μήνας έχει 22. Χθες ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα. Από σήμερα η μέρα μικραίνει.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι. Ναι. Είμαστε μέσα Ιουνίου προς το τέλος και από σήμερα
0: είναι
1: μετράμε
0: το
1: αντίστροφα.
0: Ηλιοστάσιο.
1: Ναι. Χθες ήταν 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη ημέρα.
0: Ναι. Επίσης, όποιος ξέρει από αυτά, να μας πούν τι έχουν οι μέρες αυτές που είναι βαριές και σήκωτες και δεν μπορούμε καν να τις διαχειριστούμε και μας ρουφάνε κυριολεκτικά. Δεν ξέρω το γιατί, όσο και να αντιστεκόμεθα, μας παρασύρουν. Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ινία Βαρανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε όσα έχετε να μας πείτε. Λοιπόν, ξεκινά η εβδομάδα, μάλλον και αυτή την εβδομάδα, ίσως από αυτήν την εβδομάδα να πούμε, με τα πόδια στο κεφάλι λίγο, έτσι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της κυβέρνησης, αρχίζουν οι περιοδίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πια υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο συγκεκριμένη και χαρτογράφηση και χρονοδιάγραμμα, Δημήτρη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη βδομάδα πάνε Πελοπόννησο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υψηλόβαθμα στελέχη, η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος... ποιοι άλλοι τώρα είναι?
0: Πολλά στελέχη είναι και πάνε, ναι, και Πελοπόννησο και Μακεδονία.
1: Μακεδονία θα πάνε μετά. Έχουν πάει Δυτική Ελλάδα την προηγούμενη
0: αυτό
1: εβδομάδα,
0: σημαίνει.
1: Τώρα θα πάνε
0: Πελοπόννησο και μέσα μετά Μακεδονία.
1: Και στη Βόρειο Ελλάδα θα το οργώσουν όλο το καλοκαίρι και έχει και Θεσσαλία το πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: μετά έχει Θεσσαλία,
0: ναι,
1: και μετά έχει Βόρειο Ελλάδα για όλο το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στην
0: Τώρα, γιατί επιλέγονται όλες αυτές, κάτσε μην πεις εσύ τίποτα. Κάτσε τόσο.
1: Ναι.
0: Γιατί επιλέγονται αυτές οι περιοχές? Γιατί επίσης επιλέγονται τα συγκεκριμένα στελέχη? Προφανώς, καταρχάς να πούμε ότι ο Κυρανάκης ως γραμματέας, νέος γραμματέας, ανασκουμπόθηκε από ό,τι καταλάβατε αμέσως. Δηλαδή έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό. Και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
0: Λοιπόν, βάλαν τον εκλογικό χάρτη κάτω. Ναι. Βάλαν και το ημερολόγιο δίπλα. βάλανε και τα όνομα. Κάτι, τα
2: τριστέ. Το ημερολόγιο δεν ξέρουμε τι λέει ακριβώς.
0: Αυτό ναι. Θα μας τα πεις πάλι. Πάντως, και να τα εμπεδώσουμε.
1: Επειδή το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες, κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες, για να μην μπορείς καμιά βδομαδούλα, και δειλά-δειλά έκανε την εμφάνισή του ως σενάριο. Άκουσα σήμερα να το προμοτάρει δυνατά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, εκλογές τον Ιούνιο του 2027.
0: Ναι, καλά.
2: Δημήτρη,
0: ναι.
2: Θυμάσαι πριν από περίπου ένα μήνα και λιγότερο που λέγαμε καλό είναι να μην λέμε
1: βέβαια.
2: Ημερομηνία.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβής ημερομηνία.
1: Σωστά, διότι κάποιοι έλεγαν τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, και αυτό που λες εσύ ημερομηνία είναι, και θα πω εγώ λοιπόν.
1: Όχι, εγώ λέω Ιούνιο, μήνας.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα χαριτωμένο που άκουσα είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου ή 2027.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει.
0: Λέω τώρα, εγώ επαναλαμβάνω ψύχρεμα και σταθερά, πως προσωπικά και με εσείς βεβαίως κάνετε το ρεπορτάζ, αλλά και από αυτά που εγώ μαθαίνω, πιστεύω ότι πράγματι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πρόθεσή του, είναι αυτό που θέλει. Ποιο να είναι, να γίνουν οι εκλογές, αυτό που λέει, στην ώρα τους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό, γιατί υπάρχουν μία σειρά παράμετροι στην πολιτική που υποχρεώνουν έναν πρωθυπουργό, γιατί δικό του δικαίωμα είναι η ανακοίνωση αποκλειστικό, τον ανακοίνωση των εκλογών, να τις φέρει πιο κοντά. Θα το δούμε. Υπάρχουν στοιχεία που τον βοηθούν, υπάρχουν στοιχεία που τον βαραίνουν, υπάρχουν. Ας τα συζητήσουμε λίγο αυτά. Σταύρο, πάμε.
2: Σωστά. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε για το χρόνο των εκλογών. Είναι κάτι το οποίο είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το είχα γράψει και εγώ μέσα στην εβδομάδα στην Καθημερινή, ότι προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης για πάνε ενδεχόμενο και ο κομματικός μηχανισμός, δηλαδή ειδικά τώρα ο κύριος Χιρανάκης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προετοιμάζονται για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση παραμένει. Εφόσον όλα πάνε βάσει του πώς θα έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης, η πρόθεση παραμένει το 27.
0: Αλλά είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί αν προετοιμάζομαι για φθινόπωρο, αλλά η πρόθεση είναι εκεί.
2: Ευαγγελία, προφανώς είναι και τα δύο ανοιχτά, γιατί
0: έτσι
2: είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και
0: δεν
2: ξέρει τι θα γίνει. Προφανώς προετοιμάζεται, γιατί αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί το φθινόπωρο τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι δύο μήνες. Σε δύο μήνες έχουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό σε όποιον του αρέσει το καλοκαίρι, ότι ακούγεται λίγο μίζερο, αλλά η πραγματικότητα είναι σε δύο-τρεις μήνες μπαίνουμε προς το φθινόπωρο.
1: Πάντως, αν τους κάνει τέτοια ιστορία και πάει τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027 και με δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν άρον-άρον τον Μάιο για να προλάβουν τις εκλογές του φθινοπόρου, θα είναι πολύ κόλπο-γκρόσο, όπως λέμε.
0: Καλά, πάντως η δική μου εμπειρία και η γνώση τόσων ετών, 35+, λέει ότι όταν είναι σε τέτοια εκτιμότητα το κόμμα, ο εκλογικός μηχανισμός του κόμματος, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, Σταύρο μου.
1: Είναι ανοιχτά.
2: Σωστά.
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί δεν βάζω τα πόδια στο κεφάλι για να τρέχω μέσα στο καλοκαίρι στα καλά των καθημένων.
2: Μπορεί να καεί στο ζέσταμα.
0: Μα ξέρω εγώ. Γι' αυτό το λέω.
2: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, και για να πάμε και στο δεύτερο.
0: Έτσι.
2: Είναι προφανώς, είναι προφανές ότι ειδικά μετά την επιλογή για αλλαγή του γραμματέα, ένα πρόσωπο το οποίο είναι και νεότερο σε ηλικία, όλος ο κομματικός μηχανισμός είναι σε φουλ κανονικά προεκλογικούς ρυθμούς. Προετοιμάζονται περιοδίες. Όχι, προετοιμάζονται, έχουν ήδη γίνει περιοδίες αναπεριφέρεια στοχευμένες. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο, που υπάρχει το πρόβλημα, το πιθανό πρόβλημα με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και θα συνεχιστούν σε αυτό το επίπεδο όλο το επόμενο διάστημα.
0: Χτυπάνε τις φυλές της Νέας Δημοκρατίας, τους Σαμαρικούς στην Πελοπόννησο, τους Καραμαλικούς στη Βόρεια Ελλάδα, λέω εγώ.
2: Ναι, σωστό είναι, σωστό είναι αυτό που λες. Είναι δύο φυλές, όπως το είπες, οι οποίες δεν είναι και πολύ φιλικές, για να το πω ευγενικά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πλέον ειδικά του κυρίου Σαμαρά υπάρχει πρόβλημα εκεί δεδομένο. Το θέμα είναι πότε θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πώς θα προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, με συνεχόμενα τηλέφωνα προς στελέχη, παλαιότερης γενιάς στελέχη, που τους καλεί να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματός του, και αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα παζλ, το οποίο θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει αρκετή έμφαση στο να αναχαιτήσει, προκαταβολικά να αναχαιτήσει την πιθανή δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, είναι σε γρήγορση.
2: Και γι' αυτό προσεκτικά άμα δει κάποιος τις κινήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, είναι να κλείνεται επί δεξιά. Είναι ο κύριος Μαρινάκης την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, σήκωσε πάρα πολύ το θέμα του ψηφίσματος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία και είπε να κοιτάξετε ποιοι είναι τελικά οι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Υπήρχε πλήρης απουσία φέτος της Νέας Δημοκρατίας από το Athens Pride, ενώ είχε παρουσία τα προηγούμενα.
0: Αυτό πάλι, αυτό πάλι.
2: Ο κύριος
1: προεκλογική χρονιά.
2: Πάει walk agenda. Ο κύριος Πλεύρης το πάει σκληρά στο μεταναστευτικό. Έχει πει μέχρι ότι μπορεί να υπάρξει και αναστολή ασύλου. Γενικά προσπαθεί να μαζέψει το κοινό.
1: Τώρα, να πούμε, Σταύρο, γιατί αρχίζει και παίζει και το σενάριο του Ιουνίου, τη συλλογιστική που υπάρχει πίσω στο μυαλό όσων εισηγούνται αυτό το σενάριο, και ξέρω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι που το έχουν εισηγηθεί τις προηγούμενες μέρες στον Πρωθυπουργό.
2: Πολύ σωστά ξέρεις, Δημήτρη, έχεις πάντα πολύ έγκυρο νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι, το πρώτο είναι θεσμικότητα. Οι εκλογές θα φτάσουν στο τέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει το επιχείρημα ότι εγώ, όπως και την προηγούμενη φορά το 23, όλοι λέγατε ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές και εγώ τελικά ολοκληρώνω τους προεκλογικούς κύκλους ακριβώς όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα. Το άλλο επιχείρημα, το πολιτικό, το οποίο θα μπορούσε να θέσει κάποιος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν θα υπάρχει χρόνος, πιέζει το εκλογικό σώμα για τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν μερικές φορές παλατζάρι, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο επιχείρημα. Είναι δεδομένο ότι θέλει μία εκλογική διαδικασία.
1: Ναι, σωστά.
2: Μία και μόνη. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να βγει όσο το δυνατόν πιο κοντά
1: στην αυτοδυναμία.
2: Στην αυτοδυναμία, ναι.
1: Και την προηγούμενη φορά που υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν στον Πρωθυπουργό να πάει πιο νωρίς. Και μάλιστα του έλεγαν ότι παίζεις πολύ με την τύχη σου και μπορεί το όνα, το όλα, το τρίτο, το τέταρτο κλπ.
0: Του 23.
1: Ναι. Τελικά του βγήκε το τέλος της τετραετίας.
0: Εντάξει, δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τώρα.
1: Συμφωνώ, ποτέ δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Επίσης, τώρα βλέπω εδώ τις τελευταίες μέρες έχει γίνει λίγο ο κακός χαμός με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος βγαίνει και εξαγγέλει ένα φόρο. Έχει γίνει λίγο τρελό μπέρδεμα. Σήμερα άκουσα και την εκπρόσωπο του κόμματος να λέει ότι είπαμε ότι θα δώσουμε μια αύξηση στους συνταξιούς, αλλά μπορεί να μην είναι και 500 ευρώ και θα το ξαναδούμε. Φορολογήθηκαν οι πισίνες, τα κότερα που τρέχουν πολύ.
0: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Γίνεται το έλα να δεις από φορολογία.
0: Δεν είναι ακριβώς το έλα να δεις. Είναι ότι ξαφνικά μπήκε ένα θέμα, δεν ξέρω πώς και γιατί, από εμάς τους δημοσιογράφους, μόνοι τους το βάλανε. Εμένα όλο αυτό των στελεχών του κόμματος Τσίπρα μου θυμίζει το προεκλογικό 2019, τότε που πάρα πολύ συζητήσαμε, μέχρι κατανόητα πολύ.
1: Όχι, εσύ πας στο 19, εγώ πάω πριν γίνει ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση. Πάω στο 12 και στο 14, διότι εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση φορολογίας που χάνεσαι πια.
0: Δεν χρειάζεται να πας εκεί, γιατί αν πας και στο 19 και σου θυμίσω τη συζήτηση για τη μεσαία τάξη, για το πώς θα φορολογηθεί, τι ήταν η μεσαία τάξη, πώς την ορίζαμε, πώς δεν την ορίζαμε, ένα χαοτικό πράγμα. Δεν χρειάζεται καν να πάμε πιο πίσω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και ιδίως αυτό που λέτε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Η αίσθηση είναι ότι στο κόμμα Τσίπρα, μετά το πρώτο μπαμ που έκανε, που ήταν λογικό, πάντα τα νέα κόμματα κτλ., κάτι θέλει ρύθμιση εκεί πέρα.
0: Κάτι θέλει ρύθμιση για το τι λένε προς τα έξω και επιπίου πεδίου. Το λέω γιατί καλά ξεκίνησε λοιπόν ο Τσίπρας, για να λέμε αντικειμενικά τα πράγματα, συστήνοντας την καινούργια του ομάδα, δίνοντας της χρόνο να συστηθεί σε εμάς τους δημοσιογράφους, στους πολίτες όλους κτλ. Βεβαιότατα. Επιχειρώντας να δώσουν το πλαίσιο, το πολιτικό, το πολιτικό πρόγραμμα, εδώ πια μπαίνουμε σε πολύ εξειδικευμένα θέματα που δεν κατάλαβα γιατί γίνεται.
1: Οι τέσσερις τελευταίες μέρες γίνεται το έλα να δεις.
0: Το παρακολουθώ, Δημήτρη.
1: Ο ένας λέει θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, βγαίνει το άλλο στέλεχος και λέει αυτό είναι, πώς το είπε.
0: Ναι, κάποιος θα τους μαζέψει.
1: Μετά οι εξετάσεις που θα καταργηθούν, αλλά δεν θα καταργηθούν και θα μείνουν σε λίγες σχολές. Μετά ο φόρος, ύστερα.
0: Αυτό πάρα πολύ αποσπασματικά.
1: Το ωραίο, ξέρεις ποιο μου άρεσε που είπε ένας στέλεχος, λέει θα φορολογήσουμε τα κότερα, αλλά αυτά που τρέχουν πολύ, λέει, όχι όλα. Δηλαδή,
2: Ναι, υπήρχε και μια αντίστοιχη συζήτηση που την άκουσα για τα αυτοκίνητα.
1: Και τα αυτοκίνητα, ναι, τα 3.000 κυβικά.
2: Τα 3.000 λίτρα, τα οποία παρεμπιπτόντως ουσιαστικά μειώνονται συνέχεια. Δεν υπάρχουν πλέον τα καινούργια, δεν υπάρχουν 3 λίτρα, υπάρχουν 2 λίτρα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα εκεί λίγο κάτι
0: δεν κάνουμε μάθημα.
1: Ναι, έχει λίγο το πράγμα. Τελευταία εβδομάδα ο καθένας βγαίνει και λέει, και δεν μόνο αυτό ότι βγαίνει και λέει ότι νομίζει ο ίδιος, αλλά αδειάζει και τον συνάδελφό του. Που είχε πριν πει,
0: ναι, είναι ένα πριν. Είναι μια ασυντόνιστη εμφάνιση στελεχών του κόμματος του κ. Τσίπρα.
1: Σκέψου το αυτό μέχρι τον Ιούνιο.
0: Δεν νομίζω, θα το μαζέψουν.
2: Φαντάζομαι ότι κάπως θα το μαζέψουν.
0: Θα το μαζέψουν.
2: Ένα βασικό μειονέκτημα που έχει εντοπιστεί και σχολιάζεται αρκετά όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα είναι ότι όλα αυτά τα στελέχη που λέτε, τα οποία βγαίνουν λίγο.
1: Και είναι και καινούργια όλα αυτά, έτσι.
2: Ξεκούρδιστη χοροδία. Προσπαθούν προφανώς για να δείξουν ότι πλέον αυτή είναι η γραμμή. Να δείξουν ότι το κόμμα Τσίπρα είναι πλέον ένα τεχνοκρατικό κόμμα το οποίο έχει στοιχεία και τα λοιπά, αναφέρονται συνέχεια σε αριθμούς, όχι πάντα πετυχημένα.
1: Και μετά κάνουν λάθος και λέει όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, δεν εννοούσαμε εκείνο.
2: Ναι, και δεν μιλάνε και τόσο πολιτικά, ξέρεις, όσο πάμε προς την προεκλογική
0: αυτό
2: περίοδο.
0: Που λες τώρα, ναι. Αυτό το τελευταίο, το δηλαδή το πολιτικό οποίο έχει χαθεί και νομίζω ότι καλά θα κάνουν να κάνουν. Θέλω λίγο, βέβαια, για να λέμε και όλα τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και βούτυρο στο ψωμί κάποιων εξημών, γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, οι οποίοι πάρα πολύ αρέσκονται για να επαναλαμβάνουν και ξανά και ξανά και ξανά, αφού τους τα φέρνουν μπροστά τους,
1: εντάξει,
0: θα μου πεις στο πιάτο. Εντάξει, γιατί και αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, κατά εμέ, αλλά οκ. Okay.
1: Και τον Σταύρο και κάτι άλλο, γιατί το έγραψε, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος στην Καθημερινή τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αρχίζουν και κοντένουν λίγο το ποσοστό του κόμματος Τσίπρα?
2: Ναι.
1: Για πες μας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό και με όλη αυτό την εικόνα που παρουσιάζεται.
2: Ναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μικρή, πολύ μικρή, 0, κάτι κάμψη του κόμματος Τσίπρα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα αυτό δεν προσμετράτε. Οποίο είναι σαν την αύξηση της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία δημοσκόπηση.
2: Να συμφωνήσω ότι δεν προσμετράτε.
0: Ναι.
2: Σίγουρα όμως.
1: Ως τάση μας ενδιαφέρει.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αύξηση.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί μας ενδιαφέρει ως τάση? Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές.
2: Ακριβώς.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι διεκδικεί την
1: σίγουρα. Πάντως πιο κοντά είναι να διεκδικεί στην αυτοδυναμία όταν έχεις 30 παρά την κυβέρνηση όταν έχεις 14.
0: Κάτσε, δεν μην το φτάσουμε και 30.
1: 30 είναι στην εκτίμηση.
2: Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι υπάρχει μια. Έχει μπει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Το οποίο φυσικά δεν αρέσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί χρειάζεται για να απειλήσει την Νέα Δημοκρατία, χρειάζεται συνεχώς ανωδική τάση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ψυχραιμία, παιδιά, όλοι είστε και είμαστε έμπειροι. Στα -0,0, από τη μία εβδομάδα στην άλλη, για οποιοδήποτε κόμμα, δεν συνιστά ούτε καν ένδειξη.
1: Προφανώς, απλά δείχνεις μία τάση.
0: Γιατί και εγώ είδα δημοσιεύματα, πρώτη Νέα Δημοκρατία με αύξηση του ποσοστού. Και το αύξηση του ποσοστού ήταν 0,0 τόσο.
1: Όχι, okay. Ήταν 0,5%, μισή μονάδα. Σύμφωνοι, αλλά αυτά δείχνουν μια τάση, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που περιμένουν να πάρουν σειρά στην θέση του κυρίου Τσίπρα.
0: Έχει υπομονή. Πάμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά στον κύριο Μαρινάκη. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διαδοχής εκκινεί στις 9 Ιουλίου. Επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυγιανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Λίγη σήμερα η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στο μικροσκόπιο των αρχών το κινητό του δράση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7, Μπορφόρ έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνδεθούμε φίλες και φίλοι με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς τάκτες.
4: Κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

0: και αποτελεσματικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Παράλληλα, από την έκθεση ψηφιακής δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την Εθνική Στρατηγική Ψηφιοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων. Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφτασαν το 86%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, φτάνοντας το 94% έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία. Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο Μητρώο. Υπενθυμίζεται ότι για τη μία απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες συνδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική μεικτή χρήση, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον...
1: ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα από την εισηγής του κυρίου Μαρινάκη και θα πω και σήμερα, όπως κάθε φορά, όλη η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και όπως σας είπαμε από την έναρξη μάλιστα της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την νέα κυβερνητική κρίση που έχει ξεσπάσει

0: Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία που, αν δεν κάνω λάθος, με τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά βρίσκεται αντιμέτωπη από αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις που δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, δεν είναι μόνο κυβερνητικές, είναι κρίσεις που προχωρούν και που αφορούν την κοινωνία και που φτάνουν ως την κοινωνία. Σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι, την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Κιρ Στάρμερ, την ανακοίνωσε ο ίδιος, όπως σας λέγαμε, έξω από τη Downing Street. Στην ουσία ανακοίνωσε και το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών αλλά και από την Πρωθυπουργία. Τι ακριβώς οδήγησε τώρα τον Κιρ Στάρμερ στην παραίτηση και πώς διαμορφώθηκε αυτό το νέο σκηνικό κυβερνητικής κρίσης, θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό συνάδελφό μας, πάρα πολύ έμπειρο, τον κύριο Βίρονα Καρίδη. Είναι αρχισυντάκτης, έχει διατελέσει αρχισυντάκτης στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Γνωρίζει την Μεγάλη Βρετανία ζώντας, εξακολουθώντας να ζει εκεί, κυρίως όμως γιατί ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλό ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα. Κύριε Καρίδη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό σας μεσημέρι από τη Βρετανική πρωτεύουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ να δείτε πώς χαίρομαι, διότι ακούω τη φωνή σας και με πάει χρόνια πίσω. Ξέρετε, όλοι εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου με τις φωνές εντός εισαγωγικών αναγνωριζόμαστε. Μόλις σας ακούω, με πάτε πίσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καρίδη, για έλατε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Έλεγα πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του και από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία. Γιατί έφτασε ξανά σε αυτή την κρίση η Μεγάλη Βρετανία, πώς έγινε και από την ιστορική πλειοψηφία των 174 εδρών το 2024 φτάσαμε τώρα στον επί της ουσίας εξαναγκασμό σε παραίτηση του κ. Στάρμερ?
1: Κατά τη γνώμη μου, οι βουλευτές των εργατικών που επιθυμούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ φαίνεται να κινούνται κυρίως από 5 βασικούς λόγους. Mm. Πρώτον, έχουμε κατάρρευση της δημοτικότητας. Πολλοί βουλευτές φοβούνται ότι υπό τον Στάρμερ θα χάσουν τις έδρες τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δείχνουν σημαντική φθορά και κυβερνητής και άνοδο αντιπάλων κομμάτων, ιδιαίτερα του Nigel Farage και του Reform UK. Δεύτερον, υπάρχει, λένε οι βουλευτές, έλλειψη σαφούς πολιτικού οράματος. Ο Στάρμερ, όπως είπατε, κέρδισε στις εκλογές του 2024 ως σοβαρός και αξιόπιστος διαχειριστής, όμως αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία. Το κόστος ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Ναι.
1: Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι ο Στάρμερ δεν εμπνέει πλέον τη βάση του κόμματος. Mm-hmm. Πολλοί ακτιβιστές και μέλη των εργατικών θεωρούν ότι ο κύριος Στάρμερ είναι υπερβολικά τεχνοκρατικός και προσεκτικός, θα λέγαμε, για πολιτικό. Αντίθετα, ο Άντι Μπέρναμ, ο βουλευτής ή μάλλον ηγέτης, ο αρχηγός της περιφέρειας του Μάντσεστερ που κέρδισε τις τελευταίες αναπληρωματικές εκλογές
0: στο Μπέικερφιλντ, ναι,
1: Μπέικερφιλντ, ναι, ως πολιτικός που μπορεί να επικοινωνήσει πιο άμεσα με τους παραδοσιακούς εργατικούς ψηφοφόρους. Να πούμε επίσης ότι οι κακές επιδόσεις σε τοπικές εκλογές και αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση έπεισαν πολλούς ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Ορισμένοι μάλιστα υπουργοί και στελέχοι θεωρούν πλέον την αποχώρηση του Στάρμερ αναπόφευκτη. Και τέλος, η άνοδος του Άντι Μπέρναμ, όπως είπαμε, ως εναλλακτικής λύσης. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται απλώς για απόρριψη του Στάρμερ, αλλά για πίστη ότι ο κ. Μπέρναμ μπορεί να επανασυνδέσει, όπως λένε, το κόμμα με τις βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Αγγλίας και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το Reform UK του Νάιτζελ Φάρετζ.
0: Άρα το παραδοσιακό, ένα μέρος του παραδοσιακού κοινού του εργατικού κόμματος, έτσι.
1: Βέβαια. Εκτιμάται επίσης ότι ένας πολύ σημαντικός λόγος δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία. Οι περισσότεροι βουλευτές δεν θεωρούν τον Στάρμερ υπερβολικά αριστερό ή υπερβολικά κεντρό. Ο βασικό τους άγχος είναι ότι δεν πιστεύουν πλέον πως μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.
2: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε μία επίθεση του Τραμπ σήμερα στο Στάρμερ, τον χαρακτήρα, είπε ότι απέτυχε παταγωγδός στη μετανάστευση και στην ενέργεια. Βεβαίως γνωρίζουμε και τη στάση που κράτησε η Μεγάλη Βρετανία απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα επιπλέον λόγο να επιτίθεται στον μέχρι λίγων λεπτών πρωθυπουργό. Υπάρχει ο Φάρατζ από την άλλη που ζητάει να γίνουν τώρα εκλογές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε κοντά στο να κερδίσει τις εκλογές στη Βρετανία ο Φάραζ, δηλαδή να έχουμε να ολοκληρωθεί το δράμα του Brexit με τον Φάραζ πρωθυπουργό.
1: Τίποτα πλέον δεν μπορεί να αποκλείεται, κύριε Γετάκη. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση 10 χρόνια μετά το Brexit, τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε εδώ στη Βρετανία. Πάντως στις αναπληρωματικές εκλογές υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα. Μολονότι ο Φάραντζ είχε το πρώτο λόγο σε αυτή την περιοχή της Βρετανίας. Υπερίσχυσε το εργατικό κόμμα με αρκετά σημαντικό ποσοστό.
2: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε ο ίδιος ο Φάραντζ, οι ψηφοφόροι ενίσχυσαν τους εργατικούς επειδή ουσιαστικά ήθελαν να αποχωρήσει ο Στάρμερ και να έρθει στα πράγματα ο Μπέρναμ,
2: με στόχο
1: πολύ περισσότερο δημοφιλή στη Βόρεια Αγγλία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά, κύριε Καρίδη, δηλαδή η κρίση η πολιτική, η κρίση η κοινωνική, η κρίση η οικονομική, γιατί όλο αυτό διαχέεται, μήπως τελικά δείχνουν την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα? Τι εννοώ? Μήπως αυτό το λεγόμενο μεταπολεμικό πολιτικό και κοινωνικό μοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας έχει τελειώσει? Μήπως, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ, και επομένως απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να οριμάσει και να συνειδητοποιηθεί και να υπάρχει μια άλλη πρόταση, λέω τώρα εγώ.
1: Καταρχάς, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων θα ήθελε την επανασύνδεση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και στο Brexit.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τώρα την κατάσταση η οποία επικρατεί διεθνώς, όντως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και οπωσδήποτε χώρες όπως η Βρετανία αλλά και πολλά άλλα κράτη, ιδίως στην Ευρώπη, θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά την πολιτική τους, είτε στο εσωτερικό είτε σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και δύο πολέμους, έχουμε την Ουκρανία, έχουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν ανατροπές και αυτές τις ανατροπές πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις δεχθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε.
2: Επειδή είπατε μια κρίσιμη φράση που συζητείτε πολύ για το ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Βρετανία να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ερώτημα είναι αν θεωρείτε, όχι τώρα, ενδεχομένως στο μέλλον, ότι θα υπάρξει κάποιο κόμμα ή κάποια κόμματα που θα ξαναθέσουν αυτό το αίτημα καθαρά ακόμα και σε ένα προεκλογικό αγώνα, ή αν θεωρείτε ότι για να γίνει αυτό και να έχουμε μια επιστροφή πρέπει το δράμα να ολοκληρωθεί ακόμα και με την πρωθυπουργία Φάραντζ, που επί της ουσίας τώρα έχουμε δει σε πολλές χώρες τι συμβαίνει όταν λαϊκιστές υπόσχονται τα πάντα και μετά βγαίνουν στην εξουσία και δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν και τελειώνει και το όλο αφήγημα. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι το δράμα πρέπει να ολοκληρωθεί με μια πρωθυπουργία Φάραντζ, ή αν θα μπορούσε είτε το Εργατικό Κόμμα είτε και οι Τόρις, που δεν ξέρω αν υπάρχουν πια που βρίσκονται, να ξαναθέσουν επισήμως στο τραπέζι και των προεκλογικών υποσχέσεων αλλά και τη συζήτηση με το κοινωνικό σώμα την επιστροφή της Βρετανίας με κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Έχω την εντύπωση ότι οι υποψήφοι τώρα με τη διαδικασία επανεκλογής στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε κάποια φάση θα πρέπει να εκδηλώσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως από ό,τι γνωρίζω, mm-hmm. οι περισσότεροι οι οποίοι συζητούν το ενδεχόμενο επανασύνδεσης της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείουν λίγο πολύ να έχουμε μια πλήρη ένταξη της Βρετανίας. Αν θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα έχουμε μια γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των Βρυξελών και του Λονδίνου, θα γίνει αυτό υπό προϋποθέσεις της προάλλης.
0: Κύριε Καρύδη, το είχαν πει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή αυτό, αν θυμίστε.
1: Ναι, ο Παρνία, παραδείγματος χάρη, τελευταία πριν μερικές μέρες είπε ότι μπορούμε πάλι να συζητάμε για την επάνωδο της Βρετανίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θα είχαμε καμία έτσι, αντίρρηση να επανέλθει η χώρα στις καλές σχέσεις μαζί μας με τη Σερλίνα όμως, όχι όμως με το ευρώ, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή,
2: καλά, έτσι και, και αλλιώς και πριν δεν υπήρχε το ευρώ στη Βρετανία, η Σερλίνα υπήρχε, δεν μπήκε ποτέ
1: πολλά
2: θέμα ευρώ.
1: Πάντως συζητούνται αυτή τη στιγμή. Έχουν, το θέμα της Ευρώπης θα είναι πάντα στην επικαιρότητα.
0: Θα είναι πάντα στην επικαιρότητα, γιατί θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα. Το συζητάγαμε, το έχουμε ξαναβάλει εμείς ως θέμα συζήτηση από αυτήν εδώ την εκπομπή, κύριε Καρύδη, γιατί τα θέματα μετανάστευση, οικονομία, ενέργεια, η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία εσωτερικά είναι θέματα που κλονίζουν τους Βρετανούς.
1: Οπωσδήποτε. Τα δύο βασικά θέματα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η μετανάστευση.
0: Βέβαια.
1: Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, σε κάποιο βαθμό ο Στάρμερ μπόρεσε και ήλεγξε αυτούς τους πολύ μεγάλους αριθμούς παράτυπων μεταναστών οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα στη Βρετανία. Όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όντως έχουμε μια βελτίωση στις λίστες αναμονής, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Ναι. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και πολλοί οι οποίοι θα θέσουν τώρα υποψηφιότητες για να γίνουν ηγέτες του Εργατικού Κόμματος, οπωσδήποτε θα αναφερθούν πάρα πολύ στα κοινωνικά θέματα, δηλαδή στην ακρίβεια, στα σούπερ μάρκετ, το δημόσιο σύστημα υγείας,
2: κλπ.
1: Όπως και στο θέμα των αμυντικών δαπανών.
0: Και οι τόρις τι λένε για όλα αυτά, κύριε Καρύδη, γιατί συζητάμε και ξανασυζητάμε για τους εργατικούς, βάζουμε το Φάραντ στη μέση και έχουμε ξεχάσει, έχουμε αφήσει στην άκρη τον άλλο ο μεγάλο πολιτικό πόλο της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι οι τόρις. Οι τόρις που βρίσκονται, τι λένε για όλα αυτά?
1: Από ιστορική άποψη μεγάλος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλος. Οι τόρις έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη δύναμή τους στο πολιτικό σκηνικό εδώ πέρα. Και ουσιαστικά αντιδρούν, αλλά δεν βλέπω εγώ να προσελκύουν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων ώστε κάποτε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν δυναμικά την Πρωθυπουργία εδώ στην Βρετανία.
0: Η Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει.
1: Ορίστε.
0: Λέω για την Κέμι Μπέιντενοχ που εξελέγει. Είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να βοηθήσει να ανακάμψουν οι τόρις τελικά, ή είναι μια λύση συμβατική που απλώς συντηρεί μια ούτως ή άλλως κατάσταση σε κρίση?
1: Κατά τη γνώμη μου είναι μια λύση συμβατική που ουσιαστικά συντηρεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κρίση. Υπάρχουν εκεί πέρα μεγάλες αντιγνωμίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζονται, διότι έχουμε τα μεγάλα προβλήματα το ίδιο το εργατικό το κόμμα. Οι ίδιοι όμως δεν μπορούν να πούνε ότι είμαστε η άλλη λύση αυτή τη στιγμή για τη Βρετανία. Το ίδιο και το κόμμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Εντάξει, στις εκλογές, τις αναπληρωματικές, οι οποίες έγιναν στη Βόρεια Αγγλία, το ποσοστό τους περιορίστηκε πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα. Ενώ αντίθετα οι πράσινοι φαίνεται να παίρνουν τα πάνω τους.
2: Και κάτι τελευταίο. Στο κοινωνικό σώμα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί έχουν περάσει καμιά δεκαετία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό πια ότι το Brexit κάθε άλλο παρά βοήθησε και κάθε άλλο παρά υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες και οι προβλέψεις όλων αυτών που το υποστήριζαν με φανατισμό?
1: Με βάση τις τελευταίες δημοσιοποίησεις αυτό δείχνει, ότι πραγματικά οι Βρετανοί, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν αντιληφθεί όλα αυτά δεν οδήγησαν σε καλές καταστάσεις και στα σημερινά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θέλουν επομένως μια λύση σε αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Κατά κάποιο τρόπο μεσοδέσικη θα λέγαμε, χωρίς την απόλυτη ένταξη, αλλά οπωσδήποτε πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα που οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες
0: είναι αυτές που είναι.
1: Είναι, πάρα πολύ άσχημες.
0: Είναι αυτό που λέμε στερνή μου γνώση. Κύριε Καρύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Βίρονας Καρύδης, φίλες και φίλοι, από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες δημοσιογράφους στην ελληνική υπηρεσία του BBC, είναι ένας άνθρωπος που τα της Μεγάλης Βρετανίας τα γνωρίζει πολύ καλά. Να, κύριε Δάβαρη, βλέπω και εσείς χαρήκατε που είχαμε ως συνομιλητή τον κύριο Καρύδη.
2: Και ναι, ξέρεις, είδες, επειδή υπάρχει το προηγούμενο της Βρετανίας και το τι υφίσταται η Βρετανία, γι' αυτό αν δεις και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κόμματα ακροδεξιά, ακραία, π.χ. Λεπέν ή οτιδήποτε άλλο, παλαιότερα βέβαια, τώρα η κυρία Μελόνι έχει γίνει κεντρώα πια, που είχαν στις προεκλογικές τους ατζέντες ως ένα από τα βασικά τους όπλα ή αφηγήματα ότι θα βγάλουν τη χώρα από το ευρώ, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί πια, δεν υπάρχουν. Έτσι, η έξοδος από το ευρώ έχει εξαφανιστεί από οποιοδήποτε λεξιλόγιο, ακόμα και ακραίο κόμμα.
0: Πάντως και όλο αυτό το
2: μια χώρα που βγήκε, έπαθε.
0: Επειδή θυμόμαστε και
2: από την Ευρώπη, συγγνώμη.
0: Και το Brexit, θα μου πεις πάρα πολύ νερό μπαίνει στα βλάκια από τότε μέχρι τώρα. Είναι ξεκάθαρη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Προφανώς να τη γυρίσει
0: για ειδικές εμπορικές σχέσεις κτλ. Το θυμόμαστε από τότε που έγινε.
2: Πάντως να θυμηθούμε ότι μπήκε και ξαναβγήκε. Είχε ξαναβγεί και ξαναμπήκε η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι.
0: Ναι, είναι τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει
2: το
0: αυτό.
2: Δίσεξα Μαρτίν.
0: Ναι. Και σκέψω ότι λέμε τι λέγανε προδεκαετίας, τι συζητάνε τώρα, ναι, και ποια είναι η θέση της Ευρώπης. Έτσι, γιατί ναι, και η ίδια η Ευρώπη, γιατί ποιος είπε ότι πατάει καλά με τα δυο ποδαράκια κάτω.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Γι' αυτό είστε εσείς εκεί, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε και τις κρίσεις σας και τις επικρίσεις σας και να λέτε και τις απόψεις σας, ακούγοντας προσεκτικά τα όσα λέει ο καθένας μας και τις συζητήσεις που γίνεται εδώ. Λέει, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρουμε, Δήμητρα, σε σένα απευθύνουμε. Προφανώς το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί μας το λες αυτό. Λοιπόν, βλέπω και τον κύριο Δάβαρη, τον κύριο Ιωαννίδη τον έχω χάσει. Κάτι λέει για κρατικοδία τα θερέφωνα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, τι λέτε, ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Ήσασταν, ακούτε, είστε χρόνια ακροατής, εσείς μας ξέρετε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά για τα καλά σας και για τις επικρίσεις σας.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, ναι, να κάνει την κριτική
0: και τον
1: του
0: Ανδρέα.
1: Όπως
0: βεβαίως,
1: και εμείς κάνουμε την δημόσια τοποθέτησή μας.
0: Αλλά να είμαστε,
1: οι ακροατές μας κάνουν και την κριτική.
0: Εννοείται. Και οι απαιτήσεις που έχουν από το δημόσιο ραδιόφωνο μαζί τους είμαι. Το δημόσιο ραδιόφωνο είναι ένα άλλο ραδιόφωνο από το ιδιωτικό ραδιόφωνο και σε αυτό μαζί τους είμαι. Τα ξέρουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτιες πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα, μια ολόκληρη εβδομάδα θα έχουμε να λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι αποδέχεται τη θέση της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών που ζητούν νέα ηγεσία. Σε διάγγελμά του έξω από τη Downing Street, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Πλέον ανοίγει η διαδικασία διαδοχής στο κυβερνών κόμμα. Πιο πιθανός διάδοχος φαίνεται ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των εργατικών. Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σημειώνουν οι αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, καταγράφοντας ενθαρρυντική πρόοδο. Όπως σημείωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, στη σύσταση επιτροπής υψηλού επίπεδου για την πολιτική εποπτεία της διαδικασίας και στην έναρξη νέου γύρου τεχνικών διαπραγματεύσεων. Κάτω από τα $80 το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνα κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή. Ο Νίκος Θοδωροπούλος, τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου, ενώ δεύτερη καταβολή θα γίνει έως το τέλος Αυγούστου. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα τέκνο και αυξάνονται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με έκτακτα επιδόματα και φάπαξ παροχές λίγων εκατοντάδων ευρώ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν είχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μελτέμια στους 7 μποφόρους στο Αιγαίο. 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα στο Γιώργο Πίκουλα και το Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
4: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα,

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή εβδομάδα. Αρχίζει, μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη
1: για τη ΔΕΘ.
0: Χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα του καλοκαιριού.
1: Ισχύει.
0: 21 Ιούνιου.
2: Ναι, έτσι. Μετράμε αντίστροφα για το χειμώνα πλέον τώρα. Ναι.
0: Μετράμε αντίστροφα το καλοκαίρι.
1: Είπα τελειώνει. Κάτι ενδιάμεσο για τη ΔΕΘ.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται.
2: Αρχίζουμε και μετράμε μείον ένα λεπτό καθημερινά.
0: Πες ποια φωνή είναι εδώ πέρα. Γιατί η Αλεβίζου πήγε στην παρουσίαση του Μπράντοβιτς. Κάπου μέσα εδώ πέρα θα είναι τώρα.
1: Ήθελα να την ρωτήσω την άποψή της.
0: Όχι, δεν ρωτήσω. Αύριο, παιδιά. Δέσποινα, πώς φαίνεται η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
2: Εντάξει.
1: Τι είναι, και εσύ είσαι το ίδιο, του ιδίου
2: πειράματος.
0: Είναι σκληροπυρηνική, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν ανησυχώ. Από ό,τι έμαθα, δεν ήρθε πακέτο με τον Βασιλακόπουλο. Ήρθε μόνος του.
0: Ναι. Οπότε.
1: Αυτό προετοίμαζα.
0: Αυτό προετοίμαζες για την Αλεβή.
1: Αύριο
2: θα είναι εδώ, οπότε.
1: Θα το κάνω ένα repeat.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, γιατί ούτως ή άλλως, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και αν κάνουμε, αν δεν τα βρει
1: ο
0: Τραμπ.
1: με
0: τους Ιρανούς. Γιατί εκεί που ήταν να υπογράψουμε, πήγαμε στα. Ας το πούμε στα γαλλικά. Για να μην πω καμιά χειρότερη λέξη. Την πλήρωσαν και οι Ιταλοί. Την έχουν πληρώσει όλοι.
1: Ναι, αλλά η Μελώνη. Του τα είπε.
0: Ανδράκη.
2: Ναι, αλλά όπως είδες
0: δεν είναι
2: πρόεδρος. Όχι, ο πρόεδρος Τραμπ δεν. Ό,τι θέλει να πει, θα πει. Εδώ μας ανακοίνωσε ότι θα φύγει ο Στάρμερ, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Και έφυγε.
2: Και έφυγε.
0: Σήμερα το πρωί αποχαιρετήσαμε και τον Κιρ Στάρμερ. Όχι, ο
1: κύριος Παντελής.
0: Ναι, αυτό λέω. Το λέγαμε καιρό εντωμεταξύ με την Αλεβίζου. Κάθε εβδομάδα αυτή την ερώτηση κάναμε. Έφυγε ο Κιρ Στάρμερ. Και η Αλεβίζου έλεγε, εντάξει, είναι θέμα χρόνου. Θα δούμε αν θα κερδίσει και ο άλλος ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Τις εκλογές, δηλαδή είχαμε μια κατάσταση Ανδρουλάκης Δούκας στους εργατικούς του μεγάλης Βρετανίας.
1: Να πω και κάτι, δεν λέμε τους προέδρους της Αμερικής πλανητάρχες.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι, αυτός τα λέει φόρα, οι άλλοι τα λέγανε, τα κάνανε από έτσι, λίγο πιο παρασκευή.
0: Αν λέμε πλανητάρχες στους προέδρους των ΗΠΑ, τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας, πρέπει να τους λέμε περαστικούς. Ναι. Έχουν περάσει τώρα 10.
2: 7 στα 10 χρόνια.
0: 7 στα 10 χρόνια.
1: Brexit, δεν θέλατε.
0: Περαστική τελείως.
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Τόσους πολλούς, ναι. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα.
1: Brexit, δεν θέλατε. Μαγκιά και αυτό.
0: Για πάμε ένα-ένα.
2: Δεν δημιουργείται
0: τώρα.
2: Φιλόξενο κλίμα πάντως.
0: Για ποιον. Γιατί επειδή είσαι Παναθηναϊκός.
1: Γιατί. Παναθηναϊκός. Όχι, ρε.
0: Αφού ξέρετε.
1: Εντάξει, τώρα πήγαμε κατευθείαν στα δικά σου. Δεν. Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
2: πού θα ξεκινήσουμε
0: πού
2: τώρα.
0: Πού βρισκόμαστε καταρχήν για τη συμφωνία που περιμένει όλος ο κόσμος. Είναι ανοιχτά ή κλειστά τα πολύ στενά.
1: Σήμερα τώρα. Μία και τέταρτο.
2: Ναι, εντάξει, τα ανοίξαμε. Λοιπόν, έχουμε 60 μέρες μπροστά μας. Αυτές τις 60 μέρες βέβαια τις ακούμε εδώ και μέρες, έτσι. Μα. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα ένα οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας και ουσιαστικά όλα τα ακαμφώδη ζητήματα τα οποία ταλανίζουν. Είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά.
1: Τα ακούς.
0: Ναι.
2: Να υπάρξει κάποιο
1: άλλο επίπεδο. Στο έχω πει εγώ τώρα.
0: Αλλά τα διεθνή είναι αλλιώς.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τώρα.
0: Όχι,
1: τίποτα. Εμείς γέρι του Muppet Show, μην ασχολείσαι.
0: Εσύ μίλα ελεύθερα.
1: Μην ασχολείσαι. Πες τα δικά σου, μην ασχολείσαι.
2: Λοιπόν, την Ελβετία. Λοιπόν, ορίστηκε και από την πλευρά του Ιράν τώρα. Να. Έχουμε τον υφυπουργό εσωτερικών, ναι. Τον Γκάρι Μπαμπαντή, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας για τις τεχνικές συνομιλίες. Γιατί εδώ έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Δεν έχουμε μόνο να λύσουμε τα πότε θα απελευθερωθούν τα κεφάλαια των Ιρανών ή πότε θα γίνουν εξαγωγές πετρελαίου. Έχουμε ένα πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο δεν υπάρχει κάποια σύγκληση αυτή τη στιγμή που θέλουν να επέλθει μια συμφωνία. Τι θα γίνει με το ουράνιο που θα πάει, που θα το.
0: Εάν το ξεθάψουμε από εκεί που έχει θαυτεί.
2: Ναι.
0: Γιατί πρώτα πρέπει να το βρούμε. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ βαθιά χωμένο.
1: Θα πάμε βαθιά, να το ξεθάψουμε, ρε φίλε.
2: Πάμε μετά στην από το Λίβανο πλευρά,
1: ναι.
2: Με το Ισραήλ. Εκεί που θα είναι, εκεί που φαίνεται ότι τα πράγματα.
0: Εκεί ήταν, ναι.
1: Μπιφ.
2: Ναι. Βγήκε και ο Φιντάν.
1: Ο Μπίμπη δεν κάνει πίσω.
0: Ο Μπίμπη δεν κάνει πίσω. Δεν πάει καλά και στι δημοσκοπήσει.
2: Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον ίδιο.
0: Επίκειται εκλογέ. Βέβαια, στο Ισραήλ είναι έτσι το σύστημα που και να χάσει μπορεί να βγει πρωθυπουργό. Γιατί ναι, είναι όλοι οι κυβερνητικοί συνασπισμοί. Ο Μπίμπη έχει το know-how.
2: Κοίταξε, κάποιοι αναλυτέ πριν. Όταν πρωτοξεκίνησε όλη αυτή η σύγκρουση, είχαν πει ότι ο μεγάλος χαμένος στο τέλος θα είναι ο κύριος Νετανιάχου. Βέβαια δεν δόθηκε πολύ μεγάλη.
1: Εντάξει.
2: Υπήρχαν και.
1: Έπαιξε ρόλο έτσι περίεργο στην όλη φάση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Μπίμπης,
2: Ναι.
1: Ο Μπίμπης θα βγει χαμένος.
0: Τώρα που βρισκόμαστε, είναι ακόμα στην Ελβετία, ο J.D. Vance
1: και ο Τραμπ.
2: Η Ιρανική αντιπροσωπεία, καταρχήν τώρα θα έχουμε τις τεχνικές συνομιλίες. Ο κύριος Αραξή, ο κύριος Καλιμπάφ από την πλευρά του Ιράν, επιστρέφουν στην Τεχεράνη.
0: Α, αυτοί γυρίζουν πίσω.
2: Αυτοί γυρίζουν πίσω, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της χώρας. Επιστρέφουν μετά από 18 ώρες συνεδριάσεων. Πήγε να γίνει μετά το μήνυμα χθες του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, την ανάρτηση που έφερε μία αναταραχή. Ναι. Έφυγαν περίπου για μία μισή ωρίτσα και μετά συνέχισαν χάρη στην
0: Ελλάδα. Η ανάρτηση δεν ήταν και πολύ φιλική.
2: Καθόλου φιλική.
0: Πώς θα πάτε πίσω στην.
2: Ναι, πολλά μπίπ εκεί. Πάρα πολλά μπίπ εκεί.
0: Ναι, είχε πολλά μπίπ. Δηλαδή δεν ήταν μια ψύχρεμη.
1: Γίνεται κάτι τέτοιο και μετά από δύο ώρες γίνεται κάτι άλλο. Προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν βγάζει άκρη.
0: Με τον Τραμπ δεν είναι ότι. Παλιά ήξερες, η γραμμή είναι έτσι, μονοκόμματη, δεν αλλάζει. Με τον Τραμπ άλλο ξεκινά το πρωί.
1: Τέλος πάντων όμως, εγώ εκτιμώ. Εκτιμώ τώρα.
0: Ναι, όχι, κάνει την εκτίμηση.
1: Γνωστός διεθνολόγος. Ότι ο Τραμπ είναι σίγουρα είναι από αυτούς που θέλει να λήξει αυτή η ιστορία. Τώρα, το επικοινωνιακό, το πώς, το τι, ο χαμένος, ο κερδισμένος, προφανώς έχει το μαχαίρι και το καρπούζι να βρει τον τρόπο.
2: Μα όλοι θέλουν να πιστωθούν μια νίκη
1: και να λήξει αυτό.
2: Δική τους και μια ήττα στον αντίπαλο.
1: Γιατί τελικά προφανώς τα κοστολόγησε τα πράγματα, γιατί όλα είναι money. Και είδε ότι περισσότερα είναι. Χάνονται από ό,τι κερδίζονται.
2: Και
1: οπότε
2: αυτό δεν είναι.
0: Τώρα έχουμε κολλήσει στο θέμα του Λιβάνου. Εσύ τι καταλαβαίνεις?
2: Έχουμε κολλήσει και στο θέμα του Λιβάνου.
1: Βασικό το θέμα.
0: Το βασικό μας θέμα όμως. Στο Ισραήλ το 70% πώς έβλεπα τις δημοσκοπήσεις των κατοίκων του Ισραήλ ζητάει να συνεχιστούν οι επεμβάσεις, οι χερσαίες.
2: Ναι, αυτό βέβαια δεν είναι. Μπορεί να στηρίζουν.
0: Άρα
2: το
0: βλέπει
2: ο
0: Νετανιάχου και σου λέει με στηρίζουν εδώ πέρα. Άμα χάσω και αυτό το διαπραγματευτικό. Από τη μία είναι βέβαια μια χώρα που ξεκίνησε πόλεμο, το Ισραήλ, και δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στις συνομιλίες τερματισμού του πολέμου. Αν το βάλεις κάτω.
2: Περίμενε. Αυτή την εβδομάδα έχουν Ισραήλ, Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουάσιγκτον διήμερο διαπραγματεύσεων. Χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολά.
0: Εντάξει, εκεί που θα πάει ο πρόεδρος του Λιβάν, αυτός είναι Muppet Show, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά
0: δηλαδή δεν το παίρνει κανένα σοβαρά.
2: Ναι, αλλά είναι η επίσημη αρχή.
0: Πρέπει αυτός και να το πει, θα του πούνε οι άλλοι.
2: Ωραία, λοιπόν. Mm. Άρα διονύζεται ένα διέξοδο.
0: Δεν ξέρω, από γι' αυτό σε φωνάξαμε. Εσύ είσαι ειδική διεθνολόγος.
2: Όχι, δεν είμαι διεθνολόγος. Δεν είμαι.
0: Δεν κατάλληλη.
1: Εμείς είμαστε ειδικοί. Πώς μας βλέπεις? Ρε φίλε, από τη στιγμή που κλείστηκε ραντεβού για υπογραφές εκεί,
0: που μπήκαν και
1: σε
0: ηλεκτρονικά,
1: εκείνο το μέρος που θα είναι η ασφάλεια από αυτό, και αυτό την άρθηκε στον αέρα.
0: Περίμενε. Οι υπογραφές έχουν μπει ψηφιακά, όπως τον κόβ.
1: Θυμάμαι αυτό που έγραφε.
0: Άρα είναι κάτι υπογεγραμμένο.
2: Είναι κάτι υπογεγραμμένο. Γι' αυτό ακυρώθηκε και η τελετή. Η τελετή υπογραφής. Όχι το να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί υπήρξε μια εικόνα όχι τόσο καθαρή για το μήπως δεν πάνε καλά τα πράγματα κλπ. Αλλά τώρα, επειδή υπήρχαν οι υπογραφές, η τελετή ήταν προγραμματισμένη και δεν τελικά έγινε, δεν υπήρχε κανένας λόγος να μεταφερθούν, γιατί να πάνε να κάνουν το ίδιο πάλι.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχε λόγος.
0: Μπορεί η τελετή υπογραφής, έχω την αίσθηση ότι αν περάσει το Ιράν πέφτει πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Στους 32.
0: Ως δεύτερο, αν περάσει ως δεύτερο, πέφτει πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραίο αυτό.
0: Όσο οι Ιρανίδες συλλαμβάνονται εκεί πέρα και παίζουν ακόμα.
2: Θα προσπαθήσουν όμως το θέμα, να ξαναγυρίσουμε στο θέμα του Λιβάνου, θα προσπαθήσουν να υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας για την αποφυγή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποφυγή παρεξηγήσεων εντός εισαγωγικών, ώστε να μπορέσουν, γιατί αν λάβει κανείς υπόψη του τα νούμερα που έχουν, τα νούμερα σε θύματα, έτσι, ναι, ναι. Είναι
1: καλά, φοβερά, δεν το συζητάμε.
0: Ο Κοσμάκης την πληρώνει, δεν είναι τώρα.
1: Κάνα διπλό το Ιράν εκεί μέσα,
0: άστα να πάνε.
1: Και βλέπω το χαρκ, πως το λένε, να γίνεται σώπατο μετά. Γίνεται αμοχάλικο.
0: Χθες παραλίγο να την κάνει την κηδεία στο Βέλγιο το Ιράν και θα είχαμε άλλα πράγματα.
2: Ναι, αλλά και οι συνθήκες τώρα για την ομάδα να φεύγει από το Μεξικό που είναι, ναι, να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην...
1: Δύσκολες.
2: Είναι πολύ δύσκολες.
1: Αλλά και ξέρεις, οι παίκτες όμως, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι νιώθουν ότι...
0: Εκπροσωπείς τη χώρα σου.
1: Εκπροσωπείς τη χώρα σου σε μια τόσο δύσκολη...
0: Είδες ο δικός σου Ταρέμι, ένας στρατηγός. Δηλαδή αυτό σου μπαίνει, παρότι δεν είναι αρχηγός ομάδας. Αυτό να ακούνε. Είναι μορφή.
1: Δυνατός.
0: Πάμε, κύριε Στάρμερ ή Μελώνη, ναι, τι θέλεις.
1: Και πήγα να τους κάνει και κηδεία εκεί. Ήταν μια πλάτη offside.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Στάρμερ.
2: Το ξέραμε από χθες. Το ξέραμε από χθες, έτσι, ναι, δεν είπαμε. Μας το είχε ενημερώσει ο κύριος
1: τον
2: Τραμπ.
1: Τον ευχαριστούμε.
2: Όχι σε πολύ, με πολύ καλά λόγια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ο...
0: Παρότι σύμμαχοι, δεν τους στάθηκαν οι Βρετανοί, μάλλον το πήρε λίγο...
2: Το έχει πάρει πολύ κατάκαρδα ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Τι για... πλήρωσε ο Κέρ.
2: Όχι μόνο με τη Βρετανία, με όλες τις...
0: Βλέπω ένας ξυλώνονται. Όσοι... Μόνο ο Όρμπαν που ήταν φίλος του έχασε και δεν το είχε υπολογίσει. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, ανακοίνωσε λοιπόν ο κ. Στάρμερ την παρέτηση του. Βέβαια, οι πιέσεις έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, έτσι. Mm. Δεν είναι μόνο η υπόθεση του πρέσβη του Μάντελσον, ο οποίος ήταν επιλογή του Στάρμερ για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε τη σχέση με τον Έπστιν. Ήταν μετά και οι εκλογές οι τοπικές.
1: Ναι. Mm.
2: Οι οποίες εκεί δημιούργησαν αρκετά δύσκολο κλίμα για τον ίδιο με τα αποτελέσματα.
1: Τριβές.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και τώρα, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι ο βασικός.
2: Αν μείνει αυτός μόνο ως υποψήφιος...
0: Αυτό να πάρουν. Ναι, αυτό θα βγάλουν μπροστά οι εργατικοί. Είναι ο Χάρης Δούκας της Αγγλίας, είπαμε.
1: Ο Χάρης ο Δούκας,
0: αυτούς του Μάντσεστερ. Εντάξει, είναι του Λονδίνου που είναι το αντίστοιχο Αθήνα-Λονδίνο, αλλά και το Μάντσεστερ είναι μεγάλο πόλη. Και...
2: Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Στις 9 Ιουλίου ανοίγουν οι υποψηφιότητες.
0: Αλλά στις δημοσκοπήσεις πρώτος είναι ο Φάρατς. Με το αντιμεταναστευτικό.
2: Ο οποίος για τις εκλογές, έτσι.
0: Τι θα κάνει.
1: Ωραίος ο Φάρατς.
0: Ο Φάρατς, ο οποίος είχε πέσει στα πατώματα. Έριξε την Βρετανία στα βράχια. Το κόμμα του πάντως δεν μπήκε στις εκλογές. Πήγε να παίξει στο Big Brother ή στο Survivor. Ένα από τα δύο ήταν ο Φάρατς. Είχε εμφανιστεί.
1: Και μας είχε πάει ο Ψωμιάδης.
0: Ψωμιάδης, εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως τώρα. Φάρατς, Ψωμιάδης είναι, ας πούμε, να
1: σκάσει με το άλογο.
0: Θα ήταν να πάει, ας πούμε, ο Κασελάκης στο τέτοιο, ή ο Τσίπρας, η αντιπολίτευση. Να πάει σε
1: Κασελάκης. Μην το αποκλείς.
0: Αλλά ο Φάρατς όντως είχε πάει σε τηλεπαιχνίδι.
1: Ωραίος.
0: Κάτσε να ρωτήσω το φίλο μου το Google. Νομίζω ήταν στο Big Brother. Συνέχισε. Όπως και η γονή του Μουσολίνη κέρδισε το αντίστοιχο Big Brother της Ιταλίας.
2: Και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε αυτά τα reality show. Χρόνια πριν, βέβαια.
0: Αυτός είχε κάνει το The Apprentice.
1: Το με το.
0: Ποιος θέλει να γίνει
1: εκατομμυριούχος.
0: Όχι, πριν από αυτό. Ήταν το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Που δεν το έχει κάνει ο Πέτρος Κωστόπουλος.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι. Το είχε κάνει εδώ.
0: Τόσες γνώσεις
1: σε ελληνική βερσιόν ο Πέτρος Κωστόπουλος.
0: Ναι. Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά εδώ πέρα, δεν έχουμε τόσους πολλούς πλούσιους.
1: Ναι.
0: Φοβούνται να δηλώσει και πλούσιο, μην τους φορολογεί μετά ο Ελλάς που έρχεται.
1: Ναι.
0: Και η Ελλάς που κάνουν και λάθος και στους λογαριασμούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Μελώνει.
1: Κάτι μελώνει. Μελώνει.
2: Νομίζω ότι στέκεται και απαντάει.
1: Δεν τα αφήνει.
2: Δεν τα αφήνει στην.
0: Ξέρω, από τι ξεκίνησε η κόντρα, από τη φωτογραφία.
1: Ναι, ρε, είπε ο Τραμπ ότι μου ζήτησε μελώνη τώρα.
2: Με παρακάλεσε, όχι τώρα.
1: Με παρακάλεσε να πούμε φωτογραφία στο G7 Και
2: εγώ δεν εντάξει, ήθελα,
1: τι
2: αλλά...
1: Τι θέλει ναι. τώρα που δεν μας υποστήριξε και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, ο Φάραντζ είχε παίξει στο τηλεπαιχνίδι I'm a celebrity, ναι. get me out of here.
1: Ωραίος.
0: Και μάλιστα έφτασε μέχρι τον τελικό, βγήκε τρίτος. Δεν το είχαμε εμείς εδώ.
1: Στον τελικό πώς βγήκε τρίτος?
0: Έφτασε με τετράδα, ας πούμε, και βγήκε τρίτος.
1: Στο Final Four.
0: Στο Final Four. Ναι. Εδώ δεν είχαμε είμαι διάσημος, βγάλτε με από εδώ. Όχι, νομίζω είναι όχι. Αγγλικό και, και αμερικάνικο.
1: Θα συμμετείχαμε σε λέμπρι.
0: Ναι, γιατί θα είμαστε. Θα ήταν ο Τρίφωνας ο Σαμαράς, ή γνωστή.
1: Έχουμε κάτι ευχαριστώ. Πάντα λέμε τώρα σε ευθυντιάζω, αλλά μια ευχαριστήδηση, παιδί μου, κάτι όχι.
2: Όλα δυσάρεστα είναι.
0: Δεν μπορεί, κάτι θα βρει.
1: Διεθνώ.
0: Κάτι θα βρει.
1: Τι αυστηρούλα, τι αυστηρούλα.
0: Πε μα ένα ευχάριστο κι εσύ.
2: Ευχάριστο.
0: Κάψωνα στην Ευρώπη.
2: Παιδιά και για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Στη Γαλλία κυρίω 41.
2: Όχι μόνο. Και αναμένεται στη Γαλλία.
1: Έχει 845 σχολεία.
2: Ναι.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Καταρχήν, γιατί είναι ακόμα ανοιχτά τα σχολεία.
1: Έλατε. Γιατί είναι ανοιχτά τα σχολεία τέτοια εποχή στη Γαλλία.
0: Ναι, και στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Δεν κάνουν τρεις μήνες διακοπές.
1: Πούδρα η δική μας, πούδρα, τίποτα. Ρε.
0: Και ξεκινάνε τον Αύγουστο. Ένα μήνα μόνο κάνουν στη Γαλλία, στην Αγγλία. Μάλιστα. Στην
2: και αναμένεται τώρα και αναμένονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο
1: στην
2: Γερμανία, Βρετανία και στην Ιβηρική.
0: Γι' αυτό ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχουμε μελτέμια, έχουμε ακόμα δροσιά, έχουμε και κλιματιστικά. Γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε κλιματιστικά.
2: Αν πας στα κτίρια αυτά τα διατηρητέα του Παρισιού που δεν επιτρέπεται να βάλεις τίποτα μέσα.
0: Όταν εμείς βάζαμε κλιματιστικά αυτοί τραβάγαν βελανίδια. Πες το.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δεσποινάκη μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο κύριος Στάρμερ. Επικρατέστερος διάδοχος, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στη Βρετανία. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λέγει σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι, θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Υποστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία Ασιατική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Δεν έχουμε αποθεώσει τους συντελεστές της εκπομπής. Έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που θα τα πούμε τώρα στην διάρκεια.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη
0: και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
1: Κάθε μέρα μία με δύο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και πάμε στα κορίτσια μας. Μαρία Παπακυρίτσι.
0: Τώρα τι να πούμε.
1: Στους ήχους
0: κατέβηκε η πασαρέλα στο Σταντέκ.
1: Αυστηρίου.
0: Έτσι, είναι επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, Μαρία Κόντου.
0: Όλε. Βασιλική Κολτσίδα.
1: Όλε. Και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου ήταν προηγουμένως μαζί μας.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου στα διεθνή. Το Αλεβιζάκι μας αύριο.
0: Είναι με τον Ομπράντοβιτς τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι με τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, τώρα είναι η παρουσίαση του Ζέλικο.
0: Τη έχει βγει τώρα το όνομα. Μπορεί, δεν ξέρουμε πού είναι η Αλεβίζου. Ναι. Για πλάκα το κάνουμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι κάπου εκεί πέρα στα Πέριξ και ακούει ο Μπράντοβιτς.
1: Τι γίνεται με το.
0: Και α, μέσω Viber η επικοινωνία μαζί μας. Earth News Radio μας αναζητείτε και μας βρίσκεται στο Viber. Πολλά τα μηνύματα, θα ασχοληθούμε, αλλά τώρα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο μαζί μας. Τον κύριο Χρήστο Γιάνναρο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου, Ιωαννίνων, με ειδίκευση, την μετεωρολογία και την κλιματολογία. Και πάμε να δούμε μαζί.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
0: Με τον κύριο Γιάνναρο.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με αυτό εδώ πέρα το.
1: Εντάξει, δεν είναι, πώς το λένε, μας έρχεται ο ενός φοντήλου όταν ακούμε για, την... πολύ σκληρές.
0: Για τη Δυτική Ευρώπη τώρα τα σαρατάρια είναι ρεκόρ ιστορικά.
1: Ναι. Ναι, αλλά ναι, κάθε ναι, χρόνο ακριβώς. Σπάνε, αυτό λέω.
0: Μέσα στο μήνα ναι. Σπάσανε. Νομίζω ανέβηκαν 2 βαθμούς στη Γαλλία. Από το, σπάσανε το προηγούμενο ρεκόρ μέσα σε ένα μήνα. Ούτε ο Ντουμπλάι της δεν σπάει τόσο γρήγορα τα ρεκόρ.
1: Παντρεύτηκε να του ευχηθούμε καλή βιοναθόσπαρτον. Λοιπόν, πάμε, κύριε Γιάνναρε.
2: Ναι, ναι, είναι μια αλήθεια αυτό δυστυχώς. Λόγω της κλιματικής αλλαγής βιώνουμε πιο θερμές συνθήκες, πιο ακραία επεισόδια καύσωνα, πιο συχνά. Και πιο παρατεταμένα, με τα ρεκόρ να σπάνε το ένα μετά το άλλο, είτε είναι στη χώρα μας είτε είναι σε άλλες χώρες. Ιδιαίτερα η Ευρώπη χαρακτηρίζεται ως ένα hot spot κλιματικής αλλαγής και τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από πολύ έντονους και ακραίους καύσωνες. Mm-hmm. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα δύο επεισόδια τα τελευταία, το ένα που έλαβε χώρα στο τέλος Μαΐου. Και είχαμε πράγματι ρεκόρ καταγραφών στο Λονδίνο, η θερμοκρασία σκαρφάλωσε 35,1 βαθμούς Κελσίου στις 26 Μαΐου. Υπερεύει κατά 2,3 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ. Και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα νέο επεισόδιο καύσωνα, το οποίο επηρεάζει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Και τώρα αναμένεται οι θερμοκρασίες να ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ίσως να φτάσουν κοντά και στους 43-44 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό σχετίζεται καθόλου με το El Niño, το καινούργιο, για το οποίο επίσης οι συνάδελφοί σας μας προειδοποιούν για extreme καταστάσεις, ή είναι τελείως άσχετο και το φαινόμενο του El Niño θα τα δούμε από το χειμώνα και μετά?
2: Κυρίως από το χειμώνα και μετά, διότι σε αυτή τη φάση το El Niño είναι σε φάση

0: ανάπτυξη, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.
1: Φαντάζομαι δηλαδή τι θα γίνει μετά, όταν αναπτυχθεί και το Ελληνίδιο.
0: Ναι, ακριβώς. Ο φόβος είναι αυτός, ότι αναπτύσσεται πάνω σε ένα ήδη θερμό περιβάλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής, το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι κάτι άγνωστο στην ατμοσφαιρική φυσική το Ελνίνιο. Πάντα οδηγούσε σε υψηλότερες θερμοκρασίες όταν εμφανιζόταν, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα baseline, να το πω έτσι, κλιματικό baseline, το οποίο είναι πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, άρα είναι σαν να προστίθεται σε ήδη ένα θερμό περιβάλλον και να δημιουργεί ακόμα πιο συνθήκες δυσφορίας ακόμα μεγαλύτερες.
1: Εμείς αποδεχτήκαμε τυχεροί σε αυτή τη φάση, γιατί χτύπησαν τα μελτέμια τον Ιούνιο. Εμείς τα περιμέναμε συνήθως Αύγουστο. Βέβαια, ευχαριστώ θα πούμε, γιατί λειτουργήσε λίγο σαν φυσικό κλιματιστικό η όλη κατάσταση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία τέτοια βασικά, η οποία ευνοεί αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Και εμείς βρισκόμαστε εκτός από αυτή την επιρροή. Συνήθως αυτό είναι το μοτίβο, δηλαδή όταν επηρεάζεται η Δυτική Ευρώπη, γιατί εμείς είμαστε κάπως καλύτερα, όταν έρχεται η ζέστη και η ακραία θερμότητα προς τη χώρα μας, τότε είναι αντιστρέφεται η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη.
1: Και τώρα η ερώτηση ενός εκατομμυρίου: πότε περιμένουμε εμείς τα αντίστοιχα φαινόμενα στην Ελλάδα?
2: Θα μας έρθουν τα χαμπέρια και
1: πήγαμε γύρω-γύρω, ας έρθουμε τώρα σε εμάς.
0: Ναι, ακόμα νωρίς είναι για να πούμε. Εντάξει, για το επόμενο διάστημα φαίνεται αυτός ο καύσωνας θα περάσει στη Δυτική Ευρώπη, οπότε εμείς είμαστε σε φυσιολογικές ή και λίγο πιο κάτω, ναι. Τώρα ακόμα δεν υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη πρόγνωση την οποία μπορώ να σας επικοινωνήσω με σιγουριά για το επόμενο διάστημα. Φαίνονται από τις εποχικές προγνώσεις, φαίνεται ότι ο Ιούλιος ίσως είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά αυτό η θερμοκρασία που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτάται και από άλλους και από άλλες ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες. Οπότε
1: ο Ιούλιος ιστορικά είναι έτσι, ο πιο βαρύς
0: μήνας. Ναι. Μέχρι στιγμής είχαμε ζεστές ημέρες, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον η θερμοκρασία τα βράδια παρέμενε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Επειδή φυσούσε και το 35άρι, δεν σου φαινόταν σαν κανονικό 35άρι, ήταν λίγο πιο... λίγο πιο ευχάριστη, ας πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς. Ο αέρας παίζει ρόλο, μπορεί να μειώσει τη δυσφορία και το βράδυ ειδικά μπορεί και ο οργανισμός να ξεκουραστεί εφόσον υπάρχουν πιο ήπιες θερμοκρασίες.
2: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών, λέω εγώ.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αναστρέψιμο όλα αυτά. Γιατί οι επιστήμονες κρούν το γόδωνα εδώ και δεκαετίες. Ότι παιδιά, αν συνεχίσει το 1, 2, 3. Αλλά εδώ βλέπεις υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει δεν υπάρχει η κλιματική κρίση. Δεν παίρνουμε κανένα μέτρο. Η Κίνα ή κάνει το άλλο.
2: Ή βάζουμε χάρτινα καλαμάκια να σώσουμε τον πλανήτη και, ναι, και ρίχνουμε 100.000 βόμβες.
1: Και από την άλλη, εξάγουμε λέει τη μόλυνση στην Αφρική, όπου ουσιαστικά δεν την εξάγεις, αλλά λες παίρνεις τα δικαιώματα της Ρουάντα, ξέρω εγώ, της Μπουρκίνα Φάσο που δεν έχουν ισχυρή βιομηχανία, και λέει η Αγγλία, εγώ δικαιούμουν, τώρα θα το πω σχηματικά, να βγάλω 100 τόνους απορριμμάτων, βγάζω 200. Χαρίζω τους 50 στην Μπουργκίνα Φάσο, 50 στη Ρουάντα, οπότε είμαι εγώ στα 100 και άλλοι είναι
2: δώρο, ναι, δώρο.
1: Και πληρώνουν. Κάπως έτσι δεν λειτουργεί, κύριε Γιάνναρε?
0: Νομίζω πως ναι, κοιτάξτε, είναι εντάξει, γενικά το ισοζύγιο κοιτάμε πάντα.
1: Τώρα σχηματικά το είπαμε με ένα απλοϊκό σύστημα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ουσιαστικά, εντάξει, και γενικά και με τα αέρια του θερμοκηπίου, το ισοζύγιο είναι αυτό που μετράει. Γι' αυτό λέμε δεν πρόκειται να εξελιχθούν από τη μία μέρα στην άλλη οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου.
1: Απλά εξάγουν αριθμούς, δεν εξάγουν. Αυτό είναι.
0: Θα πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία όσο βγαίνει, τόσο να φεύγει και από την ατμόσφαιρα. Και εντάξει, βασική μέθοδος είναι αυτό το mitigation που λέμε, ουσιαστικά να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα και να πάμε σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγή ενέργεια, αλλά και τρόπο ζωής γενικότερα. Υπάρχει αυτή η μετάβαση, γίνεται και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πλέον και με τα. Και με τα φωτοβολταϊκά που χρησιμοποιούνται πιο ευρέως στα σπίτια. Και εντάξει, από εκεί και πέρα είναι και το κομμάτι της προσαρμογής, βέβαια. Έτσι, το adaptation, το οποίο θα πρέπει όντως, για παράδειγμα, μεγάλο πλήγμα σε αυτές τις χώρες που επηρεάζει τώρα ο καύσωνας, είναι ότι δεν είναι τόσο προετοιμασμένες σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοιες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δεν έχουν air condition. Η πλειοψηφία των σπιτιών δεν έχουν air condition, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες εύκολα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, το adaptation, το οποίο πρέπει να υπάρξουν περισσότερα πάρκα, περισσότεροι χώροι πρασίνου, περισσότερα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και περισσότερες...
1: Και αυτοί έχουν και χώρους πρασίνου, φαντάζομαι, δηλαδή οι Γερμανοί και οι Γάλλοι.
0: Έχουν, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι, θα ξαναγυρίσουμε στη φάση, θυμάστε Γιώργο που είχε το καπελάκι, που είχε το αναψυκτικό με το καλαμάκι και τον ανεμιστήρα, μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρήστος Γιάνναρος μαζί μας, επίκουρος καθηγητής
0: στο τμήμα
1: φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στη μετεωρολογία και την κλιματολογία. Πάμε που μου κανένα μήνυμα.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα τα μαζέψουμε, για να μαζέψουμε το μήνυμα.

0: Καλύτερουν. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, αν και είμαστε σε αυτό.
1: Ναι, την πρώην δήμαρχο του Μεξικού. Την είδα.
0: Δημαρχάρα.
1: Δημαρχάρα.
0: Δυνατή.
1: Απορώ γιατί είναι πρώην.
0: Και η Κουέβας διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Κουαουτεμόκ.
1: Από τον Οκτώβριο. Στην καρδιά μας πια η Κουαουτεμόκ.
0: Ψάξτε τι, ψάξτε τι. Μιλάμε για μια κούκλα.
1: Α, εγώ νόμιζα για πολιτική προσωπικότητα θα μιλήσω.
0: Εντάξει, η πολιτική προσωπικότητα δεν είμαι.
1: Δεν μπορεί να κριθεί από μια φωτογραφία.
0: Ναι, γιατί δεν είμαι και κάτοικος του Κουατομενόκ.
1: Να βρούμε κάποιον. Κάποιος θέλει να σε βρίσκεται εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, και μόνο 3 χρόνια δήμαρχος από το 21, Οκτώβριο του 21, έως 2,5 χρόνια, μέχρι το Μάρτιο του 24.
1: Την πρόλαβαν οι πολιτικές εξελίξεις. Εδώ οι Βρετανοί πρωθυπουργοί λιγότερο μένουν.
0: Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, αξίζει πολύ, πολύ δυναμική παρουσία στο Μουντιάλ. Και νομίζω ότι πάει και το Μεξικό πολύ καλά, 2-2, δύναμη.
1: Είναι καλή ομάδα το Μεξικό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένα δεντράκι δεν φυτεύει κανείς, λέει ο Σπύρος. Κοίτα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, όχι όπως αυτές που περιμέναμε, μεγάλος περίπατος, θυμάσαι που δεν γεμίζαμε με δέντρα. Μπήκανε βέβαια κάτι μουριές σε διάφορα σημεία της Αθήνας, ναι, που αρχίζουν και προκαλούν ένα είδος σκίασης. Ναι. Ακόμα δεν έχουν μεγαλώσει δηλαδή μουριές.
0: Τα πειρακτωμένα παγκάκια τα θυμάσαι.
1: Πώς τα θυμάμαι, που κάθε τον άλλος πάνω και άφηνε το στίγμα του. Σαν τις αγελάδες που τις βάζανε εκεί πέρα οι καμπόδες με το πέταλο το
0: και μετά το τσιμπάγαν με το πυρούνι να δούμε αν έχει.
1: Αν ψήθηκε
0: και μέσα.
1: Αν έγινε αν ήταν rare, medium ή medium well done. Άμα καθόσουν στα πάγια. Η κλιματική αλλαγή δεν προήλθε από τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις που όλες ρυπαίνουν αποδίδουν πίσω το περιβάλλον όπως το παρέλαβαν. Είναι οι επιχειρήσεις με το φερετζέ των κυβερνήσεων, αφού έτσι πηγαίνει. Αλλά εξακολουθούν κυβερνήσεις, με πρώτη και καλύτερη την Αμερικάνικη, να αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Εκπληκτική εικόνα μετά το Βέλγιο, Ιράν, που ο Ταρέμι μιλάει σε όλους τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Το Γεράσιμο.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Έχει αρχηγική φιγούρα ο
1: Ταρέμι.
0: Ο Ταρέμι, έτσι, είναι δυνατός. Λοιπόν, δεν βλέπω να συνεχίζει το θρύλο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Μάκης θέλει να ρωτήσει αν το όνομα Καλυμπάφ είναι αληθινό ή κάποια επινόηση του Hollywood. Επειδή είμαστε πολύ ενημερωμένοι ακόμη, βασικά έχουμε ακροατές.
0: Έχουμε γενικές γνώσεις.
1: Που μας ακούν και από το Ιράν. Μας είπαν Καλυμπάφ είναι αυτός που φτιάχνει τα χαλιά. Εμείς βέβαια αναρωτηθήκαμε γιατί δεν τον ονομάσαν Μυραράκι, τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Μυραράφ.
1: Αν είναι, για να πάει μια και καλή. Αλλά είναι μάλλον η καβάντζα που κρατάει το Ιράν, γιατί ως γνωστόν σκοτώνουν έναν, είναι έτοιμος ο άλλος. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δύο ειδησούλες που έτσι έχουν κάνει, όχι γκέλ, παίζουν στην επικαιρότητα από την κοινωνική έτσι, πλευρά, κοινωνικο-οικονομική. Η μία είναι ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για το καθαρισμό των οικοπαίδων και από αύριο λέει θα αρχίσουν έλεγχοι.
1: Οι Δήμοι εντωμεταξύ δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους. Όποιος πάει στον Ημιτό βλέπει τόσο ψηλά χόρτα, σαν σαβάνα είναι.
0: Και με πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν τα βάνη μέχρι και τα 2.000.
1: Αναλόγως να έχει δηλώσει. Αν είναι ψευδής η δήλωση.
0: Και το δεύτερο είναι αυτή η ιστορία με το Ζάπιο και το.
1: Το φεστιβάλ που ήταν να ξεκινήσει από χθες. Ναι. Και ξυλώθηκε φίρδιν μίγδιν. Γιατί λέει δεν πήραν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή πήγαν, στήσαν μια τεράστια.
0: Ελαδάρα, δύναμη. Τώρα μιλάμε, στήσανε σιδεριές και ένα θεατρικό πράγμα για 1.000 θεατές. Δεν ήταν πρόγραμμα, ένα θεατράκι.
1: Βγάλαν πρόγραμμα μέχρι 20 Ιουλίου.
0: Ναι. Και που έχουν κλείσει
1: δεκάδες επαγγελματίες,
0: συναυλίες.
1: Ο άλλος ακύρωσε γιατί λέει έχω κλείσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Και έχουν προφανώς τα εισιτήρια των ανθρώπων που έκλεισαν για τα events θα τα πάρουν πίσω.
1: Αυτό δεν ξέρω, είναι εύκολο. Αλλά
0: δεν ξέρω όλοι αυτοί
1: οι επαγγελματίες που έκλεισε τις ημερομηνίες και έχασε μια άλλη συναυλία.
0: Το είδαμε και αυτό. Δηλαδή στήθηκε από το. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν.
1: Ναι, οργανωτική επιτροπή, λέει.
0: Διαχειρίζεται το Ζάπιο, ο Δήμος, ποιοι ήταν πίσω από όλο αυτό. Και ξαφνικά εκεί που στήθηκαν ξυλώνονται.
1: Δεν είδα πάντως να χύνεται αίμα, οπότε μάλλον ήταν μια απόφαση καθαρή. Δηλαδή ο βαρίστας που το είδε και το
0: στο
1: σφύριξε.
0: Replay, στο replay ήταν καθαρό offside.
1: Λένα, στείλε χαρακτηρισμό για τη Μελώνη, αφού διαμαρτύρεσαι για το χαρακτηρισμό της ως αντράκι. Mm. Έτσι, να βάλουμε ένα άλλο χαρακτηρισμό. Και πάμε στον Τάσο
0: Παλικάρι. Μητρόπου. Όχι, και αυτό το ίδιο.
1: Παλικάρι.
0: Είναι. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, έλα, Τάσο.
1: Μπουμπούλη. Γεια
2: σας, παιδιά.
0: Τι γίνεται με το ζέλικο, ρε φίλε. Τι γίνεται.
1: Ζέλικο,
0: τι χαρά πήραμε.
2: Παροξυσμός.
0: Τι χαρά πήραμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
2: Ντάλα μεσημέρι, Δευτέρα, εργάσιμη μέρα. Πήγαν 4-5 χιλιάδες εκεί.
1: Back to the future, την έχεις δει την ταινία, ε?
2: Ναι. Και είπε, αναφέρθηκε και σε αυτό βεβαίως ο Μπράντοβιτς. Είπε, μην ασχολείστε με το τι έγινε πριν. Εσείς, αν θέλετε, βέβαια μπορείτε να ασχολείστε. Εμείς κοιτάμε τι θα κάνουμε τώρα για να έχουμε και μέλλον. Και νομίζω ότι είναι σωστά τοποθετηθεί.
0: Τι να ασχοληθούν, τι έγινε πέρσι. Άστο, μην το πιάσουμε.
2: Ναι, σωστό.
0: Ας πιάσουμε μετά του χρόνου.
2: Ναι, δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε όχι το περσινό, εννοούσε τα 13 χρόνια με τους 20 τόσους τίτλους έτσι, και τα 5 ευρωπαϊκά, αυτό εννοούσε.
0: Σωστό. Λοιπόν, όχι, βαρύ όνομα, η αλήθεια είναι, και καλός προπονητής. Τι είναι, ναι. Φέτος είναι οι επιστροφές τώρα, ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι ότι δεν βγαίνουν καινούργοι.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν καινούργοι καλοί.
0: Ναι, δεν γράφονται τέτοια τραγούδια,
1: όχι, όπως το λέμε και στο.
2: Εντάξει, είναι ο κορυφαίος ο Μπράντοβιτς, το συζητάμε.
1: Η αλήθεια ότι μετά τον Παναθηναϊκό, παρότι είχε πολύ μεγάλες ομάδες και με μεγάλα συμβόλαια.
0: Budgeted.
1: Και με τα budgeted, νομίζω πήρε μόνο ένα ευρωπαϊκό τα τελευταία 14 χρόνια.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι δηλαδή καλή αναλογία.
2: Άλλοι είναι 7 χρόνια σε μια ομάδα και παίρνουν ευρωπαϊκό. Μην το βλέπεις έτσι. Δεν
1: ναι,
2: είναι έτσι.
1: Λέω ότι γενικώ είχε να διαχειριστεί μεγάλα budget και δεν προχώρησε. Μπορεί να χάθηκε και το Magic Touch. Ένα
2: παράδειγμα του άλλαξε τελείως το DNA της ομάδας. Δηλαδή χρειάστηκε ένα χρόνο για να αλλάξει το DNA της ομάδας. Μετά την έκανε και πρωταθλήτρια Ευρώπης και βλέπεις ότι έφυγε και παραμένει. Πολύ
1: θέλω
2: καλή
1: να
2: ομάδα
1: πω ότι όταν είχε βγει ο κινητήρας ο VTS, ας πούμε, στο που φόρεσε το Citroën, ήταν καλό. Τώρα είναι ξεπερασμένο.
0: Ναι.
1: Πριν από 15 χρόνια ήταν ωραίος ο
0: Εντάξει,
1: κινητήρας.
0: Τώρα θα, παιδιά, όλα αυτά στο παρκέ γενικώς. Όλα αυτά στο παρκέ θα. Είχα ένα βιτριολικό κατ' εμέ σχόλιο έτοιμο για την Αλεβίζου, αλλά σήμερα ρε πουδάρι. θέλω να περάσω
1: από,
0: ναι, θέλω να περάσω από τη δική σου έγκριση. Θα της έλεγα και θα της πω μάλλον αύριο, να το δω τώρα, το σταθμίσω.
1: Να το σταθμίσεις καλύτερα.
0: Ότι ναι. Δεν ανησυχώ από τη στιγμή που δεν ήρθε πακέτο με το Βασιλακόπουλο.
1: Σε αυτό είναι πολύ βιτριολικό.
0: Ωραίο.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Το ότι δεν σας είχε αποκριθήσει.
0: Είναι.
2: Μιας και είπατε για Ρεάλ, ρωτήθηκε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος βρισκόταν και αυτός στην συνέντευξη μου, ρωτήθηκε για το πώς βλέπουν την κατάσταση. Ο μεγάλος αντίπαλος, λέει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και όλα αυτά τα σχετικά. Και ο Γιανακόπουλος απάντησε, κυνηγάμε, πάντα θα κυνηγάμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτός είναι ο στόχος μας, αυτός με τη Real Madrid.
0: Διασκεδάζονται.
2: Οπότε το βιτριόλι ανταποδόθηκε.
1: Ο Νίστρουπ που ήρθε και είπε, είμαι σίγουρος ότι είμαι ο κατάλληλος προπονητής για τον Παναθηναϊκό. Έχει λίγο πάση από ναρκισισμό, βλέπει μόνο τον.
0: Ωραίο.
1: Τον εαυτό του στον καλύτερο, είναι ο νέος Special One.
0: Και θα αρχίσουμε μετά τα που πας ρε Τρίφωνα. Πού ναι, πας ρε καμάρι της Πλατανιάς.
1: Είναι λίγο βαριά δήλωση για αρχή. Δηλαδή ότι είμαι, γεια σας, είμαι ο σωτήρας σας. Είμαι ό,τι καλύτερο μπορούσατε να έχετε στη ζωή σας.
2: Ναι, όπως το βλέπει ο καθένας. Εξαρτάται τι θέλει να δημιουργήσει. Αν θέλει να ανεβάσει πάρα πολύ και τους παίκτες του και να καταλάβουν όλοι ότι ήρθε και αυτός είναι αφεντικό στην ομάδα εννοώ. Μπορεί και να έχει ένα στόχο για να το είπε αυτό. Τώρα, αυτό ξέρεις, είναι και κάποιοι άνθρωποι, προπονητές τέλος πάντων, 38 ετών να θυμίσω είναι, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε, ούτε και στο εξωτερικό που ήταν δεν τους ξέραμε τόσο καλά.
0: Πάντως από τους γνωστούς προκόψαμε. Με Τερίμ, με Μπενίτεθ, με αυτό.
2: Ο Τερίμ πάει για την Εθνική Τουρκία τώρα.
1: Εθνική Τουρκία,
0: ναι. Να μαζέψει τα κομμάτια.
1: Απλά η δήλωση του Νίστρουπ μου θύμισε λίγο Γκρίκ Καμάκι δεκαετίας 80 που έμπαινε ο άλλος με το πουκάμισο ανοιχτό μέχρι τον οφαλό, την τρίχα από όξο και το δίχαλο. Και ήταν ότι μπαίνω μέσα και τα σαρώνω όλα, ότι το μαγαζί ανήκει σε μένα.
0: Αδειάστε.
1: Και συνήθως να έφευγε μπακούρι, αλλά κάπως έτσι μου θύμισε.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Οκ. Δεν το θύμισε εσένα, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
0: Τι ωραίοι ρε φίλε είναι αυτοί οι Νορβηγοί με τη γαλέρα και το τέτοιο, όπως το λένε, με τους Βίκινγκς.
2: Ναι, είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο δρόμενο είναι αυτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Τάσος θα το ξέρει.
2: Να κάνουν κουπί.
0: Και στη Βουλή, ναι.
1: Στη Βουλή έχουν κάνει κουπί, αλλά άλλο κουπί.
2: Και στην Ελληνική
1: με
2: Βουλή.
1: Με πανί το μνημόνιο, εμείς κάναμε πολύ κουπί.
0: Εμείς δεν κάναμε κουπί εκεί, έπρεπε να ήμασταν δεμένοι με άγκυρες.
1: Βέβαια, νομίζω, Τάσο, ήταν μια Ισλανδική ομάδα η οποία το κάναν πρώτη φορά, που καθόταν έτσι σε πλοίο.
2: Εντάξει, στις σκανδιναβικές χώρες, επειδή συνηθίζεται αυτό, έτσι καθώς, δεν είναι το μόνο των Νορβηγών, όλοι ψηλά το κάνουν αυτό, γιατί είναι οι απόγονοι, να το πω έτσι, των Vikings, έχουν αυτή τη νοοτροπία.
0: Ωραία.
2: Αυτό το, και φωνάζω ρου.
0: Ευχαριστούμε τα σούλη μας. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η Σκυτάλη πάει στο Viking της ενημέρωσης.
1: Πούντος τώρα εδώ πέρα.
0: Στο Γρηγόρη Νιάκα και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
1: Υπόλοιπο ημέρα.
3: Κάποιο υπουργό και κουμπάρο κοινό ο κοντό. Ρίχνω μουτζε στο καθρέφτη μου και στο ψεύτη μου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρετάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας, κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελίδη Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα σε 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο ντου η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραγματορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Παπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Παπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, με ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντυψε να τεινάξει τα πάντα στον αερό.
6: Ναι, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από τη Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολάχ, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις. Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. τουλάχιστον 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Φαντής εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε, εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα $80 το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα $79,2 το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα $75,4 το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα €40 ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές, δηλαδή αν είναι κάτω από τα $80 το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες αν δεν προσεχθούν οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκι, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίε και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδευση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά το Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρη, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για ποιο, τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Το καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρα, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του εργατικού κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης, εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
5: Ναι.
12: Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλτ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παρακολουθούμε με λιγενέσεις σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη. Τώρα, με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις, επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό έγκλημα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δείχνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
15: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό είναι.
16: Αυτό ήταν
14: βασικό.
16: Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι.
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Με τη στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδά.
5: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδος. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη, και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
5: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία αυτής αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
18: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας, όπου δημιουργεί μια συκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένα σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι, επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένα κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
5: Yes. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαϊδά, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να στραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
5: Θωμαϊδά Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού όλοι επιποδώς, με αλλεπάλληλες περιοδίες και εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικό χάρτη περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος

0: της Νέας Δημοκρατίας και του Κυραλάκης και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη που είναι μια ιδιόρυθμη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ΕΕ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υφυπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντα την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα τη παράταξη του κόμματο και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνηση του 2015-2019, αλλά κυρίω για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
0: Επιτέθηκε με αρκετέ αφορμέ τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να αποφευθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Ότι αν μιλάς με Hans Φύρου, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
0: Με ακούτε
1: τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα καλύτερα, βεβαίως.
0: Ναι. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφηξε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ένας φόρος, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν, ότι ναι.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με αρχείους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.

0: Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τουρκούμπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά και ξεκινούν περιοδίες στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τουρκούμπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στο χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δείκτη. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τουρκούμπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Mm-hmm. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Mm-hmm. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
0: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Δημησέλη Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
3: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας υποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προδέρου συνόμου βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουν να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
0: Άννα Βλαχοπανάγιωτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3/23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
5: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
5: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
2: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
5: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
2: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
6: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
2: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
0: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
7: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
8: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
9: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση, και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
0: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
9: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία-Ιρακ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδας για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
0: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
9: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία-Σενεγάλη από την R1.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
9: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25 λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks, ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 αναημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται οι διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
0: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
9: Τώρα... και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
0: Θα το δούμε.
9: Ναι.
0: Τώρα πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
9: Ανακοινώθηκε και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 2014 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε νόκο το παιχνίδι με το Βέλγιο.
0: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
9: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για εμάς ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κοινικάμε για ευρωπαϊκά.
0: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
6: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
10: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις. ίσως ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάνκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή. Αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο J.D. Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου έρχονται μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, κατά τον οποίο σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά τέθηκαν οι βάσεις για μια οριστική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παραίτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστε στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνικάκα. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκης 18 μηνών με αναστολή. Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, και ο Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδίκης της Νέας Δημοκρατίας, κρίθηκαν ένοχοι μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλας Σημακοπούλου και τη διαρροή email, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email. Δεν καταδικάστηκαν για ένα email, αλλά για τη διαρροή δεδομένων 25.500 αποδήμων, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας να ήταν «τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών, όπως μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NBC News.
4: Ο καιρός.
12: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, στα βόρεια επιρροτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες βόρειοι, άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η αρετή πίδα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
16: Ρωμαίος,
17: Γιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: μα σύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ.
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο Παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
17: Τρεχάτε για να δείτε.
15: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Earth News Radio 105.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι και τις 4. Just can't make it all alone. I'm holding on. Και υπάρχουν ημέρες που οι ειδήσεις μοιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους, κι όμως αν τις κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, όλες μιλούν για το ίδιο πράγμα, για το πόσο προετοιμασμένη είναι μια κοινωνία απέναντι στις προκλήσεις της.

σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για μια μάχη πρόληψης απέναντι στις φωτιές. Το καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βιώνει ήδη νέο κύμα ακραίας ζέστης, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Πριν από λίγο διάβαζα ότι στη Γαλλία, σε περιοχές της Δυτικής Αγγλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα από 900 σχολεία έκλεισαν στο Παρίσι. Υπάρχει μια έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το απόγευμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Είναι η πραγματικότητα του παρόντος. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να έρθει. Την ίδια στιγμή, ένα άλλο στοιχείο προκαλεί προβληματισμό: 25.000 αποβολές μαθητών για χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα σχολεία. Ένας αριθμός που δείχνει πόσο βαθιά πια έχει εισχωρήσει η ψηφιακή εξάρτηση στην καθημερινότητα των νέων, και από την άλλη πόσο δύσκολη είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την εκπαίδευση στην φάση τώρα που αναφερόμαστε, αλλά γενικώς πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και σε οτιδήποτε άλλο. Στη θάλασσα ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται, δημιουργεί νέα προβλήματα στους αλλοίς, στα οικοσυστήματα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει επιδότηση για την αλίευσή του. Στην οικονομία, οι φθηνές αγορές από πλατφόρμες όπως αυτά τα κινέζικα, η Temu, Shein, μπαίνουν σε μια νέα εποχή με επιπλέον επιβαρύνσεις. Αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Στη Βρετανία, η παρέτηση του Κιρ Στάρμερ ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο με αβέβαιες συνέπειες. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε με συνεντεύξεις σε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Σας το είχαμε προαναφέρει και από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα είναι αυτό που αγγίζει όλο και περισσότερους πολίτες, η στεγαστική κρίση. Έχουμε την κυβέρνηση για πρώτη φορά να ανοίγει τη συζήτηση για παρέμβαση στην αγορά ενοικίων, με πιθανό μέτρο ακόμα και την επιβολή πλαφών. Μία πρακτική που έχει υιοθετηθεί σε χώρες στην Ευρώπη με αντίστοιχο πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, είναι η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων μας για σήμερα. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

Λοιπόν, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεσπάσει μία φωτιά στην περιοχή των Σπάτων. Μία φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα, σε σημείο ανάμεσα στην πόλη και το αεροδρόμιο. Υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής, εννοείται, εκεί στο σημείο. Οπότε το παρακολουθούμε και εμείς και εννοείται θα σας ενημερώσουμε.

0: Ως πρώτο θέμα στην εκπομπή μας επιλέξαμε να ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους βαθύτατα. Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην κοινωνία μας, όμως η λύση και η βοήθεια μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε, συγκεκριμένα στο φαρμακείο της γειτονιάς μας. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Περσεφόνη. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία, όπου τι γίνεται, το φαρμακείο μετατρέπεται σε έναν ασφαλή χώρο για κάθε άνθρωπο που βιώνει φόβο, έλεγχο ή κακοποίηση. Τώρα, πώς λειτουργεί, πώς εκπαιδεύονται οι επιστήμονες. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Χαίρετε, κύριε Κουτσούκη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πάντως, είναι συγκλονιστικό, κύριε Κουτσούκη, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, το φαρμακείο θέλετε να εντυπωθεί και στο μυαλό όλων ότι δεν είναι απλά ένα μέρος όπου κάποιος μπορεί να πάρει το φάρμακό του, μπορεί να γίνει και το πρώτο καταφύγιο. Είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, έτσι και αλλιώς. Οπότε μπορεί κάποιος να ζητήσει και βοήθεια, είτε άμεσα είτε έμεσα από εσάς. Και για να τα πιάσουμε από την αρχή, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα Περσεφόνη, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
1: Ναι, σαφέστατα εννοείται το ότι θέλουμε να περάσει τη συνείδηση του κόσμου ότι το φαρμακείο είναι δίπλα του σε κάθε τέτοιο πρόβλημα και σε αυτό, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο με τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει, την προσβασιμότητα του φαρμακείου, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα βέβαια ισχύει και υπάρχει και ένας νόμος που έχει ψηφιστεί και εντάσσει τους φαρμακοποιούς σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι και χωρίς να τηρούν οποιοδήποτε επαγγελματικό απόρριτο, να καταγγείλουν εάν πέσουν στην αντίληψή τους τέτοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είτε αφορούν γυναίκες, είτε αφορούν και ανήλικους.
0: Άρα οπότε, υπάρχει το νομικό πλαίσιο που καλύπτει και προστατεύει και τον ίδιο το φαρμακοποιό για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.
1: Ναι, οπότε συμβαδίζουμε με το νομικό πλαίσιο. Αυτό έχει ψηφιστεί ένας νόμος το 2024 και ένας το 2025 που εντάσσει τους φαρμακοποιούς, στους επαγγελματίες αυτούς που όταν πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ενδείξεις διάπραξης τέτοιου εγκλήματος να προαναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, στις διοκτικές αρχές κτλ. Από εκεί και πέρα, ήδη από πιο πριν υπήρχαν τέτοια προγράμματα στα οποία συμμετείχαν τα φαρμακεία και σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε το ΜΑΣΚΑ 19, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, γιατί τότε είχαν αρχίσει να εμφανίζονται έντονα έτσι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο εγκλισμός, καταλαβαίνετε. Αυτό ξεκίνησε στο εξωτερικό και συμμετείχαν και τα φαρμακεία τα δικά μας, υπήρχε κάποια ενημέρωση, αλλά σε πιο έτσι πρώιμο στάδιο. Τώρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την εκπαίδευση των φαρμακοποιών. Αυτό συνέβη πριν περίπου 6 μήνες.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο δράσης για τους φαρμακοποιούς. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κάποιον άλλον επαγγελματία, έτσι κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο. Κυρίως είναι το να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό. Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι και συνθήκες τέτοιες, αν υποψιαζόμαστε κάτι ώστε να ανοιχτεί αυτό το άτομο και να μπορέσουμε, ας πούμε, μέσα από κάποιες ερωτήσεις να δούμε ότι μπορεί να συντρέχουν έτσι λόγοι να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση ενός περιστατικού, και από εκεί και πέρα να κατευθύνουμε στις αρμόδιες αρχές.
0: Κύριε Κουτσούκη, τα φαρμακεία έτσι κι αλλιώς είναι διάσπαρτα σε κάθε γειτονιά. Παραμένουν ανοιχτά μέρα και νύχτα. Στελεχώνονται από επιστήμονες υγείας. Ήδη απολαμβάνουν δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, υπάρχει ένα περιστατικό, ένα θύμα το οποίο ενδεχομένως σας το λέει, μπορεί να έρθει ακούγοντάς μας με την ενημέρωση που γίνεται και για το πρόγραμμα αυτό που υπάρχει, σας το λέει. Μπορεί όμως να μην υπάρχει συνένεση ενός θύματος. Από εκεί και πέρα, εσείς αν αντιληφθείτε κάτι τέτοιο με βάση όλη την εκπαίδευση, την κατάρτιση κτλ., μπορείτε να προχωρήσετε?
1: Ναι, αν είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν σημάδια, έχουμε δει κάτι, τότε είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να το αναφέρουμε. Αν τώρα μιλάμε για υποψία, όχι, θα πρέπει να υπάρχει συνένεση του θύματος και έτσι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος ότι απευθυνόμενος σε ένα φαρμακείο δεν θα πάει κατευθείαν ο φαρμακοποιός να τον ξεμπροστιάσει χωρίς να γίνει δηλαδή εννοώ, γιατί αισθάνονται πολλές φορές οι γυναίκες αυτές έτσι ευάλωτες και δεν θέλουν ας πούμε να δεν αισθάνονται έτσι.
0: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα έτσι κι αλλιώς.
1: Θα υπάρχει μια διακριτικότητα. Αλλά μαζί, ας πούμε, το εξηγείς από την αρχή στη συζήτηση ότι εφόσον μέσα από αυτή τη συζήτηση προκύπτει ότι τελικά υπάρχει βία, τότε να ξέρει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε.
0: Ωραία. Και κάτι άλλο.
1: Από εκεί και πέρα μπορεί να μην υπάρχει βία. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, σε πρώιμο στάδιο κάποιες δηλαδή καταστάσεις που ασκείται λεκτική βία, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να υπάρχει κάποιος να μην αισθάνεται βολικά σε μια σχέση, να μην...
0: να υπάρχει ο φόβος, τέλος πάντων.
1: Να υπάρχει ο φόβος και αυτό ότι βία είναι. Ναι, ο φόβος ότι θα ασκηθεί βία. Αυτό μπορεί να μην διώκεται, ας πούμε, ποινικά, αλλά εμείς...
0: Όχι, αλλά μπορείτε να κατευθύνετε αυτό το άτομο, να...
1: Σε γραμμές βοήθειας, ναι, που υπάρχουν και σε τοπικές υπηρεσίες. Στους Δήμους που έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει και η αστυνομία, έχει ειδικό τμήμα πλέον που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό.
0: Άρα και ακόμα και τα σιωπηλά σημάδια, αυτά που λέμε, θα είστε ενδεχομένως σε θέση, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν δεν το βάλουμε έτσι, να τα αναγνωρίσετε.
1: Ναι, αυτό είναι ο σκοπός. Βέβαια, εντάξει, είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που πρέπει να γίνει η εκπαίδευση λίγο πιο εντατικά στα φαρμακεία. Όχι ότι ο φαρμακοποιός. Εντάξει, καταλαβαίνετε, η εμπειρία σιγά σιγά μέσα σε αυτό το επάγγελμα μας έχει κάνει να είμαστε έτοιμοι σε πολλές τέτοιες καταστάσεις αντίστοιχες. Αλλά για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, έτσι εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε αυτό, έχει ξεκινήσει διαδικτυακά ένα σεμινάριο. Αλλά αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο για να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε όλους τους φαρμακοποιούς, να ξέρουν, ας πούμε, και τα πρωτόκολλα περισσότερο και κάποιες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο θα πρέπει να δράσουμε, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ή μέχρι πού είναι οι αρμοδιότητές μας. Εντάξει, αυτό θέλει λίγο δουλειά. Δηλαδή και να έχουμε τα φυλάδια, τα ενημερωτικά και να έχουμε κάποιο αυτοκόλλητο πιθανότητα στην πόρτα του φαρμακείου. Έχουμε ακόμα δρόμο σε αυτό, αλλά εντάξει.
0: Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία όμως. Εμείς ως έτσι την παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Για παράδειγμα, αυτό που γνωρίζουμε πολλές φορές είναι ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται υπό το καθεστώς φόβου, ψυχολογικής βίας ή κακοποίησης, πόσο δε μάλλον, πολλές φορές δεν μπορεί να μιλήσει. Συνήθως συνοδεύεται. Συνήθως δεν είναι ποτέ σχεδόν μόνος του. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε οι περισσότεροι αυτή τη διεθνή χειρονομία κινδύνου. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι θα. Ή όχι, φαντάζομαι, ρωτώ. Μπορεί να μην ισχύει καν αυτό. Θα υπάρχει ενδεχομένως και κάποια λέξη κλειδί, έτσι ώστε αν αυτό το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει, να εκφραστεί, ή αν δεν πρέπει να δείξει κάποια σημάδια και να το καταλάβετε κι εσείς, μια λέξη κλειδί θα μπορούσε να είναι σωτήρια.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η λέξη που χρησιμοποιείται είναι η Περσεφόνη, είτε κάποιο παράγωγο, δηλαδή Πέρσα, που θα μπορούσε να πει
0: κάποιος. Άρα θα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, στο συγκεκριμένο, όπως σας είχα πει και στο άλλο το πρόγραμμα, που ήταν «Θέλω μια μάσκα 19», παράδειγμα. Εδώ πέρα τώρα είναι το δικό μας το πρόγραμμα, έχει τη λέξη Περσεφόνη ή Πέρσα. Και φυσικά είναι το σήμα αυτό που λέτε με το χέρι, που είναι ο αντίχειρας εντός της παλάμης και ανοιγοκλίνει τα υπόλοιπα δάχτυλα, κλείνοντας τον αντίχειρα μέσα, προσπαθώντας να φανεί το χέρι της γυναίκας, ας πούμε, από σε κοινή θέα όταν βρίσκεται, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτοί που είναι κοντά. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο, βέβαια, αλλά και πόσο μάλλον και στο φαρμακείο. Πολλές φορές αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά έχει να κάνει και με το να την παρακολουθεί κάποιος τη γυναίκα, ή να είναι κοντά, ή να την περιμένει. Εντάξει, μια τέτοια έτσι τάση, ας πούμε, ότι ξέρεις τι μου ανήκει ή τέλος πάντων παρακολουθώ.
0: Μα γι' αυτό
1: την κάθε...
0: και μιλάμε και για οι λέξεις κλειδιά, οι χειρονομίες κλειδιά, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η ανταπόκριση υπάρχει από τους φαρμακοποιούς, πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα που αρχίζει και δημοσιοποιείται σιγά σιγά το ζήτημα με τη βοήθεια τη δική σας τις τελευταίες μέρες, και νομίζω ότι αρχίσουν και πιο πολύ έτσι να δραστηριοποιούνται και οι τοπικοί σύλλογοι ώστε να εξελιχθεί περισσότερο αυτό. Υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μέσα στην καθημερινότητα το να συνεχώς να ανοίγονται νέα μέτωπα, προσπαθούμε και εμείς να τα αντιμετωπίσουμε ώστε να είμαστε ακριβώς έτσι όπως πρέπει στον κάθε μας ρόλο. Αλλά σιγά σιγά το κυριότερο είναι να ξέρει ο κόσμος ότι πράγματι το φαρμακείο είναι ένα τέτοιο καταφύγιο, και από εκεί και πέρα εμείς όπως και να έχει θα δράσουμε αναπερίπτωση, θεωρώ, σωστά.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση, και εντάξει, όσο μπορούμε να είμαστε και πιο έτσι εκπαιδευμένοι, θα το κάνουμε. Υπάρχουν το ενημερωτικό υλικό, υπάρχουν στο δικό μας το διαδίκτυο, σε δικιά μας σελίδα, τέλος πάντων, εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάλληλα. Θα μπορέσει ο κόσμος να τα παρακολουθεί σιγά σιγά οι συνάδελφοι και να είμαστε έτοιμοι. Πάντως, το κυριότερο είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στον πολίτη, υπάρχει προσωπική σχέση. Δεν είμαστε, δηλαδή ξέρουμε τις οικογένειες, ξέρουμε τις σιωπές των τοπικών κοινωνιών, σε γειτονιές, σε χωριά, καταλαβαίνετε. Και άρα μπορούμε να παίξουμε αυτό το ρόλο, και γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία, τέλος πάντων, το να υπάρχει αυτό το δίκτυο φαρμακείων έτσι όπως είναι, με την προσωπική σχέση. Όχι το φαρμακοποιό βάρδιας, αλλά το φαρμακοποιό που είναι εκεί, δίπλα στην κάθε περιοχή που τον ξέρει ο κόσμος. Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Να το κρατήσετε.
0: Κύριε Κουτσούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Κουτσούκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περσεφόνη. Συγκρατήστε αυτή τη λέξη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα, και βεβαίως θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των Σπάτων επί της λεωφόρου Σπάτων στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρο συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και στη Ριτσόνα, επί τόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, κύρι Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη, φαβορή για τη διαδοχή, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ποινές φυλάκης με αναστολή στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Γερμανού τουρίστα που τραυματίστηκε στο καταράκτη Μαν Κάτσα στην περιοχή του Μανταμάδου στη Λέσβο. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρου μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και κάπου εδώ είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, αρχή της εβδομάδας, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα μας

0: μειώνοντας τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και αυτό πρωτίστως απεικονίζεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είχαμε το πρωί ένα ανωδικό ξεκίνημα μάλιστα για τις διεθνείς τιμές, αλλά τώρα έχουν αρχίσει μια πτωτική τάση αρκετά σημαντική, αν σκεφτούμε και αναλογιστούμε και τις μεγάλες απώλειες που έχουν τη ραγδαία πτώση, με άλλα λόγια, που έχει μειωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και σήμερα έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1% αυτή τη στιγμή και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό που υποχωρεί στα $75 το βαρέλι, και το Brent κάτω από τα 80 στα $79.10 το βαρέλι, είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Επομένως είναι μια καλή ένδειξη αυτή και για την εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης των καυσίμων. Έχει ήδη σημειωθεί μια αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά, από ό,τι λένε και τα επίσημα στοιχεία, αλλά και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχουμε μια μείωση στις τιμές λιανικής των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, που συνδέονται περισσότερο με την πτώση του Brent και όχι τόσο με το αμερικανικό αργό. Αλλά και τον Brent, όπως είπαμε, έχει υποχωρήσει κάτω από τα $80 το βαρέλι. Από εκεί και μετά, στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε ήπιες μεταβολές και μεικτές τάσεις, αφού στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απώλειες 0,03% και μικρή πτώση 0,35% για τον CAC 40 στο Παρίσι. Αντίθετα, έχουμε μια μικρή άνοδο 0,36% για τον δείκτη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, που δεν δείχνει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις εκεί, τις πολιτικές, σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα, αντιδρούν θετικά και η Στερλίνα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου σε αυτές τις εξελίξεις. Και όχι αρνητικά, θετικά για αντίδραση έχουμε.
1: Άρα αυτό επιβεβαιώνει και αυτό που τέλος πάντων προεξοφλούσαν οι αγορές εδώ και εβδομάδες.
0: Ακριβώς, Αρετή. Το είχαν προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό, παρά την επιμονή του κ. Στάρμερ να παραμείνει εκεί στη θέση του για κάποιο χρονικό διάστημα. Κι όμως οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει ότι σιγά σιγά θα αποχωρήσει μετά από την μεγάλη φθορά που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί σε εγχώριο, σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να δούμε και τις υπόλοιπες αγορές. Οριακές οι μεταβολές για τα πολύτιμα μέταρα. $4,220 ανοούγια ο χρυσός, σχεδόν στα επίπεδα της Παρασκευής δηλαδή, όπως και το ασίμι που είναι στα $67 ανοούγια. Στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε μια αξιοσημείωτη πτώση για το γεν. Έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στο γεν το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με το ευρώ και με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Σήμερα το δολάριο με το γεν είναι στα 162, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185 γεν ανά ευρώ. Είναι πολύ χαμηλά επίπεδα, αδύναμο το γεν και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος. Είχε εκδηλωθεί μια δυναμία για το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να συνεχίζεται και σήμερα στην αγορά συναλλάγματος.
1: Παντελή,
0: αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο της Σπυριδούλα Καλατζή, η οποία παρακολουθεί τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Σπάτα, που σας έλεγα νωρίτερα. Σπυριδούλα.
2: Ξεκίνησε η φωτιά σε ένα και σε χαμηλή βλάστηση και σε ελαιώνες, δέντρα ελιάς, συγγνώμη, κοντά στη λεωφόρο Σπατών. Είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των πυροσβεστών για να την κατασβέσουν. Εμείς είμαστε πολύ κοντά. Βλέπουμε τους πολύ μεγάλους τους καπνούς που φτάνουν πολύ ψηλά στον ουρανό και έρχονται ελιές αυτή την ώρα. Να σας πω ότι η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 5 αέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν συνεχώς, πετούν πολύ χαμηλά έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν ούτε επιχειρήσεις ούτε σπίτια.
1: Έχει κλείσει ο δρόμος ή κατευθύνουν τους οδηγούς αλλού, εκεί στην λεωφόρο Σπάτων?
2: Έχει κλείσει από το Δημαρχείο, το Δημαρχείο Σπατών, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Σπατών, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται

0: Πάρκου Κρίστου Μπέκα, οι οδηγοί δεν μπορούν από εκεί να στρίψουν προς την επαρχία οδό Παιανίας Λούτσας. Αυτός ο δρόμος έχει κλείσει και εκεί η αστυνομία προσπαθεί να οδηγήσει τους οδηγούς προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διευκολύνει και τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
1: Και επειδή Σπυριδούλα πέχει λίγο, φυσάει λίγο σήμερα, τώρα δεν ξέρω βέβαια γιατί είμαι και ώρα εδώ μέσα στο κτίριο, αλλά παρόλα αυτά έχεις πληροφορίες για το προς τα που κατευθύνεται η φωτιά?
0: Αυτή τη στιγμή ευτυχώς εδώ που βρισκόμαστε εμείς η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο είναι στην υπόλοιπη Αθήνα, έτσι όπως ήρθαμε. Ωστόσο πραγματικά πνέουν άνεμοι και ρηπές έχουμε συνεχώς. Κινείται μακριά από το αεροδρόμιο, ωστόσο αυτό συνεχώς αλλάζει ανάλογα με τις κυλιδώσεις που γίνονται λόγω των ανέμων. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τις συγκρατήσουν τη χαμηλή διάσταση που είναι και αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σπυριδούλα και σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ και θα ξανασυνδεθούμε αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Και πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νέο άνθρωπο, κάθε φοιτητή, τη στεγαστική κρίση. Τα στοιχεία τα γνωρίζουμε. Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αγοραστική δύναμη. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να δίνουν πάνω από το μισό τους εισόδημα, απλώς και μόνο για να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή όπου για πρώτη φορά έχει ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης η συζήτηση και για παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων με συγκεκριμένες στρατηγικές, όχι επιδοματικές, αλλά με παρεμβάσεις, με μέτρα, πλαφόν στα ενοίκια, περιορισμοί, περαιτέρω στο Airbnb, μέτρα τέλος πάντων μπορούν να δώσουν ανάσα. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη ρίζα του κακού και τις πραγματικές εφαρμόσιμες λύσεις. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την κυρία Φέη Μακαντάση. Είναι Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης. Η Διανέωσης έχει πραγματοποιήσει μία από τις πιο ολοκληρωμένες και βαθιές έρευνες για το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Χαίρετε, κυρία Μακαντάση.
1: Καλησπέρα, κυρία Βίτα, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπατε, είναι σημαντικό κανείς να δει ποια είναι η ρίζα της στεγαστικής κρίσης για να κατανοήσει, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, μια παράδοξη διαδικότητα στο στεγαστικό ζήτημα. Από τη μία έχουμε μια αγορά κινήτων η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τροφοδοτούμενη από ξένες επενδύσεις και τον τουρισμό, και από την άλλη, όπως είπατε πολύ σωστά, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη και οι κοινωνικές ανισότητες βαθαίνουν και γίνεται πολύ ξεκάθαρη η ανάγκη για πιο ουσιαστικές συστημικές παρεμβάσεις πολιτικής. Και το ζήτημα έχει να κάνει, αναφερθήκατε στην αγοραστική δύναμη, και έχω να σημειώσω ότι έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε ότι οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με τις αυξήσεις στους μισθούς στη χώρα μας. Και αυτή η διαφορά ταχύτητας με την οποία αυξάνονται αυτά τα δύο δημιουργεί μια απόκληση, μια μεγαλύτερη απόσταση, η οποία για να καλυφθεί χρειάζονται να γίνουν βασικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η μισθή, το να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως λίγο ανελαστική, δηλαδή δεν
0: είναι ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο το να πάμε προς τα εκεί, να κοιτάξουμε προς τα εκεί.
1: Συνδέονται με την παραγωγικότητα, είναι ζητήματα, ας πούμε, που αφορούν ένα μακροοικονομικό επίπεδο. Συνδέονται με την παραγωγικότητα η οποία είναι χαμηλή στη χώρα, οπότε θα ακούσετε να λένε και οι επιχειρηματίες, γιατί πάντα υπάρχει ένα πινκ πονγκ, ας πούμε, ότι δεν δίνουν οι επιχειρήσεις υψηλότερους μισθούς, μα πώς να δώσουμε, είναι θέμα παραγωγικότητας. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε φυσικά να κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά στο κομμάτι του στεγαστικού ζητήματος, γιατί όπως είπατε οι Έλληνες, ένα στοιχείο που νομίζω αποτυπώνει ξεκάθαρα την κατάσταση είναι ότι διαθέτουν το 35,5% του εισοδήματος τους για στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 19,2%. Αλλά για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, γιατί επίσης δεν πιέζονται όλοι το ίδιο. Περισσότερο πιέζονται αυτή τη στιγμή οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ενοικιαστές και οι νέοι 18 με 29 ετών. Αλλά για να κατανοήσουμε το θέμα, έχει να κάνει με η αγορά ακινήτων διέπεται από τους γνωστούς κανόνες και τον βασικό νόμο προσφοράς και ζήτησης, όπως γίνεται με όλες τις αγορές. Αγορές προϊόντος, αγορές εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση, η εγχώρια ζήτηση, το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών. Αν κοιτάξει κανείς τα τελευταία στοιχεία της απογραφής από 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό στην απογραφή του 2011, αυτή τη στιγμή είναι στα 2,4 άτομα. Έχει αυξηθεί η διαζυγιότητα, οπότε οι ανάγκες για μικρότερη, για περισσότερα σπίτια και μικρότερα σπίτια έχουν αυξηθεί. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λόγω και των δημογραφικών συνθήκων, θέλω να πω, ή λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι κατέχουν περισσότερα σπίτια. Πολλά από τα σπίτια είναι κενά, υπάρχουν πολλές κενές κατοικίες που αφορά το ζήτημα της προσφοράς, αλλά και θέματα κανονιστικού πλαισίου, γιατί προφανώς δεν υπάρχει η ευελιξία αυτή τη στιγμή, δηλαδή που βλέπουμε ότι υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση και γι' αυτό βλέπουμε και τις τιμές συνεχώς να ανεβαίνουν. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, περίπου 18 δις που είναι στο 8,2% του ΑΕΠ επενδύσεων σε κατοικίες εξαφανίστηκαν μεταξύ του 2008 και του 2015. Θέλω να πω ότι η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα έχει να κάνει εν πολλής με την μακροχρόνια και πολύ βαθιά οικονομική κρίση που είχαμε. Δηλαδή,
0: που το πρώτο πράγμα που σταμάτησε ήταν αυτό.
1: Ακριβώς. Ήταν ο κατασκευαστικός τομέας. Οπότε αυτές οι κατοικίες λείπουνε. Και η έλλειψη φαίνεται τώρα που υπάρχει μια ανάκαμψη και υπάρχει μια ζήτηση για περισσότερες κατοικίες, που προφανώς αυτή έχει τονωθεί και από την εξωτερική ζήτηση. Έχουμε τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουμε την χρυσή βίζα, παράγοντες που έχουν ουσιαστικά διευρύνει το ζήτημα, το πρόβλημα αυτής της υπερθέρμανσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά ακινήτων.
0: Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει και επιπλέον και με τα κυβερνητικά προγράμματα, το σπίτι μου ένα, το δύο, με επιδοτήσεις ανακαίνησης, φαίνεται ότι ακόμα και αυτά δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα, ίσα ίσα που συντήρησαν και υψηλές τιμές.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, συντήρησαν, θα έλεγα και επιδείνωσαν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα, γιατί αν κοιτάξει κανείς τα χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, θα δει ότι είναι αρκετά ανελαστική η αγορά. Οπότε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα αυτά δεν βοήθησαν. Χρειάζονται προφανώς ένα μείγμα πολιτικών που έχει να κάνει από τα επιδόματα ενοικίου μέχρι και την κοινωνική στέγαση, τα άτοκα δάνεια, τις φοροελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοικίες, μέσα βέβαια σε αυτά είναι και οι εξοχικές κατοικίες, είναι κενές. Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχουν πέναλτι για τις κατοικίες που αυτές τη στιγμή παραμένουν κλειστές.
0: Τώρα εδώ να σας πω
1: και
0: κάτι.
1: Κίνητρα για να ανοίξουν αυτές οι κατοικίες.
0: Ναι, τώρα δηλαδή πραγματικά ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι έχουμε χιλιάδες κλειστά, άδεια, ακίνητα στις πόλεις, υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο, σαφώς και εδώ που έχουμε φτάσει με τις τιμές στα ύψη, θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Για να μένει κλειστό, κάτι συμβαίνει.
1: Για να μένει κλειστό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος μπορεί να έχει παραπάνω από ένα σπίτια. Όπως σας είπα, αυτό το 2,3 εκατομμύρια κενές κατοικίες είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 35% του συνόλου του οικιστικού αποθέματος της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2021, που είναι μέσα εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες και δεν είναι όλα αυτά προφανώς στην Αττική, η οποία έχει και το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί κανείς πρέπει να δει τα νούμερα
0: και γεωγραφικά ακριβώς που βρίσκονται αυτά τα κλειστά.
1: Που βρίσκονται αυτά, αλλά και επίσης να δει και κάτι άλλο, ότι, κυρία Μπικά, ότι αυτή τη στιγμή το 50% του πληθυσμού της χώρας ζει στο 4% της επιφάνειας της χώρας. Υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση του πληθυσμού
0: στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε και αυτό χρειάζεται πολιτικές αποκέντρωσης και οι πολιτικές αποκέντρωσης δεν είναι εύκολες, ενώ δεν μαζεύει κανείς τα μπογαλάκια του και πηγαίνει να ζήσει σε μια άλλη περιοχή όταν δεν υπάρχει ένα δυνατό σύστημα, δυνατά συστήματα υγείας και πρόνοια.
0: Όπως δουλειά, υποδομές, είναι όλα.
1: Η δουλειά,
0: δηλαδή,
1: η εργασία ακριβώς και οι υποδομές που είπατε, το μεταφορικό δίκτυο, γιατί πόσο σημαντικό είναι, μιλάμε για το στεγαστικό, αλλά αν υπήρχε ένα αξιόπιστο, γρήγορα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το να.
0: Το να πηγαίνει έρχεται, όπως κάνουν και στην Ευρώπη. Το να πηγαίνει έρχεται ακόμα και με ένα τρένο γρήγορο από τη δουλειά του στο σπίτι, που μπορεί να είναι μια άλλη πόλη, από πόλη σε πόλη.
1: Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα πολιτικής είναι ουσιαστικά είναι στα επίπεδα που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση στις κατοικίες, με την προσφορά. που έχουν να κάνουν με το κανονιστικό πλαίσιο, γιατί προφανώς υπάρχουν κανόνες χωροταξίας και αυτοί οι κανόνες δεν αλλάζουν, δεν είναι τόσο ευέλικτοι, δεν αλλάζουν χρόνο με το χρόνο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ας πούμε, της υπερβάλλουσας ζήτησης. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να χτίσουμε ανεξέλεγκτα παντού.
0: Ναι, οπότε, σωστό.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο πόσο γρήγορα αντανακλαστικά έχουμε και πόσο γρήγορα προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που γεννιούνται από την αγορά.
0: Ωρα. Κυρία Μακαντάση, θέλω λίγο στο χρόνο που μας απομένει να πάμε λίγο και σε αυτή τη διεθνή εμπειρία. Δηλαδή, τι κάνουν άλλες χώρες. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις, ακόμα και σε εφαρμογή πλαφών, σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις, τις αιτήσεις, τις τιμές των ανοικίων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα, και η Ισπανία και η Ολλανδία και η Γαλλία και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Για παράδειγμα, το μοντέλο της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία πήρε πρόσφατα αυστηρά μέτρα για τη χρυσή βίζα και τα κλειστά ακίνητα. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί έτσι αυτούσιο στην χώρα μας.
1: Στη μελέτη αυτή που κάναμε στη διανέωση σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, κοιτάξαμε εκτενώς το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και της διεθνής καλές πρακτικές, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες και πώς διαχειρίζονται αντίστοιχα προβλήματα πρόσβασης σε προσιτή στέγη. Ένα μεγάλο ζήτημα, και θα σας πω τι κάνει και η Πορτογαλία, μιας και την αναφέρατε. Ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης, γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, το ζήτημα της προσιτής στέγης δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες όπως είναι η Αυστρία και η Γαλλία. Στην Αυστρία περίπου μία στις 5 κατοικίες διατίθεται ως ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες. Στη Γαλλία, ας πούμε, η κοινωνική στέγαση έχει επίσης μία μακρά ιστορία που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του αποθέματος των κατοικιών.
0: Και στη Γαλλία εφαρμόζουν πια ζώνες ελέγχου ενοικίων, δηλαδή στο πλαίσιο αυτό μιας κοινωνικής στέγασης, ένα rent control.
1: Και έχουν και φορολογικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε χαμηλότερες τιμές. Εμείς, μία από τις υποχρεώσεις τις μνημονιακές το 2012 ήταν να καταργήσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Οπότε το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης έκτοτε ήταν ανύπαρκτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κάναμε κάτι για να προσφέρουμε στέγαση σε νοικοκυριά τα οποία βρισκόντουσαν σε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία που αναφέρατε, που έχουν περιορισμένη κοινωνική στέγαση και γίνονται πιο ενεργές και σε αυτές τις κατευθύνσεις
0: τα τελευταία
1: πλαφών, χρόνια.
0: Δηλαδή προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους. Έχουν βάλει πλαφόν.
1: Ναι, αξιοποιούν τα κενά κτίρια και ενισχύουν και με επιδοματική πολιτική, αλλά δημιούργησαν και νέους δημόσιους φορείς στέγασης. Στην Πορτογαλία, μιας και αναφέρεται, έχει ένα μείγμα μέτρων στεγαστικής πολιτικής, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατασκευή νέων πράσινων δομών προσιτής στέγης, με ανώτατο όριο στα ενίκια. Αυτό το πλαφόν,
0: ναι,
1: που αναφέρατε.
0: Ναι. Το πλαφόν αυτό θα ήταν ένα ρεαλιστικό μέτρο για μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Κοιτάξτε, το πλαφόν θα ήταν ένα μέτρο σε μια... Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και τα πραγματικά δεδομένα. Θέλω να πω ότι αν κοιτάξει κανείς, ο μέσος όρος ενοικίων που δηλώνεται είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 290 ευρώ ο μέσος όρος. Ποιος πληρώνει 290 ευρώ? Ξέρετε κάποιον δικό σας που να πληρώνει 290 ευρώ ενίκιο? Κανείς. Θέλω να πω, αν κοιτάξουμε τα δεδομένα για να κάνουμε μια πολιτική, το πλαφόν φαίνεται ότι είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά προφανώς το ζήτημα συνδυαστικά, θέλω να πω, ίσως το να βλέπαμε φόρους... μια ελάφρυνση φορολογική ή μια επιβάρυνση
0: σε πιο συγκρατημένες τιμές ή σε συμβόλαια, ναι, που δεν θα αυξηθούν πολύ οι τιμές. Η αλήθεια είναι ότι
1: η λύση είναι να προσφερθούν στην αγορά περισσότερα ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα συνδυασμό συγκράτησης, όπως είπατε πριν, για τη χρυσή βίζα ή τις πλατφόρμες, που μια εξορθολογικοποίηση όλου του πλαισίου που έχει να κάνει προφανώς και με θέματα που αφορούν και τη ζήτηση από το εξωτερικό.
0: Κυρία Μακαντάση, καλά, δεν εξαντλείται το θέμα αυτό. Εμείς είχαμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας και το καταλαβαίνουμε. Έχουμε και το προβληματικό του πράγματος που ζούμε σε αυτό που είπατε, σε μια πρωτεύουσα που περίπου ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Οπότε σίγουρα είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν χαρά μου. Ήταν χαρά μου. Είμαι πάντα στη διάθεσή
0: σας.
1: Και να συζητήσουμε και το θέμα της παραγωγικότητας. Γιατί ξέρετε, όλα τα ζητήματα, ακόμα και το στεγαστικό που συζητήσαμε τώρα.
0: Συνδέεται άμεσα, βέβαια, βέβαια.
1: Συνδέονται άμεσα και συνδέεται επίσης και με το δημογραφικό, που είναι ένα ζήτημα.
0: Μην τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα τώρα, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κυρία Φέη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών Διανέωσης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε και άλλη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ακρέφνιο Βιωτίας και εκεί υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, εννοείται. Θα ακούσετε περισσότερο στο δελτίο ειδήσεων από τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Θηβαίων Βιωτίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του εργατικού κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την εσχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίστπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας σε ηλικία 100 ετών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
2: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.
9: Πόσο χαίρομαι που αυτά που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουν την απήχηση που έχουν σήμερα.

Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70, εδώ, στην ίδια συχνότητα. Ήταν τότε που ήταν κυρίαρχο το, να το πούμε, ορθόδοξο ροκ. Αυτό που αγαπήσαμε όλοι μας. Ήταν κυρίαρχο το progressive. Ήταν κυρίαρχοι Led Zeppelin, η Pink Floyd, οι Rolling Stones. Αλλά η εκπομπή αυτή ψάχνεται συνέχεια, από τότε μέχρι σήμερα. Έτσι θέλαμε να παρουσιάζουμε τα νέα κινήματα. Έτσι είμαστε εμείς εδώ που προβάλαμε το punk που έβγαινε στο δεύτερο μισό. Αλλά και τη χορευτική μουσική. Γιατί χθες που έπαιζα στο Κόσμος την Donna Summer, το πόσο κατακρίθηκε αυτή η κοπέλα και ο Moroder τότε, και τώρα θεωρείται από τα ορόσημα στη μουσική, όχι μόνο τη χορευτική. Εν πάση περιπτώσει, μας ενδιαφέρουν όμως αυτοί. Έτσι, θα έλεγα λοιπόν, ψαχνόμουν και έβλεπα και άκουγα συνέχεια. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με αυτούς. Τους είχα δει στο Λονδίνο, στο Ντέον Χάμερσμιθ, όταν είχαν βγάλει και το Psycho Killer. Και αρχίσαμε να τους παίζουμε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, σε μια εποχή που τότε, ψάξτε να δείτε αν αυτά που σας λέω είναι αλήθεια ή όχι, το Remaining Light ήταν μόνο η εκπομπή μας που το είχε βγάλει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Remaining Light, η χρονιά που είχαν βγάλει δίσκους τόσο άλλα μεγάλα συγκροτήματα, και εσείς προτείνετε το Remaining Light, μου έλεγαν σε γράμματα, γιατί υπήρχαν γράμματα τότε. Δεν πειράζει, φάνηκε ότι πιστεύαμε σε ένα συγκρότημα που ο αρχηγός τους, αλλά και οι άλλοι, είναι σπουδαίοι μουσικοί. Δείχνει το μέλλον από τότε και το έδειξε στη συναυλία που έγινε χθες. Αυτό το show που είδαμε εδώ είναι μια εξέλιξη μιας παράστασης που ξεκίνησε από το δεύτερο μισό της περασμένης δεκαετίας, από το American Utopia.

Και βέβαια όσοι μας άκουγαν τότε στις αρχές του 80, θυμάστε την αιμονή μας με τον άλλο δίσκο που έβγαλε και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ήταν αυτός που χάρισε το σήμα στην εκπομπή μας από το 75, ο Ίνο. Και αυτός ήταν ο David Byrne. Θυμόσαστε τι γινόταν στην εκπομπή αυτή με το My Life in a Bush of Ghosts? Είχε ακουστεί πολύ περισσότερο από ονόματα που πουλούσαν εκατομμύρια ή χιλιάδες δίσκους. Και άρεσε και στη χώρα μας. Αυτά έκανε η εκπομπή μας 52 χρόνια και συνεχίζει, γιατί και το επόμενο συγκρότημα που θα παίξουμε, που είναι πια σε μια εποχή που όλοι τα μαθαίνουν αμέσως, το θεωρούμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πρόταση για την σημερινή κατάσταση. Αν θέλετε μηνύματα, θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Η άλλη συναυλία το Σαββατοκύριακο που χαρήκαμε για την επιτυχία της και την δυναμική που έχει αποκτήσει σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό το συγκρότημα, ήταν αυτή το Knee Cap.

Είναι η ΚΑΠ και μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ Kate Tempest. Ένα συγκρότημα που ακούγατε στην εκπομπή τα παλιά χρόνια, γύρισε και πάλι με καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. In Praise. Ενώ ο Ακής μου γράφει ένα μήνυμα, Γιάννη καλησπέρα, τι να ψάξουμε, θυμόμαστε. Δεν το θυμούνται όλοι, δεν το θυμούνται αυτοί που αγαπούν την εκπομπή. In Praise, καινούριο.

Impress, το συγκρότημα της δεκαετίας του 90, σε καινούριο τραγούδι, καινούριο άλμπουμ, Up in Your Movement, καινούριο και από τον Eddie Vedder, ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Better Believe. Το ηχογράφησε με φιλανθρωπικό ίδρυμα νέων στο Σικάγο, τους Guitars Over Guns.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στα Σπάτα σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος Πέτρο Πουλάκη, ο οποίος μιλώντας στο Earth News έκανε λόγο για μερική ύφεση. Η φωτιά καίει σε περιοχή με ελιές και δεν κινδυνεύουν άμεσα σπίτια ούτε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 120 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρας επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους περιοχής από το 112. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας Πάτων. Μήνυμα για ετοιμότητα εστάλει από το 112 και στους κατοίκους στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στον Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κερ Στάρμερ, ο οποίος θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη. Φαβορεί για τη διαδοχή ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8. Ο Justin Curry ήταν για χρόνια μπασίστας του συγκροτήματος Sixpence No One The Richer. Έφυγε από κοντά μας 11 Ιουνίου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν μόλις 50 ετών. Έχει παίξει και σε άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, αλλά κυρίως σε αυτό το γκρουπ που τον ακούμε με μία από τις ηχογραφήσεις τους.

τραγούδι των Λας, όπως το έκαναν και εκείνη η επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, και καθώς γύριζε ο αιώνας, η Sixpence No One The Richer. Αφού όμως έχω εδώ τα CD εκείνης της εποχής, θέλω να παίξω το απόλυτο δικό τους τραγούδι, που παίζαμε αρκετά συχνά στα τέλη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 98, όταν βγήκε. Είναι το τραγούδι υπογραφή του συγκροτήματος και λέγεται Kiss Me. Θα το θυμηθείτε αν το ακούσετε, παρόλο που δεν πιστεύω ότι ακούγεται πια στις μέρες μας. Μόνο στις ΗΠΑ το παίζουν αρκετά. Kiss Me λοιπόν, από το συγκρότημα Sixpence.

στο γαλλικό ρομαντικό φιλμ του Τριφό, Gilles and Jim, και δείχνει το συγκρότημα να είναι σε ένα πάρκο και να παρακολουθεί μια φορητή τηλεόραση.

θύμισα αρκετά με το Kiss Me στους νεαρότερους, μια άλλη γενιά από αυτή που άκουγε τους Talking Heads στη δεκαετία του 70, γιατί μου λένε ήμουνα 12-13, μόλις είχα γεννηθεί, το θυμόμαστε το τραγούδι, το Kiss Me ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε η Miramax το 99 το χρησιμοποίησε σαν τραγούδι των τίτλων μιας εφηβικής ρομαντικής κωμωδίας που είχε τίτλο She's All That. Ερχόμαστε στο τώρα με μία τραγουδοποιό από την Αυστραλία. Julia Jacqueline είναι το όνομά της.

Την Julia Jacklin που ακούσαμε την έχουμε παίξει εδώ στο πρόγραμμα και άλλες φορές. Ας πούμε εδώ και αρκετά χρόνια κυκλοφορεί άλμπουμ που μου έχει ένα ιδιαίτερο κοινό. Ανήκει στην ανεξάρτητη εναλλακτική pop αλλά και την εναλλακτική country. Αυτό ήταν τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Julia Jacklin. Το τραγούδι λέγεται Get Away From Me. Τώρα πάμε σε ένα συγκρότημα που είναι βρετανικό αλλά έχει κάποια μέλη από μετανάστες εκεί από την Εσθονία. Το συγκρότημα λέγεται Night Tapes. Swim.

παρατηρώ ότι αυτός ο ήχος, ας πούμε, συγκροτημάτων όπως Sixpence, No One The Richer από τα τέλη της δεκαετίας των 90, 30 χρόνια μετά αλλά και πιο πριν, είναι ήχος που επηρεάζει τα νεότερα παιδιά που θέλουν να ακούνε αυτού του είδους τη μουσική. Να, μόλις ακούσαμε, μόλις τώρα, Swim Night Tapes. Και τώρα ένα άλλο συγκρότημα από το χώρο του ψυχεδελικού ροκ που λέγονται Pond, έρχονται από την Αυστραλία και έχουν καινούριο άλμπουμ.

Λοιπόν, και πάντοτε ψάχνουμε να φέρουμε αξιόλογα καινούργια ακούσματα. Μιλάμε για την μουσική βιομηχανία, αλλά και η κινηματογραφική βιομηχανία δεν πάει καθόλου καλά στην Αμερική. Καθόλου καλά. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες μερικά άρθρα από το Variety, που είναι το απόλυτο, ας πούμε, κινηματογραφικό περιοδικό, αλλά και οικονομικά περιοδικά, όπως είναι το Fortune, όπου μεταξύ άλλων θα σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που θυμάμαι, ότι αυτές οι τάσεις που υπάρχουν εδώ και 20-30 χρόνια, αλλά από το τέλος, ας πούμε, της προηγούμενης εποχής και μπήκαμε στο streaming, δηλαδή οι περισσότεροι βλέπουν και τις σειρές και τις ταινίες μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες, κυρίως από το 2022 η περιοχή του Λος Άντζελες έχει χάσει 80.000 θέσεις εργασίας παραγωγής. Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο νούμερο. Παρακολουθούσα τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί κινούμουν σε αυτήν την περιοχή πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους, ότι έβλεπα ιδιαίτερα στις περιοχές που ζουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο Hollywood, συρρυκνώνεται συνέχεια η περιοχή με σπίτια που ήταν προς πώληση πριν από 10 χρόνια αυτά. Τώρα πια έχουν αλλάξει οι τιμές και είναι πανάκριβα, ήρθε και η φωτιά και τα αποτελείωσε, και δεκάδες καταστήματα, εκατοντάδες μικρά καταστήματα που ζούσαν από αυτούς όλους τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε τώρα, εξαφανίζονται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα χάος. Επίσης, οι πολύ υψηλοί φόροι της περιοχής της Καλιφόρνια έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες να κάνουν ταινίες, ή στην Ατλάντα ή ακόμα στον Καναδά και στην Ευρώπη. Έτσι, το Hollywood εκείνο που ξέραμε τελειώνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο ότι ένα φιλμ όπως το Toy Story έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι η νούμερο ένα ταινία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη θα είναι, το Toy Story 5, ενώ η τραγουδίστρια που σίγουρα έχει το Όσκαρ ή μάλλον την υποψηφιότητα να πούμε για το Όσκαρ στη τσέπη της, έχει το νούμερο ένα τραγούδι αυτή την εβδομάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taylor Swift.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μετέβη το μεσημέρι στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να ενημερωθεί. Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της έρευνας για το Qatar Gate, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες. Σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα Αττικής, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο τμήματων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελαιώνα Θήβα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιν Ντέιβι Βάνς, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκυλήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο κύριος Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών, πόσο κάνει το κόστος του καλαθιού αν έρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκμέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες στις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια ανή μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
3: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι, του Ιουνίου. 22 σήμερα ο μήνας, προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Μια καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη και θα πάμε όμως σε μια άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Άριο Πάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019 και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε.
0: Πρόσφατα.
1: Του Qatar Gate, πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Qatar Gate.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε, Άννα Βλάχο Παναγιώτη, και την, την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό, κυρίες και κύριοι, συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω, για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη, να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εθελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί λόγω της κλιματικής κρίσης, που η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να αδροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε, ο άνθρωπος με πολλή ηπιότητα και σοβαρότητα, ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας, δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση, υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που είτε στο Λουτράκι είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής: τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι συν το μαέστρο και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί. Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις. Λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
2: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
0: Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
2: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Είχε βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα, οι κάτοικοι είναι... σε επιφυλακή εδώ. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα. Πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει στο φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο Θήβας έως και τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου από το 81ο χιλιόμετρο μέχρι το 114ο χιλιόμετρο λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από το μετοπικό και το πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Σε ύφεση πυρκαγιάς στα Σπατατικής. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία δράση στο Λίβανο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά σήμερα το απόγευμα στη Γαλλία, στο όχημα της οικογένειας εν μέσω καύσωνα, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Γενικά έθριος καιρός αύριο και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μα στο Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή

0: φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως από συμμαχίες προς στιγμή. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση θα έλεγε κανείς που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την ιρανική ηγεσία. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
1: ακριβώς,
0: δοθούν μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατηγική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά

0: του στο σύνολο δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση κάτι που δεν έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον ενός αιώνα. Υπήρξε μια επίθεση εναντίον της ηγεσίας του Ιράν, των φυσικών προσώπων. Και παρόλα αυτά η δομή, εν πάση περιπτώσει, η βασική δομή του καθεστώτος άνθηξε. Καταλαβαίνει κανείς συνεπώς ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
1: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
0: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Χρειάζεται και μια σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
1: Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
0: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι και αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο, δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα, σημειώνει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης τη υπογεγραμμένη υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιερ, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο, ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη. Ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βοηθητικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Σαρονόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Αγή, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε. Και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο ένταλμα, ώστε να φτάσει στην τεχνική δικαιοσύνη και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
1: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
2: δεν
1: πίσω από την. Ακριβώς. Πολύ σωστά.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάνο. Καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
1: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
4: Δεν είναι αλήθεια πως άνοιξε.
1: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κεύης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μια φωτιά στο Μέγα Δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόερα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μέγα Δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα του περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολλή βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και δύο συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέριμνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο, σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά δυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρέφνιου στο 108 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών στο 90 χιλιόμετρο έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας και να αποφεύγουν την περιοχή. Για την κατάσβεση φωτιάς επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα 112. Φωτιά και στο Μέγα Δέριο Εύρου σε δασική περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλήψη μου, απαντά με ανακοίνωσή του ο πρώην Επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει το κόστος καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια και στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η βουλευτής Μαρία Κομνηνάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσκροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δύο μικρά παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Νότια Γαλλία εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες είναι η πιθανότερη αιτία του θανάτου τους. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές πυρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Στη Βρετανία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη μόλις τη δεύτερη στην ιστορία της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Προβλήματα καταγράφονται στις μεταφορές, ενώ σχολεία και επιχειρήσεις λαμβάνουν έκτακτα μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελε καιρό αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα πολύ το σχετικό ξεκινάει με κάποιες δυσχέρειες ήταν να μην φυσήξει. Λέγαμε αχ ωραίο το μελτεμάκι, ωραίο το αεράκι, να σου και οι φωτιές, πολύ ωραία. Είμαστε εδώ γιατί ξεκινήσαμε τώρα έτσι με την ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Γιατί σαν χθες ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Συνήθως το λέμε παγκόσμια, αλλά αυτό ξεκίνησε από τη Γαλλία, επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Και επειδή η μουσική είναι ένα ανθρώπινο εργαλείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, μπορεί να ήταν χθες η γιορτή της, αλλά είπαμε και εμείς να μην το ξεχάσουμε και να μην το αμελήσουμε. Και μάλιστα το σημαντικό, τη μέρα που είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής είναι και τα γενέθλια ενός καλλιτέχνη τον οποίο λατρεύουμε, αγαπάμε, θαυμάζουμε.

Γιώργος Σκεύης, στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Όλες και όλοι εσείς στην ακρόαση. Και Earth News και No Radio, δύο λέξεις για να στείλετε μηνύματα στο Viber και απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook.

0: ξεφτύλας τον Κιχώτη.
1: Θα αφήσουμε λίγο το Βασίλη, θα συνεχίσει μετά. Θα πάμε στο ακρέφνιο Βιωτίας, ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος είναι εκεί, γιατί έχουμε τη φωτιά αυτή τη δύσκολη.
2: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις, γενικότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν εδώ στο ακρέφνιο. 118 είναι οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, εκ των οποίων μιλάμε και για ομάδες, πεζοπόρα τμήματα της ΜΟΔΕΗ, γενλεγόμενη δασοκομάντος. Τώρα, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν μαζικές ρήψεις, τα βλέπουμε air tractor και ελικόπτερα ανά 5, ανά 6 συνεχώς να πηγαίνουν να τροφοδοτούνται με νερό και να ανεβαίνουν ξανά στην πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται περίπου στα 3 χιλιόμετρα από εδώ. Πριν από λίγο έφυγε, βλέπαμε ένα ελικόπτερο Έριξον, το οποίο πήγαινε, είναι στο σημείο που βλέπετε το καπνό εκεί, όπως μας δείχνει ο Χριστόφορος ο Δέμος. Τώρα τα υπόλοιπα air tractor έχουμε τα βει κάτω προς τη θάλασσα και στη λίμνη εδώ στην Ηλίκη να τροφοδοτηθούν με νερό. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων εδώ βοηθούν τους οδηγούς, ούτως ώστε να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες. Και αυτό γιατί γίνονται αυτές οι μανούβρες? Γιατί μιλάμε για οδηγούς οι οποίοι είχαν ήδη προχωρήσει, είχαν ήδη προπορευτεί όταν έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της Τίβας. Εκείνοι είχαν ήδη περάσει, είχαν ήδη προπορευτεί. Άρα τώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί όσο προχωρούσαν, στη συνέχεια βρήκαν και από την πάνω πλευρά του δρόμου κλειστή την εθνική οδό. Τώρα με τη βοήθεια της τροχέας πραγματοποιούν μία αναστροφή για περίπου 3 χιλιόμετρα του δρόμου. Θα κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με τα αυτοκίνητα τα οποία ανεβαίνουν για 3 χιλιόμετρα, ούτως ώστε στην επόμενη παράκαμψη να βγουν εκτός αυτοκινητοδρόμου. Όλα αυτά με τη βοήθεια της τροχέας αυτοκινητοδρόμων, όπως και το ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε εδώ σε αυτό το σημείο και ένα λεωφορείο με 10 Γάλλους τουρίστες, ανάμεσά τους και ένα παιδάκι 4 ετών. Παρέμεινε το λεωφορείο για λίγη ώρα στην άκρη, ώστε και αυτό να κάνει τις απαραίτητες μανούβρες. Δόθηκε προτεραιότητα και πολύ σύντομα κατάφερε το λεωφορείο να αποχωρήσει. Και μάλιστα μιλώντας με τους Γάλλους τουρίστες, μας είπαν ότι νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Προς τη στιγμή φοβήθηκαν λίγο, αλλά στη συνέχεια είδαν ότι τελικά δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, κατάφεραν και έφυγαν γρήγορα.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ο Γιώργος Κοβός είναι εκεί, ό,τι άλλο χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί του.

0: ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότη.
1: Ο αγαπημένος μας Βασίλης Παπακωνσταντίνου που γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του. Με οι φανατικοί φίλοι του έχουν το πολύ γνωστό σύνθημα «Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε». Και ακούστε τον.

0: φυσάει, λες θα δροσιστούμε. Μετά δεν προλαβαίνεις να πηγαίνεις από φωτιά σε πυρκαγιά. Στην Ευρώπη που είναι και πιο άμαθη από αυτά, ένας καύσωνας, δύο παιδάκια έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Η μητέρα γύρισε από τα ψώνια, τα άφησε μέσα, πάνε τα παιδάκια. Εκεί λέει δεν έχουν και παράδοση στα κλιματιστικά, έχουν μια άλλη αντίληψη, αλλά μέχρι τώρα έχουν και κάποιους νεκρούς.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
0: Α, και το άλλο μεγάλο θέμα, δεν μας φτάνουν οι καύσωνες, οι φωτιές. Σαν να πηγαίνει προς μια θετική κατάληξη η ιστορία με το Ιράν και τα λοιπά. Με πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ειλικρινά παιδιά, λέει πω πω, φεύγω σε μια εβδομάδα για διακοπές. Λέω καλά, και τι να το λες, φεύγω σε μια, γιατί, λέει, γιατί δεν ξέρω εκεί που θα πάω, μήπως έχει λαγοκέφαλους. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανησυχούμε. Θα μου πεις δεν είναι υπαρκτό, υπαρκτό το πρόβλημα. Και μάλιστα χαίρομαι γιατί την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος στην εκπομπή, λέγοντας για αυτή τη μανία καταδίωξης που έχουμε πάθει από τους λαγοκέφαλους, και μου είπε και ένας φίλος, μου λέει καλά στα αλήθεια, σε δάγκωσε λέει στο φανάρι. Λέω καλά, δεν καταδίνα προφανές το αστείο του πράγματος, να προσέχουμε και τι λέμε. Εκτός όμως από αυτά τα κρύα αστεία, είναι ότι πρέπει για να μην βάζετε κλιματιστικό, ακούτε την εκπομπή και δροσίζεστε. Είπαμε και κάτι άλλο στην εκπομπή, ότι η Κύπρος από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία αλίευσης του λαγοκέφαλου. Την Παρασκευή το είπαμε. Διαβάζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα μου πεις από σένα, από το απολύτως σχετικό, τα ακούσανε, δεν ξέρω. Πάντως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει έχουμε ετοιμάσει πρόγραμμα για να κυνηγήσουμε το λαγοκέφαλο στις ελληνικές θάλασσες, τον επικυρήσουν δηλαδή, 5 ευρώ το κιλό, μη γελάς Κέβη, πάρε εκείνο το βαρκάκι που ήταν το όνειρό σου, πάρε το φωσκωμό τι να είναι τώρα, τι, με μια σανίδα ρε παιδί μου εκεί πέρα, πάρε πετονιές, πάρε δίχτυα, 5 ευρώ το κιλό. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Έχουμε κάνει λέει σχετική εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το εγκρίνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον πιάσει το λαγοκέφαλο άμα θέλει. Αλλά μ' αρέσει που το Υπουργείο άμεσα ανταποκρίθηκε αυτούς. Πολύ σωστή ερώτηση του κυρίου Σκεύη. Δεν είναι άντε τον μάζεψα και τον πέταξα. Έχουν αυτή την τοξίνη, την τετραδοτοξίνη, νευροτοξίνη, ό,τι και να είναι, είναι κακό πράγμα και επικίνδυνο. Αυτοί θέλουν συλλογή με γάντια και μετά θα πηγαίνουν για καύση σε ειδικές μονάδες. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Πάντως είναι καλό. Πάντως Παρασκευή το είπε το απολύτως σχετικό, Σαββατοκύριακο Δευτέρα, μπράβο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να λέμε και κανένα μπράβο.

Έχετε δίκιο, πολύ χαίρομαι για την στάση αλληλεγγύης σας. Λέει, είπες Earth News μια λέξη και No Radio δύο λέξεις για το Viber. Είπες ότι στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook στο απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες στέλνουμε μηνύματα. Είπες ότι η Δέσποινα Σαρκύρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και πού παίρνουμε, λέει, τηλέφωνο για να βγει το τηλεφωνικό κέντρο? Ο φίλος που το έστειλε, προφανώς αφού στέλνει στο Viber, σου λέει για τους άλλους, για τους φίλους και τις φίλες. 210-6009-604 και 210-6009-605. Αυτός είναι ο περίφημος Chris Christopherson που μια τέτοια μέρα το 1936 τι έκανε, γεννήθηκε στο Brownsville, στο Τέξας.

0: βοήθησε με λέει να τη βγάλω τη νύχτα. Help me make it through the night. Αυτό μας τραγουδάει ο Chris Christopherson. Αυτό ξέρετε στις πυρκαγιές δεν πάει. Ό,τι δουλειά κάνουμε κυρίως όταν έχουμε πτυτικά μέσα. Φαίνεται όμως ότι στο θερμαϊκό δεν θα έχουμε τέτοιο ζήτημα. Θα καλωσορίσουμε αμέσως το Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλά εκεί. Κατά αναλογία καλά. Όταν παίρνει μια φωτιά δεν είναι καλά, αλλά τουλάχιστον το πώς εξελίσσεται. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ας πούμε ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγη ώρα. Ακόμα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτό εδώ.
0: Δεν νιώθουμε σιγουριά. Απλώς φαίνεται να βελτιώνεται η εικόνα.
1: Ναι, γιατί και αν έχουμε και ανέμους έχουμε, αλλά και είναι μια περιοχή όπου εκεί στον κατένα οικισμός Ρωμά χρόνια, πολλές δεκαετίες έχει συσσωρέψει πάρα πολύ σκουπίδια ανεξέλεγκτα, δυστυχώς, και αυτά δεν ξέρεις πότε θα σβήσουν και πόσο θα σιγοκαίνε. Είναι δύσκολο το...
0: Είναι μεγάλη η έκταση της φωτιάς, αν έχετε μια εικόνα.
1: Να πω, ας πούμε, σε μια έκταση τώρα, πόσο να πω, λίγες εκατοντάδες στρέμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι τεράστια, πάντως είναι...
1: Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά η δυσκολία σε αυτό το σημείο, γιατί κάθε καλοκαίρι σχεδόν το έχουμε συνηθίσει το θέαμα δυστυχώς, είναι η ίδια αυτή ανεξέλεγκτη δεκαετίες χωματερή που συσσωρεύει τόσο σκουπίδι, και πιο πολύ είναι τα τοξικά που απελευθερώνονται τώρα και εισπνέουμε όλοι τριγύρω. Παρά από ό,τι καταλαβαίνω το ίδιο το μέτωπο της φωτιάς, δηλαδή δεν φαίνεται να απειλείται κάτι από την ίδια τη φωτιά, πιο πολύ όμως από όλα αυτά που απελευθερώνονται και εισπνέουμε. Αλλά ακόμα δεν είμαστε και σίγουροι. Φαίνεται ότι, ότι είναι καλύτερα. Είναι 2-3 αέρια μέσα, ένα ελικόπτερο και 2.
0: Α, έχει και ένα αέρια, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι η μέρα πάντα είναι σύμμαχος. Mm-hmm. Να το περιορίσουν ώστε να μπορούν μετά οι επίγειες δυνάμεις να το θέσουν υπό έλεγχο. Θετική λοιπόν εικόνα, δεν έχουμε ισχάσει το ακόμη για να βάλω ένα τίτλο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεόδωρος Τζέκος. Να πάμε μέχρι τα Σπάτα. Από εκεί ξεκίνησε σήμερα ειδησιογραφικά και φαίνεται ότι και εκεί είναι καλά τα νέα. Η Σπυριδούλα Κακλατζή, συνάδελφος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, και πράγματι εδώ στα Σπάτα είναι πολύ καλά τα νέα. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τη διαβροχή του εδάφους. Οι αναζωπηρώσεις είναι πολύ μικρές. Βλέπουμε κάποια ξερά χόρτα ή κάποιες ελιές που ξαναφουντώνουν, αλλά τίποτα το ανησυχητικό, σβήνουν κατευθείαν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που παρατηρήσαμε δυστυχώς εμείς, και αν και σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα, είδαμε πατού ξερά χόρτα. Αυτά ήταν τα οποία βοήθησαν, να το πούμε έτσι, και την επέκταση της φωτιάς. Όλα τα χωράφια με ξερά χόρτα από μισό, ένα μέτρο και παραπάνω.
0: Α, μάλιστα.
2: Και ήταν και αυτό έκαιγε. Όλος ο μαύρος καπνός που βλέπαμε το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική ήταν αυτά τα ξερά χόρτα, και κάποιες ελιές.
0: Η αλήθεια είναι ότι η σιγοκαίει και εσωτερικά θέλει πολύ προσοχή. Αυτό το ξέρουμε στο τζάκι, ας πούμε, ότι είναι καλή για να συντηρεί τη φωτιά, αλλά στις πυρκαγιές πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να καίει από μέσα και να σου βγάλει ξανά φλόγα, αλλά προφανώς οι άνθρωποι της πυροσβεστικής το ξέρουν καλύτερα από μας.
2: Πράγματι, να σημειώσω ότι μίλησαμε εδώ με κάποιους κατοίκους οι οποίοι είχαν τα σπίτια και κινδύνευσαν τα σπίτια τους από τη φωτιά, και τους ρώτησα αν αυτά τα οικόπεδα που βλέπω μπροστά μου είναι του Δήμου, της Περιφέρειας ή ιδιωτών, και μου είπαν ότι πράγματι είναι ιδιωτών και πράγματι δεν τα έχουν καθαρίσει. 22 Ιουνίου σήμερα, ξαναλέω, καταληκτική ημερομηνία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι. Και μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε και ένας κάτοικος, μου λέει, κοίτα, εμένα το σπίτι μου το έχω καθαρό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά έχει φτάσει στο φράχτη.
0: Γιατί είναι το διπλανό οικόπεδο που δεν μπορεί να κάνει κάτι, και η φωτιά δεν κοιτάει ημερολόγιο, δεν λέει κάτσε να περάσει και η 22η, ας πούμε, Ιουνίου, για να έχουμε καθαρά οικόπεδα. Οπότε έχουν συμβάλει από ό,τι μας λες, και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.
2: Πράγματι στο σημείο είναι και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, βέβαια, για να μας πει για τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Ωστόσο το καλό νέο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, έσβησε και αυτή η φωτιά εδώ στην Αττική.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς εδώ βλέπω έρχονται τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Συνήθως ξέρετε τι κάνουμε μετά τους τίτλους. Τα μαζεύουμε όλα μαζί και έτσι ανοίγει μια βεντάλια απόψεων και όλα τα σχετικά. Ένα θέμα που έστω και μέσα στις φωτιές που ανάβει, ξέρετε, φωτιές δημοσίου διαλόγου, είναι αυτό με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Και πώς όμως θα μου πεις ορίζεται ο μεγάλος πλούτος? Όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά ζητήματα, κάποια στελέχη της Ελλάς ας πούμε, καλό είναι να προσέχουμε τη διατύπωση, γιατί μετά γίνεται ο μεγάλος χαβαλές και δικαίως πάνω στη διατύπωση και αφήνουμε την ουσία του θέματος. Δηλαδή, όταν θες να πεις αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, μεγάλα σκάφη αναψυχής, δεν λες τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ρε παιδιά. Δεν το λες.

0: θα βρει.
1: Θα μου πεις τώρα η ουσία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και αν πρέπει και με ποιους όρους και τα λοιπά, είναι αν τα κότερα τρέχουν γρήγορα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, λες να φορολογηθούν αυτοί που έχουν τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Όταν είναι σταματημένο το κότερο θα πληρώνει φόρο, θα το μετράμε, θα του βάζουμε, ξέρω εγώ, σε αγώνες να δούμε αν ο Σκεύης και εγώ έχουμε από ένα κότερο. Καλά, εμείς από δύο έχουμε, αλλά λέμε τώρα το ένα, το μεγάλο. Θα κοιτάμε ποιο είναι πιο... Πες το καλά, γιατί μετά θα πάει η μπάλα στην εξέδρα. Τι λέει εδώ ο φίλος, επειδή λέει για εξέδρα, για τον Αβραμόπουλο, λέει, δεν μας είπες τίποτα, Αντρέα. Δεν ακούσατε δελτία. Μιλήμε κάθε τρία λεπτά. Θέλω να πω, αυτή είναι μια είδηση, ότι η βελγική εισαγγελία και τα λοιπά θέλει να ασκήσει δίωξη. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής. Αυτό χρειάζεται μια διαδικασία για να φτάσει στη Βουλή, να αρθεί η ασυλία του. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα όμως και τον συνάδελφο τον Άγη Βαγιάνο, που μας είπε για την ανακοίνωση του κύριου Αβραμόπουλου, που είπε: εγώ την ασυλία μου και να μην αρθεί, θα πάω εγώ ίδιος στη δικαιοσύνη, γιατί έχω εμπιστοσύνη ότι δεν φταίω για τίποτα. Τι είναι, ότι σας κράτησα κρυφό το ότι γίνεται? Άσε που έχω μια υποψία ότι μπορεί να είναι και στους τίτλους των ειδήσεων αυτή η είδηση. Θα το μάθουμε σε λίγο. Να μην, όχι, μην τα λέμε από τώρα. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων. Οπότε, δεν μας είπες, λέει, για το... Λες και άμα δεν πω κάτι εγώ, μετά όλος ο σταθμός, ξέρεις, λέει, α, δεν το πω, Αντρέας, παιδιά, μην πείτε τίποτα, κρατήστε το κρυφό. Εγώ θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε η Σίντι Λόπερ στη Νέα Υόρκη. Έτσι, με Time After Time θα πάμε στους τίτλους.

τώρα, είναι αυτό. Άμα έχεις έξυπνους συναδέλφους, γίνεσαι μετά έξυπνος και εσύ. Λέει να πληρώνουν αυτοί με τα κότερα, ανάλογα όμως με το πόσο τα κινούν. Άμα κάθεται εκεί το κότερο ακίνητο, δεν μπορεί να πληρώνει φόρο. Πώς κάνουν με τα αυτοκίνητα? Πινακίδες έχουν τα κότερα να τις καταθέσουν? Δεν ξέρω, εμείς έχουμε βγάλει συσκευή. Καλά, πάμε σε τίτλους και θα μάθουμε, θα μας πει ο κόσμος αν έχουν τέτοιο κυκλοφορία στα κότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία στο ύψος του Ακρέφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με τη Τεχεράνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο με βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Είναι που λέτε 22 Ιουνίου του 1973. Η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνιον το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Σκοπία και σε βιανούμε στα στενά.
0: Είχε πιο πολύ ασφάλεια και αστυνομικούς μέσα στις παραστάσεις από ό,τι είχε κόσμο. Όχι, φυσικά ήταν από κόσμο. Συνέλαβαν και το Καζάκο και την Καρέζη. Όταν ανέβηκαν ξανά οι παραστάσεις με τη μεταπολίτευση, προστέθηκε στο έργο και τραγούδι για το Πολυτεχνείο.
1: Στο βασιλιά.
0: Εκτός από τα μηνύματα στο βασιλιά, έχουμε τα μηνύματα τα δικά σας στο απολύτως σχετικό. Η Φρίντα από τη Μαγνησία. Τα οικόπεδα καθαρίζονται. Τα δάση πρέπει... Κάτσε Φρίντα μου, πώς καθαρίζονται εδώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή μας έλεγε πριν στα σπάτα ότι διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι γιατί έφταναν δίπλα στο σπίτι τους, έφτανε η φωτιά από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Το ότι λίγη σήμερα ημερομηνία δεν σημαίνει ότι έγινε. Και έχει δοθεί και παράταση, δεν ήταν για σήμερα, δόθηκε παράταση. Συνεχίζει η Φρίντα. Πώς αλλιώς λέει πιάνουν φωτιά τα δάση που δεν καθαρίζονται από τα ξερά χόρτα. Καλά, στο δάσος δεν είναι μόνο τα ξερά χόρτα. Το ίδιο το δάσος είναι καύσιμη ύλη, Φρίντα μου. Ο Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Χρόνια σας ακούω, δεν μου αρέσει όπως έβγαλε το κόμμα του Τσίπρας. Δεν πιστεύω τώρα να μας ακούς επειδή δεν σου... Όχι, αυτό ήταν ένα εδώ. Σου λέει, θα πω ότι είμαι χρόνια ακροατής για να διαβάσει μετά το άλλο, μην το φάει η μαρμάγκα. Πώς έλεγε ο ακροατής που δεν είπα για το Δημήτρη Αβραμόπουλο, με το που ήρθαν οι τίτλοι, πρώτη είδηση. Να το ξαναπώ, όχι. Άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε αν δεν πάνε γρήγορα, γιατί αυτή η διαδικασία να φτάσει Βουλή, Άρση, Ασυλίας και τα λοιπά μπορεί να πάρει και κανένα τρίμηνο, παιδιά. Γι' αυτό είπε ο ίδιος, θα πάω εγώ λέει κατευθείαν και θα προσφύγω γιατί θέλω να πάω στη δικαιοσύνη για να αποδείξω ότι αυτά που μου αποδίδουν δεν έχουν καμία βάση. Ο Δημήτρης από Κόρινθο ήταν που έλεγε για τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάω στα γρήγορα στην Πέπη. Από την όμορφη Νέα Πέραμο Καβάλας, δροσερά χαιρετίσματα Ανδρέα και στέλνει και δροσερές φωτογραφίες από παραλίες, από παραλιακές ταβέρνες. Αχ, μου φαίνεται από Δευτέρα θα πάρω άδεια και εγώ, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να μου στέλνετε αυτές τις φωτογραφίες και να κάτσω εδώ. Να ξεκουραστείτε κι εσείς και ταυτοί σας. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει ο Δημήτρης. Λες όμως να γίνει με το κυνήγι των λαγοκέφαλων κάτι ανάλογο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δηλώνονται λαγοκέφαλοι στη Θήβα και τον Ψιλορίτη. Δημήτρη, είσαι απίθανος. Δηλαδή ούτε το δικό μου διαστραμμένο μυαλό δεν το είχε σκεφτεί αυτό με τις δηλώσεις για τους λαγοκέφαλους. Ο Γιώργος, το θέμα με την εκκλησιαστική περιουσία στο Ισραήλ, γιατί άραγε έχει αποσιοποιηθεί από όλα τα μέσα, είναι μη σημαντικό ή είναι κάτι άλλο? Αυτό είναι ωραίο ερώτημα, αλλά θέλω λίγο χρόνο και ηρεμία. Τώρα είμαι πάνω στην άψα της ανάγνωσης των μηνυμάτων σας. Να το δούμε αυτό. Ο Γιάννης, σαν σήμερα 1956 γεννήθηκε ο Derek Forbes των Simple Minds. Το 57 έρχεται στη ζωή ο Gary Beers των INXS. 1964 γεννιέται ο Bobby Gillespie των Primal Scream.

0: Ήθελα να ακούσει και τις προηγούμενες. Θα μου πεις γιατί το έχουμε το ερτέκο. Έτσι. Μπορεί να ακούει κάποιος, άμα έχει την αντοχή όπως η Αυγή, μπορεί να ακούσει και δεύτερο και τρίτο απολύτως σχετικό. Η Μάρθα. Καλό απόγευμα, καλό ταξίδι εβδομάδα και μια σκέψη, ας κάνουμε τη ζωή μας λιγότερο ψηφιακή και περισσότερο ανθρώπινη. Αυτό είναι απολύτως σχετικό με ένα θέμα που θα συζητήσουμε, για την νεανική εγκληματικότητα και την αναβάθμισή της αμέσως μετά τα αθλητικά. Ο Stamp Staff που απλώς μπήκε στην πλατφόρμα, ο Πέτρος, με πληγώνει το θέμα των πυρκαγιών από τους Ρωμά, δεν είναι θέμα ρατσισμού πια, συνάνθρωποι μας είναι και αυτούς βλάπτουν οι φωτιές, γιατί για λίγα κιλά χαλκού και είναι το σύμπαν συνέχεια, δεν πάει άλλο. Δεν είναι βέβαια, μην πέσουμε στην παγίδα, υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά υπέτη για τις φωτιές σε όλη τη χώρα. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες. Τώρα με τη ζέστη το πρωί, λέει, είναι η πιο ωραία ώρα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να τα περιγράφει μετά, να τα αναλύει και ο Τάσος Επιτρόπου και να είμαστε μια χαρά. Εδώ χρειάστηκε να κόψουν τις ερωτικές αυτές οι παίχτες σε ομάδα για να πάρουν το NBA, νομίζω. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, ήδη στις ημέρες φυσικά είναι η παρουσία του ο Μπράντοβιτς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Μπάσκετ είναι και αυτό. Απλώς εγώ, επειδή είδα τον ιδιοκτήτη των Νίξ που είχε πει αποχή από το σεξ για να πάρουμε το πρωτάθλημα και το πήρανε. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να το πούμε. Όποιος θέλει πρωτάθλημα, να το κόβει για κανένα μήνα.
2: Ναι, ναι,
0: να ξεκουράζει το οργανισμό.
2: Στους Νίξ τώρα είναι στον 7ο ουρανό. Περίμεναν 50 τόσα χρόνια για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Οπότε και ο Παναθηναϊκός.
2: Τώρα ασχολούνται οι Τουρκίες με το Μουντιάλ, έτσι να ξέρεις. Δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου.
0: Λέει, τελειώσει το NBA πρώτα και μετά
2: βέβαια,
0: βλέπουμε.
2: Βέβαια, ζούσαν το όνειρο. Ζούσαν το όνειρο.
0: Μάλιστα.
2: Ζούσαν το όνειρο, ζουν και ο παλιός του Παναθηναϊκού βεβαίως και είναι πολύ λογικό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό επί τα 14 χρόνια. Γνωστό λίγο πολύ αυτό, αλλά σήμερα ήταν η παρουσίαση και.
0: Τεράστιες οι προσδοκίες, τεράστιες.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών με 20 τόσους τίτλους σε 13 χρόνια. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Mm-hmm. Με 5 ευρωπαϊκά, με πρωταθλήματα συνεχόμενα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Με κύπελα.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, από μόνο το όνομα ο Μπράντοβιτς δελεάζει για επιτυχία. Βεβαίως είπε και αυτός, επειδή την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη, ήταν πολύ μετρημένος, ξεχάσατε τι έγινε στο παρελθόν, τι κάνουμε τώρα για να έχουμε και μέλλον. Εντάξει, αυτό που έπρεπε να πει το είπε δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση εκεί από τη συνάντηση, τέλος πάντων από την παρουσίαση, γιατί ήταν και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, και μια ερώτηση, γιατί ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού λέει είναι σε καλή κατάσταση και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς εννοείται, λέει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί αυτή κυνηγάμε, λέει. Και έπεσε το σχετικό γέλιο. Σε μια μετάφραση, μάλιστα, κάποια στιγμή ο μεταφραστής αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός, μεγάλη ομάδα. Αντί να πει ο Παναθηναϊκός, είπε ο Ολυμπιακός, και εκεί έπεσε και το σχετικό γέλιο. Εντάξει, είχε.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ήταν πραγματικά. Ναι, εντάξει, δικαιολογημένα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον έχει προπονητή το διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, το Λύσιο, ο οποίος έδωσε τη λύση τελικά.
0: Καλό, το έχεις ετοιμάσει το λόγο παίγνιο.
2: Όχι,
0: μπράβο.
2: Όχι, μ' αρέσει, τι να πω. Είναι εύκολο αυτό.
0: Είναι εύκολο, ναι.
2: Ναι, και η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, έτσι, για να...
0: Να φρεσκάρουμε, μάλιστα.
2: Εγκρίθηκε και από το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ του Δήμου, μα όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα υπήρχε μια αποκάλυψη ότι για το γήπεδο Καραϊσκάκης θα γίνει η αναβάθμισή του, η ανανέωσή του, και αναμένεται να φτάσει στα 50.000. Πάνω από 50.000 φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ποιος θα την κάνει αυτή την αναβάθμιση?
2: Εδώ υπάρχουν χορηγίες.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα γήπεδο που το έχει, πώς να σου πω, με leasing νομίζω ο Ολυμπιακός.
2: Δεν ξέρω ακριβώς αλλά θα έχει
0: και αποπλήρωνε το δάνειο με δόσεις, οπότε δεν ξέρω αν συμμετέχει ο Δήμος, γιατί αυτό ήταν του Εθνικού. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά το να γίνει καλύτερο

0: γήπεδο να πηγαίνει ο κόσμος είναι καλό πράγμα.
1: Το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει μεταβιβαστεί από την ΕΟΕ στον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Εν πάση περιπτώσει, για τα 49 χρόνια, πώς λέγες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κάτι, γι' αυτό σου λέω, είναι leasing.
1: Έχει καλά leasing τώρα, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει το άλλο. Και
0: καλά, μωρέ, δεν προσβάλαμε κανένα, έχεις και εσύ αμέσως.
1: Το αναφέρω για να
0: πειράζουμε. Έχουμε και μια συνάδελφο εδώ, η Πολύτρια, που είναι Ολυμπιακός απέναντι και μας ακούει και λέω κάτσε. Να την έχουμε κάνει να μας έχει μισήσει πριν να αναλάβει στη θέση του Σκέβη. Να, και ο Σκέβης έτσι λέει, leasing.
1: Α, καλά.
0: Παναθηναϊκός γάρ.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι κυριότερες.
0: Ωραία, πολύ ωραίες είναι.
1: Πέφτες,
0: αυτό πάνε, έρχονται πράγματα, θάματα. Έχουμε...
1: Γίνονται κινήσεις, το χειρό όνομα ακόμα δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός τον... κατάλληλο, θα έλεγα, τον Τεφράι, έναν ποδοσφαιριστή.
0: Αυτός από την Ίντερ, δεν...
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ σπουδαίος
1: παίκτης. Και ενεργεία παίκτης της
0: Ολλανδίας.
1: Παρ' όλα αυτά, και πρωταθλητής, Ίντερ και όλα αυτά, παρ' όλα αυτά έπαιξε στα φιλικά του Μαρτίου, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τον πήραν σε ένα προσθέτειο Κούμαν, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό στόπερ.
0: Να το παλέψει. Μάλιστα. Ωραία. Πες και στο Γκαϊμά αύριο που θα βγει να έχει μαζέψει και τις κατά φαντασία μεταγραφές και τις πραγματικές. Να κάνουμε αύριο λίστα.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά τον Ομπράντοβιτς και όλα αυτά θα εξασθενήσει η επικαιρότητα. Θα πάμε
0: σωστό,
1: πάλι στα μεταγραφικά.
0: Υπάρχει στο transfer market το ποδοσφαιρικό εφαρμογή πόσο κάνει. Για να έχουν.
1: Ναι, έχει. Πάντα υπάρχουν αυτά.
0: Ωραία. Μια εφαρμογή να συγκρίνει, να ξέρουμε από πού θα αγοράσουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάση Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Όσο χαρήκαμε με τα ωραία, με τις μπάλες μας και τα διάφορα, σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε ένα θέμα. Βαρύ μεν, δύσκολο, αλλά πολύ πραγματικό. Δηλαδή, πολύ πολύ δύσκολο ζήτημα, γιατί έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας. Πριν από αυτό να σας πω μια πολύ ωραία μουσική ιστοριούλα. Είναι 22 Ιουνίου του 1968, η The Jeff Beck Group ξεκινούν μια περιοδία 6 εβδομάδων. Και ποιον έχουν πάρει ως τραγουδιστή σε αυτήν την περιοδία? Το νεαρό τότε Ροντ Στιούαρτ. Η πρώτη εμφάνιση είναι στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. Βγαίνει το συγκρότημα. Στο πρώτο τραγούδι, ο Ροντ Στιούαρτ, ξέρω, τραγουδιστής, πάει μπροστά στο γκρουπ, δεν έχει σημασία τι μουσικάρες παίζουν και αυτά, είναι ο frontman που λέει και ο Σκέβης που τα ξέρει αυτά τα rock τα πράγματα. Αυτός και πάει δίπλα στο ηχείο, ήταν μισοκριμένος και δεν έβγαινε, παιδιά, μπροστά να τραγουδήσει. Έκαναν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, του δώσαν λίγο μπράντι, λέει, και πήρε θάρρος και βγήκε. Και σιγά σιγά έγινε ο Ροντ Στιούαρτ.

0: Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ακόμα και οι αρχές, λέει, μιλούν για αναβάθμιση της νεανικής εγκληματικότητας. Περνάνε και σε άλλο επίπεδο, πέρα από τα συνηθισμένα, γιατί εντάξει, πάντα οι νέοι άνθρωποι, όπως και οι μεγαλύτεροι, είχαν και αυτοί τα δικά τους, με την βία, με την ένταση. Η βία δεν ανακαλύφθηκε πέρυσι, προς Θεού. Συνοδεύει το ανθρώπινο είδος από τη γέννησή του. Φαίνεται όμως ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί. Είχαμε την περίπτωση του 16χρονου που έστειλε σε ένα πανηγύρι έναν συνομήλικό του στο νοσοκομείο με βαριές κακώσεις, γιατί λέει δεν του άρεσε. Πώς είσαι έτσι και σε σπάω στο ξύλο. Μια σύλληψη ανηλίκων γιατί κατήχαν, λέει, βαρύ οπλισμό οι ανήλικοι. Δυο συλλήψεις 17χρονων αγοριών σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη που φέρεται να συμμετείχαν στο δίκτυο 764. Αυτή είναι μια οργάνωση, λέει, με σαδομαζοχιστικό χαρακτήρα, με πλοκάμια σε όλο τον κόσμο. Τι έκαναν αυτοί οι δύο 17χρονοι τώρα? Εκβίαζαν νεαρά κορίτσια αλλά και αγόρια με γυμνές φωτογραφίες που τους είχαν πριν αποσπάσει διαδικτυακά, να αυτοτραυματίζονται, να φωτογραφίζουν τους αυτοτραυματισμούς και αυτοί μετά κάπου έστελναν, έσπρωχναν, πούλαγαν τις φωτογραφίες. Αυτό τώρα μεγάλος άνθρωπος να ακούει να το κάνει, είναι φρικιαστικό. 17χρονα παιδιά, κάτι έχει αλλάξει. Είναι η εξοικείωση από νωρίς με ένα κόσμο διαδικτυακό που παλιά εμείς ούτε στα κρυφά περιοδικά ή βιβλία δεν βρίσκαμε. Είναι κάτι άλλο. Παρακαλέσαμε τον ομότιμο καθηγητή παιδοψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Γεράσιμο Κολαϊτή, λίγο να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω ότι θα δώσουμε εδώ τώρα μια λύση, αλλά μπροστά σε όλη αυτή την αμηχανία που έχουμε, θα μας βοηθήσει ο κύριος Κολαϊτής. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερβολής στην περιγραφή μου? Γιατί πάντα πρέπει να προσέχουμε εμείς, μήπως το παρατεντώσουμε.
1: Όλοι πρέπει να προσέχουμε πως μιλάμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, σωστό.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, περίμενα να ακούσω κάτι καινούριο. Δεν άκουσα κάτι καινούριο σε αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστά πράγματα, καταστάσεις που τις ζούμε τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια.
0: Μήπως όμως τα φαινόμενα εντείνονται?
1: Το κακό εξελίσσεται. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη και αντίδραση σε αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το κακό εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και το καλό. Παρομοίως εξελίσσεται και το κακό και ενδεχομένως με πιο ταχύ τρόπο.
0: Ναι.
1: Πιο γρήγορα.
0: Είναι πιο εύκολο.
1: Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλω
0: πιο
1: να πω
0: εύκολα το κακό.
1: Ότι είπατε.
0: Το κακό, λέω, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο ελκυστικό μερικές
1: το
0: φορές.
1: Το κακό χρησιμοποιεί την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία, για να πετύχει τους σκοπούς του. Πιστεύω αυτό γίνεται. Και εντάξει, θεωρώ ότι είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε ειδικοί υγείας, ψυχικής υγείας, οτιδήποτε, πιστεύω ότι πρέπει, έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τα παιδιά μας, κυρίως τους ανήλικους που είναι και οι πιο ευάλωτοι.
0: Γιατί είναι ακόμη άγραφο ένα μεγάλο μέρος του χαρτιού, να το πούμε έτσι, και αυτές οι εγγραφές του διαδικτύου μπορεί να βρουν περισσότερο χώρο.
1: Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κακό με τη μορφή της βίας, της επιθετικότητας που αναφέρεται και λοιπά, δυστυχώς ξεκινάει πολύ νωρίς πολλές φορές στη ζωή των παιδιών μας για διάφορους λόγους. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, επιβάλλεται μάλλον
0: ναι,
1: να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα, ακόμα καλύτερα να το προλαβαίνουμε.
0: Υπάρχουν όμως
1: προγράμματα, δηλαδή, που πρόληψης για, ναι, τις πολύ μικρές ηλικίες που στοχεύουν στους γονείς, το πώς οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και ξέρουμε, γιατί και εμείς έχουμε εφαρμόσει τέτοια προγράμματα, τα έχουμε υλοποιήσει, φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να υλοποιούνται στις πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και στις προσχολικές.
0: Μάλιστα. Αυτό, η ουσία αυτών των προγραμμάτων ποια είναι? Είναι σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με κάποιο αξιακό χάρτη? Πού στοχεύουν αυτά τα προγράμματα που μας περιγράφετε?
1: Στοχεύουν περισσότερο, κοιτάξτε, στοχεύουν περισσότερο στο να ενισχύσουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολλά από αυτά ξεκινούν ακόμα και από την περίοδο που η μητέρα δεν έχει γεννήσει ακόμα ή την περίοδο αμέσως μετά. Mm-hmm. Τώρα, ο στόχος είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βία, με την επιθετικότητα, τη χρήση ουσιών, τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι έχεις γονείς που είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτό. Πολλοί όμως μπορεί να μην ασχοληθούν και καθόλου. Μήπως θα έπρεπε αυτό να εφαρμοστεί σε ένα επίπεδο υποχρεωτικό, εγώ θα την πω τη λέξη, από την πολιτεία, από θεσμούς δηλαδή, γιατί ξέρετε έχει γίνει πια της μόδας να λέμε ότι όχι επιβολή. Μερικά πράγματα δεν γίνεται να αποκτήσουν καθολικό χαρακτήρα αν δεν τους δώσει και έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τα αναφέρουμε ως καθολικά, δηλαδή απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τέτοια προγράμματα, κοστίζουν κλπ. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε ομάδες ευάλωτες, ομάδες πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες, οικονομικά ευάλωτες, κοινωνικά ευάλωτες κλπ. Και αυτές οι ομάδες πληθυσμού πρέπει η πολιτεία να τις έχει υπόψη. Εμείς πρόσφατα κάναμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον όχι στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς των σχολείων. Mm-hmm. Δυστυχώς πρέπει να μεταφέρω την πικρία μου ότι
0: μας,
1: δεν συναντήσαμε μεγάλη ζέση.
0: Μάλιστα.
1: Από την ηγεσία του Υπουργείου. Ενώ αντίθετα είδαμε ότι διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα είχαν αντιδράσει θετικά. Αλλά αυτό ξέρετε, πώς το λένε, απομένει στον πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Να ενδιαφερθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να επιμορφωθούν προκειμένου να βοηθήσουμε τις οικογένειες, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται «Ας μιλήσουμε για τα παιδιά», «Let's talk about children», mm-hmm, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αφορά την καλή επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικών, mm-hmm, δημοτικών και νηπιαγωγείων με τους γονείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά εσείς υπογραμμίστε.
1: Είναι και μια απάντηση, είναι, ναι, και μια απάντηση, κύριε Παπασταματίου, σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν οι γονείς έχουν θέματα κλπ. Να λοιπόν ο ρόλος του σχολείου, mm-hmm, που ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι έρχεται για να εξορροπήσει τυχόν αδυναμίες της οικογένειας κλπ.
0: Βέβαια.
1: Και επομένως ο στόχος μας είναι το σχολείο. Έτσι, να μπορέσει να βοηθήσει με τον τρόπο του, με καλή επικοινωνία και συνεργασία, να βοηθήσει πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα αυτές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και δηλαδή, λέτε ότι αυτό πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς. Γιατί άμα
1: ακριβώς
0: το παιδί τώρα έχει μπει στη δικιά του, θα την πω την στη δική του φάση, με την παρέα, με τα έτσι, ούτε ο δάσκαλος του λέει κάτι, ούτε η οικογένεια του λέει, και παίρνει δρόμους που ό,τι έχει πρόχειρο τέλος
1: πάντων. Κύριε Παπασταματίου, αν μιλάμε για ηλικίες 17 που ξεκινήσατε να μου λέτε, mm-hmm, το παιχνίδι
0: είναι χαμένο σχεδόν.
1: Λίγο πολύ είναι χαμένο. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε τα παιδιά μας να μην πάρουν στραβούς, κακούς δρόμους, αυτό πρέπει να γίνεται στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα.
1: Η επιθετικότητα η οποία αντιμετωπίζεται από το σχολείο και μετά, από, mm-hmm, το δημοτικό και μετά, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή οι έρευνες δείχνουν ότι η επιθετικότητα,
0: ναι,
1: γιατί γι' αυτό κυρίως μιλάμε σήμερα,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να είναι στόχος παρεμβάσεων στην προσχολική ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μετά μπορεί να εδραιωθεί και τα παιδιά, τα οποία ένα ποσοστό, mm-hmm. για να μην υπερβάλλουμε και να μην ισοπεδώνουμε, ένα τουλάχιστον 30%, 40% από τα μικρά παιδιά που έχουν αντικοινωνικές, παραβατικές μάλλον, συμπεριφορές, το 30-40% θα εξελιχθούν σε αντικοινωνικούς ενήλικες.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή, είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
0: Επειδή, κύριε καθηγητά, μας διώχνουν για κακό, πολύ ωραία τα λέτε εσείς, αλλά έχουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όμως μια ακροάτρια, η Βίκη, αναρωτιέται τι σημαίνει ευάλωτες ομάδες, πώς έγιναν ευάλωτες και από ποιους κινδυνεύουν. Ευάλωτες, φαντάζομαι, ομάδες που δεν έχουν τι πρόσβαση σε διάφορα κοινωνικά αγαθά.
1: Αναφέρομαι σε οικογένειες, γιατί για οικογένειες μιλάμε, mm-hmm. οι οποίες είναι ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά, ευάλωτες ψυχικά. Οι γονείς έχουν θέματα ψυχικής υγείας, ενδεχομένως χρήση ουσιών, ή έχουν ιστορικό φυλάκιση.
0: Έγινε κατανοητό. Άρα
1: έτσι,
0: και χρειάζεται πολλαπλή στήριξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Διάφορες ευαλωτότητες. Θυμίζω ότι είναι δυστυχώς οι οικογένειες οι οποίες κάνουν και τα περισσότερα παιδιά.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Ο κύριος Γεράσιμος Πολέτης, ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Σαν σήμερα το 1985 ο Μπράιαν Άνταμς βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες με αυτό το τραγούδι, Heaven. Τώρα αυτό που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων δεν ξέρω αν θα ταιριάζει με το Heaven, αλλά εμείς βάζουμε το τραγούδι και στέλνω χαιρετίσματα και στο Χάρη από τα Γιάννητσά. Ό,τι προλάβαμε σήμερα, παιδιά, να είστε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 6 πάλι εδώ θα είμαστε. Θάνος και Αφάκα σε πολύ λίγο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος
2: Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό
1: μα σύγχρονο
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας
1: χωρίς καμιά ντροπή
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας, σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο, η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην απαραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό, δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email από δήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.
4: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
3: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
4: Τα
5: Πάνω παραμένει σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Ναι, ναι. Σε ακούμε, σε ακούμε, Γιώργο.
5: Εξέλιξη πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επικοδόμως αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν, να κάνουν κάτι καλό. Υπό την έννοια ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάηκε ένα μαντρί με αποτέλεσμα. Έχει ποτάρια τα οποία βρίσκονται μέσα να καούν εντελώς, να παθρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν καταλήξει το Μαντρί με κάποια κάμφατα, έχουν καταλήξει το Μαντρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν κάνει και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική, η Εθνική Οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί, άρα τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαστήλια οδό τους, ώστε να βγουν εκτός.
3: Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαναλες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
5: Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Στίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή η οδός.
3: Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
5: Στο ρεύμα καθόδου Κωνσταντίνα είναι από το Μαρτίνο και δεν είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το ύψος Στίβας.
3: Mm-hmm.
5: Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να δει οποιοδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό το δεδομένο ότι ανάμεσα που υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος κράτησαν το παιδάκι μαζί με δύο συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
3: Γιώργο.
5: Παραμένουμε σε εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
3: Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
6: Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate, στο έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες μεταξύ άλλων στον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
3: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά.
6: Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 είχε Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
3: Επειδή χάνεσαι λίγο, Άννα, να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου. Να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
6: Ναι,
3: τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέλθουμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόπουλος λοιπόν μετά τη δήλωση αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωση του τύπου, η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα για τη σύνδεση του ονόματός του με την ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια αλλά και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος και σημειώνει πως κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο όνοματός σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ είτε μέσω αβάσιμου όπως τονίζει είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών είναι αυθαίρετη, παράδειγμα ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νομο μέσο. Μάλιστα σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταρθεί όπως αναφέρει ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
3: Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδράει η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μία καλύτερη σύνδεση.
6: Ναι, και εγώ με ακούτε τώρα,
3: ναι,
6: Θάνο.
3: Ναι, ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Βαρμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του. Παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο. Από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφή η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatar Gate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παρετήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatar Gate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη δραστηριότητα, αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
3: Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
6: Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία, θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είναι στη διάθεση των βελγικών αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
8: Ναι, να προσθέσω το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου. Μάλιστα, από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που είχε κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση?
8: Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια.
3: Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου? Είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πει αυτό τώρα?
8: Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις θα είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο, Θάνο. Κατά τα λοιπά, Να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
3: Δήμητρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντές.
10: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
11: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της γερικριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε, εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
3: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν?
6: Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86-1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα μείωση έχουμε και στον ντίζελ κίνησης, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επιδότηση αυτή λίγη στις 30 Ιουνίου και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση, καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
3: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογή ανδράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
12: Καλησπέρα από το Ρέθινο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν ο τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θωρακικής μαστικής χώρας, Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του παζλ ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
3: Η γυναίκα αυτή πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι. Λέει παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
12: Και θα αρχίσει η διάθεσή τους, δεν ξέρω αν ακούτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
12: Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πόσο ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την φημώσει, να την πνίξει ουσιαστικά όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξιέχος ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να συμπληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε η 45χρονη, ώστε να δώσει την ψευδέστηση ότι είναι ζωντανή ακόμα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο, όπως καταλάβαμε από την τραγική κατάληξη, δεν στάθηκε ικανό.
3: Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι και καλή η γραμμή η σύνδεσή μας για άλλη μια φορά. Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
13: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι, κάποιο στοιχείο?
6: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτήν.
14: Αυτό ήταν
15: βασικό.
14: Αυτό
15: το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
6: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της σωρού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
3: Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
9: Φάνο, κυρίες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο Κυριακάτικος, η Βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο για έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα, να μας οδηγεί στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής 3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός.
3: Ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
9: Ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%. Μετέβη σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήλθε στην κατάμεση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Θάνο.
3: Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ mm-hmm. και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα mm-hmm. πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός όπως είπε ο Φάρατς και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Φάρατ σε γενικές εκλογές.
9: Ναι, κοίτα να δεις, οι εργατικοί στην τελευταία Βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες, οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βέβαια, αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
3: Να πάμε λοιπόν στη δίνη του Καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
9: Ακραίες θερμοκρασίες, Θάνο, θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία, Θωμαής Παπαϊωάννου, σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγια άγρια ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη, ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3-4 ώρα ακόμα μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
3: Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαίδα Παπαϊωάννου, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαής, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα σας, και ας αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι 2 μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπεθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα, και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση, που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύσει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του. Μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο, σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945, και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι χειρότερος καύσωνας και από αυτόν του 2003. Ρεκόρ σε ρεκόρ, η πόλη Μπορντό έφτασε ο υδράγυρος στους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας, 44 βαθμούς, και είμαστε τέλη Ιουνίου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 2.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά, ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά. Και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα, ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
3: Και είδαμε, Θωμαίδα, και τις βουτιές των Σικουάνα στα συντριβάνια. Αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρινιά στο Παρίσι γι' αυτό?
16: Δεν υπάρχει ακριβώς γκρινιά, και δεν μπορεί κανένας, τα φαινόμενα αυτά, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει τον καύσωνα του Μαΐου, που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή, και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει. Αλλά πολλά, πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια. Έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
3: Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Τα θέματα της οικονομίας πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις τελεχών του για υπερφορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική του σχετικά με την ακρίβεια. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώτα στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρνάκης, εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση. Εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, του μικροσμεσαίους φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε, και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον είναι μη κοστολογημένο. Μάλιστα, σε ερώτηση του Έλληνα στο Ρέντιο που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση

0: ότι κάτι τέτοιο θα αποτέλεσε μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, δική μου γκρόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ, υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά από Παύλος Μπαρινάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
1: Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέο εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής,
1: αυτό που περιοδίες.
0: Στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα sprint προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή την κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει sprint σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και θα προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια και στους προχώρους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νεώτη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα, περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
3: Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές, τι έκανε η κυβέρνηση? Πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές, χωρίς συμμερίληψη παραγωγών και καταναλωτών, και τις έκανε μία. Άρα, απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
1: Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
4: Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει

0: Η μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές, θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των Ηνωμένων Πολιτών.
1: Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα.
2: Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους, και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται απλησίαστος. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
1: Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email των αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμων, δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγένεια Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγένεια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισέλ Σιμακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την Ελληνική Λύση, Θάνο, αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Θάνο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως δεν έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Τι καινούριο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
5: Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της Πολιτικής Επιτροπής, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών, θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρξουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδης κυβέρνησης. Πληροφορίζει ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, 25 τομεάρχες, δηλαδή, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά. Mm-hmm. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλία να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει εξάλλου πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας, και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλία και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το έλεγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη που είναι Κυριακή. Γιατί? Διότι η επιδίωξη της κομματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον εκείνο το Σαββατοκύριακο, λέει στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι mm-hmm. ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο, και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο, και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
1: Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει, λοιπόν.
5: Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου, προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει, και εδώ για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται? Χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα, γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές, μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία Κεντρική Επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψει ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Σοβολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν 40.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίες των κομματικών οργάνων, πρώτα της Πολιτικής Γραμματής και συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει. Έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το ότι θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση. Μάλιστα. Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις και τα επόμενα βήματα.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μας πολιτικά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Σε ρυθμούς Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Χθες είναι η 12η μέρα, είχε και κάποια έτσι ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει για τον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
1: Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Αγαπητή Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. ένα καινούριο σπίτι που, όπως ακούσατε, είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μία πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές, πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον, βέβαια, διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδορη δωρεά του κοινοφλούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια, και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειου Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης στην πατρίδα μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπεσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
6: Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα, το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν, έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελα, με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα, χθες 4-0 στο Μαϊάμι, και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη, και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. Ένατος και δέκατος όμιλος σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το δέκατο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή Αυστρία, και για τον ένατο όμιλο ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντράρι της Φιλαδέλφεια Γαλλία Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, επίσης για τον ένατο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το δέκατο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 η ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Να το ξαναπούμε μόνο, Ερασπορ ΕΡΤ2 και Νορβηγία, Σενεγάλη από την ΕΡΤ1.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση Ταξία Βαγγελισσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη αλλά σε καλύτερη κατάσταση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ωστόσο άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από Κάστρο έως Θήβα. Η φωτιά καίει νοτιοανατολικά του χωριού Ακρέφνεο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό Διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή Διοδίων. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Watergate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκατακτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε το Ιράν τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Εντοπισμός και διάσωση 48 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καθρέφτης για τη συνέχεια με το Χρήστο Μιχαηλίδη.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News.

Μάλιστα. Purple Rain, αλλά όχι το γνωστό που ξέρετε. Αυτό ήταν από ένα φολκλωρικό ιρλανδικό συγκρότημα που έχει αυτήν ακριβώς την ονομασία, Irish Folk. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλωσορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάζει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει ούτε κουβέντα.

καλή σας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 έχω πάλι καλεσμένο της εκπομπής στον καθρέφτη μπροστά τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά. Λέω να το καθιερώσω γιατί σκανάροντας ολιμερείς και

βραδείς ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και ιστότοπους, βλέπεις και ακούς σχεδόν όλους τους πολιτικούς παντού και τους συναδέλφους μου να τους σχολιάζουν ακόμα και όταν έχουν φύγει. Γυρεύοντας πάω. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

Μια διασκευή πολύ όμορφη από τον Θάνο Μικρούτσικο. Συνήθως δεν πατάμε ποτέ τέτοια ιερά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι ο Θάνος Μικρούτσικος το περιποιήθηκε εξαιρετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε τώρα στην... Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, ναι, ρωτάτε πώς λέγεται το κομμάτι. Πρόσωπο της ημέρας και μάλιστα σε φωτογραφία στην 10 Downing Street με την ωραιότατη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο Keir Starmer, ο οποίος κλαίει καθώς παραιτείται από τη θέση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Θλιβερό τέλος σε μια θλιβερή θητεία. Δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη εκλογική νίκη να καταλήγει σε τόση αποτυχία τόσο γρήγορα. Συμπέρασμα, ήθελε εξουσία, αλλά μάλλον δεν ήξερε πώς να την ασκήσει. Ο τηλεοπτικός ξερόλας, ο Πιερς Μόργαν, που έχει γλώσσα φαρμάκι, που αν την δαγκώσει καμιά φορά κατά λάθος θα πεθάνει αμέσως από δηλητηρίαση, τον χαρακτήρισε άχρηστο και χωρίς σχέδιο για την Βρετανία. Σε κάτι τέτοιες προσβολές οι Άγγλοι είναι μανούλες. Δύο λοιπόν μόλις χρόνια μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στην Αγγλία, ο Keir Starmer, 61 ετών, υποβάλλει χθες συγκεκριμένα την υπέβαλε την παραίτησή του. Παρέδωσε επίσης και το αξίωμά του ως πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος. Δηλώνει ότι κάθε του απόφαση ως πρωθυπουργός στην 10 Downing Street ήταν, λέει, να βάζω πάντα τη χώρα μου πρώτη. Έκανε επίσης και μια συγκινητική αναφορά στην φανταστική γυναίκα μου Βίκ, όπως είπε, περιγράφοντας την ως ο βράχος μου και προσθέτοντας ακόμα ότι θέλει να γίνει ο καλύτερος μπαμπάς για τα υπέροχα παιδιά μου που είναι το καμάρι και η χαρά μου. Αντικαταστάτης του στην Downing Street θα είναι ο βουλευτής από το Μάκερφιλντ, ο Άντι Μπέρναμ. Λίγα πράγματα ξέρουμε γι' αυτόν. Η Βρετανία πάντως είναι σοβαρή χώρα. Έπεσε όμως στα χέρια του Ντέιβιντ Κάμερον, που για να ικανοποιήσει το πόπολο που είχε παρασύρει με τον ανεκδιήγητο λαϊκιστή και πολιτικό τυχοδιώκτη τον Νάιτζελ Φάραντζ, να πάρει την ακατανόητη απόφαση για δημοψήφισμα για το αν θα μείνει η Βρετανία μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατιμιγορία, όπως γνωρίζετε, ήταν συντριπτική. Έξω. Πολλοί το έχουν μετανιώσει κιόλας, αλλά

Όπως έγραφαν οι ταμπέλες στα παλιά παντοπολία, στα καταστήματα νεοτερισμών και πολλά άλλα, μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

0: Και πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη. Επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, όπως θα ακούσετε τώρα, τα πρόσωπά μας, λέει, μάλλον τα πρόσωπά μας λένε πολλά, χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε.
1: Όλοι μας έχουμε δύο πρόσωπα, με την έννοια ότι η δεξιά και η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι ασύμμετρες και διαφέρουν όπως και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μας. Τι μπορούμε όμως να μάθουμε γνωρίζοντας το αυτό? Η αριστερή πλευρά του προσώπου είναι πιο εκδηλωτική. Αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό, τον προσωπικό μας κόσμο και την προσωπική πλευρά του χαρακτήρα μας και ελέγχεται από το δεξί ημισφαίριο του κεφάλου μας και αντανακλά, όπως είπα, τα βαθύτερα συναισθήματα και τις τάσεις μας. Αντιθέτως, η δεξιά πλευρά του προσώπου είναι αυτή η οποία είναι πιο ελεγχόμενη και δείχνει αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε η κοινωνική μάσκα μας, πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρύψουμε τον αληθινό εαυτό μας. Η δεξιά πλευρά του προσώπου ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και αντανακλά τις συνειδητές μας συμπεριφορές. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο πώς πραγματικά συμπεριφέρεται και πώς νιώθει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Και όσο πιο συμμετρικές είναι οι εκφράσεις του προσώπου, τόσο πιο αληθινές είναι, τόσο πιο βαθιές είναι. Για παράδειγμα, ένα στόμα που από τη δεξιά μεριά μυδιά, αλλά από αριστερά είναι κάπως κατηφές, δείχνει ότι το άτομο θέλει να παρουσιάσει μια ευχάριστη εικόνα, ενώ στην ουσία είναι μελαγχολικό. Επίσης, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι η αριστερή πλευρά του προσώπου σχετίζεται με την επίδραση της μητέρας μας, ενώ η δεξιά πλευρά του προσώπου σχετίζεται από την επίδραση του πατέρα μας. Και αυτά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο να τα μάθει, για να κοιτάζει πού μπορεί να συγκεντρώνεται και πώς μπορεί να καταλαβαίνει βαθύτερα τις αντιδράσεις και τι πραγματική συμπεριφορά είναι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Εβάν Γεωργουλάκη, επάγγελμα φυσιογνωμιστής. Όπως ακούσατε, τα πρόσωπά μας λένε πολλά χωρίς να χρειαστεί να μιλάμε καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί τώρα, και μπορείτε να το ακούτε και από το earthecho.gr, το οποίο μεταδίδει όλες τις εκπομπές μας ζωντανά αλλά και ηχογραφημένες σε όλον τον κόσμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας σήμερα είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, ομόρφινε το στούντιο μας. Ήρθανε κορούδες επιτέλους, όχι εκείνες οι αγριόφατσες που βλέπω πολλές φορές απέναντί μου. Στα λίγα υπόλοιπα, ο Μιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν και ευτυχώς δεν έχει κανένα καθρέφτη μπροστά του. Και έτσι, κάπως έτσι, χαλαρά και ωραία, τελειώνουμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα της, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι μπροστά μου οι οθόνες που δείχνουν τι μεταδίδουν, τι γράφουν οι ειδήσεις εν πάση περιπτώσει, και κάθε είδηση είναι δυσάρεστη. Καταρχάς μαθαίνουμε τώρα ότι η Αθηνών Λαμίας εκεί συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ακρεφνιό. Οπ, βλέπω και τον Αβραμόπουλο. Α, ναι, για το ένταλμα σύλληψης που ζήτησαν οι Βέλγοι. Λέει ο ίδιος ότι είναι απολύτως αβάσιμο το ζήτημα, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Μάλιστα.
2: A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
0: Ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ είναι από τον Don McLean και έχει τον τίτλο American Pie. Τα λόγια είναι μεγαλειώδη.
2: But February made me shiver with every paper I deliver.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Για την κατασβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως την 21η Αυγούστου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Συνήθως, όπως ξέρετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Δεν ήταν ακριβώς μινιατούρα, αλλά νομίζω ότι την απολαύσαμε. Ήταν η Ελισαβετιανή Σερενάτα, Elizabethan Serenade, του Άγγλου συνθέτη του Ρόναλντ Μπίντζ, από τους πάρα πολύ καλούς σύγχρονους συνθέτες και κλασικής μουσικής αλλά και φολκλωρικής μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα γραφεία, στα κινητά και στις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Grok του Elon Musk χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Βάλια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, είναι ωραία να είμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που ψιθυριζόταν, που κάποιοι το έλεγαν, κάποιοι το ήκαζαν, αλλά όμως τώρα φαίνεται ότι υπήρχε μια δικαστική υπόθεση που δεν αφορούσε τον πόλεμο αρχικά, αφορούσε data centers της XAI, της εταιρείας που έχει το Grok, του Elon Musk, και κάποιες καταγγελίες ότι λειτουργούν με τρόπο που επιβαρύνει περιβαλλοντικά κυρίως κοινότητες, κυρίως μαύρων, στις ΗΠΑ. Έτσι, τους έγινε μήνυση γι' αυτό

0: να υποστηρίξουν μάλλον εφαρμογές εθνικής ασφάλειας σε άκρος απόρριτο περιβάλλον. Έτσι. Τι έγινε λοιπόν, μία από τις πιο βαριές υποθέσεις αφορά ένα πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών στη Μινά, το θυμόμαστε, ήταν στην αρχή του πολέμου, που σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, περισσότεροι από αυτούς ήταν παιδιά. Λοιπόν, το Πεντάγωνο λέει το εξής, ότι τα συστήματα δεν αποφασίζουν τους στόχους, αλλά βοηθούν στην επεξεργασία δεδομένων και στην παρουσίαση πιθανών σημείων ενδιαφέροντος για τους στρατιωτικούς αναλυτές.
1: Αυτό είναι που λες, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε από το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
0: Αυτό, ότι του δώσαν ας πούμε στοιχεία, data, και αυτό μέσα από τα data βρήκε πιθανούς στόχους. Και μετά από εκεί και πέρα λέει το Πεντάγωνο, οι άνθρωποι αποφασίζουν. Αλλά εδώ όμως το ηθικό κομμάτι είναι λίγο μπερδεμένο. Mm. Γιατί όταν δώσεις λάθος επιλογή στους ανθρώπους, θα πάνε και αυτή η λάθος απόφαση, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν λοιπόν γερουσιαστές δημοκρατικοί κυρίως τώρα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στα χέρια ανθρώπων και μόνο, και ζητούν την απαγόρευση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε όπλα, σε πυρηνικά όπλα, σε παρακολούθηση και σε αυτόνομα οπλικά συστήματα. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λιγότερα λάθη από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει όμως ευθύνη μετά. Δηλαδή, εγώ αν κάνω λάθος και σε χτυπήσω, έτσι, έχω την ευθύνη πάνω μου. Εγώ θα πάω μετά φυλακή, ας πούμε. Αν όμως μου πει μια τεχνητή νοημοσύνη χτύπα αυτόν τον άνθρωπο, ποιος έχει την ευθύνη?
1: Ναι, ναι. Μου ακούγεται λίγο τρομακτικά αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι ο χειρισμός αυτών των κροκ, ας πούμε, είναι σε χέρια ανθρώπων που κατέχουν τι κάνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Όμως πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Για να πάρει τεχνητή νοημοσύνη μια απόφαση, την τροφοδοτείς με εκατομμύρια δεδομένα, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αυτά τα δεδομένα να τα ελέγξει, να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Πρέπει να επαφίεται σε αυτό που του λέει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Τι μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα, να σου πω εγώ ας πούμε τι μπορεί να είναι τα δεδομένα. Μπορεί να είναι δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείς να κοιτάς ας πούμε, όχι ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει, μπορείς να βλέπεις από τις κεραίες από πού γίνονται οι περισσότερες κλήσεις. Και ξαφνικά ένα μέρος το οποίο φαίνεται απομονωμένο, έτσι, στο χάρτη, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ούτε βλέπεις κάτι από πάνω ας πούμε από το δορυφόρο, βλέπεις ότι εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα και λες, οπ, για να μην φαίνεται τίποτα και να είναι κρυμμένοι και να έχουν τηλέφωνα, εδώ κάτι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να το βρει αυτό ένας άνθρωπος, το να αναλύσει ας πούμε τις τηλεφωνικές κλήσεις από πού και προς τα που γίνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει όμως. Γι' αυτό είναι και τόσο σύνθετο και περίπλοκο πραγματικά πρόβλημα.
1: Εσύ χρησιμοποιείς πολύ την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Αρκετά.
1: Παράδειγμα, δώσε μου ένα παράδειγμα.
0: Δεν θα σου το πω ότι έχω στο ψυγείο και αυτό το έχω πει. Στο έχω πει 100.000 φορές. Παράδειγμα, πού μπορώ να τη χρησιμοποιήσω? Μπορώ να τη δώσω, τη δίνω πάρα πολύ και το έχω πει πολλές φορές αυτό, να μου κάνει περιλήψεις. Έτσι, τις οποίες τις κάνει πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Μπορεί επίσης να της δώσω διάφορα κείμενα, να της δώσω 30 διαφορετικά κείμενα και να της πω πού συμφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους και πού διαφωνούν αυτά τα κείμενα μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα τι τα χρειάζομαι εγώ όλα αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Τα χρειάζομαι όμως.
1: Όχι, αφού είσαι και επιστήμον πάνω σε αυτά και διδάσκεις κιόλας.
0: Ναι. Οπότε είναι. Παρεμπιπτόντως,
1: ετοιμάζεις κανένα καινούριο βιβλίο?
0: Όχι. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα το ακαδημαϊκό, που μας επιβραβεύει περισσότερο αν γράφουμε εργασίες παρά αν γράφουμε βιβλία. Οπότε τώρα είμαι στη φάση την καλοκαιρινή που γράφω εργασίες.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας και σήμερα. Να είσαι καλά. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Και για να πάμε και

Εδώ είμαστε λοιπόν 47 λεπτά μετά τις 8 και τώρα θα έτσι αποτίσουμε φόρο τιμής σε έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Clive Davis, ο οποίος απέθανε, μουσικός παραγωγός θρυλικός, συνέδεσε το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, από την Janis Joplin, την Whitney Houston μέχρι και τον Billy Joel και τον Santana. Πολύ μεγάλος μουσικός παραγωγός. Εμείς τώρα θα ακούσουμε κάτι από την Janis Joplin. Me and Bobby McGee, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτά. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Και κάπως έτσι πλέουμε στα καινούρια νερά της εκπομπής, αυτά που δίνουμε χώρο περισσότερο και στη μουσική μας, αλλά και σε σκέψεις που μας δίνουν άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε στον Δευτέρα, είναι σήμερα, το ξέρετε. Η σκέψη της ημέρας είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλοό Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος πλέοντας τα πέλαγα εμπνεύστηκε για το σημερινό από το νησί ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου. Βεβαίως είναι η σύρος του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη και θα το ακούσουμε ολόκληρο.
1: Ξεκίνησα τη φετινή μου θαλασσινή περιπλάνηση από τη Σύρο, όπως το συνηθίζω. Στα σοκάκια ακούσα ακόμα νεανικές κομπανίες να παίζουν τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Συριανού. Έχουν κάτι το συγκινητικό οι πιτσιρικάδες με τη φραγκοσυριανή τους. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι η ψυχή των τραγουδιών, ο κόσμος που τα γέννησε, δεν μπορεί πια να αναπαραχθεί. Θυμήθηκα ότι τέτοιες μέρες του Ιούνιου άφησε τα εγκόσμια ένας από τους τελευταίους μάρτυρες εκείνης της γενιάς, ο γιος του Μάρκου, ο Στέλιος Βαμβακάρης. Σπουδαίος ο ίδιος, ο συνεχιστής και αναμορφωτής μιας μουσικής παράδοσης που έσβηνε. Θα σας μιλήσω για τη συνάντησή μας. Πάνε χρόνια τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. Ο κύριος Οικονομάκης, ο κιθαρίστας, μάλιστα και κιθαρίστας μεταξύ άλλων, εγώ. Εκ μέρους του Στέλιου Βαμβακάρη, αν μπορείτε να παίξετε για κάποιες παραστάσεις. Εγώ δεν ήμουν λάτρης του ρεμπέτικου, αλλά όταν παίζεις με αυθεντικούς, δεν το σκέφτεσαι. Μα βέβαια, πότε είναι οι πρόβες? Ποιες πρόβες? Σήμερα το βράδυ αρχίζουμε. Οχ, το έχω ξανακάνει. Εντάξει, καρφωμένο στην παρτιτούρα, μη φύγει καμιά νότα, δεν ήξερα και τα τραγούδια. Καλά πήγε όμως. Την άλλη μέρα, χαλάρωσα και γνώρισα την παρέα. Ωραία παρέα κι αυτή. Ο Πιτλόγλου στο πιάνο, ο Σοφράς, ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπαβασιλείου ο Βλάχος, ο Πιτσιριχάς ο Μιχαλάκης ο Δήμας, ο Σίμος ο Κοκαβέσης, μπλουζαδόρος φοβερός, η Ευελίνα Αγγέλου, η γλυκόλαλη αγαπημένη του, να τραγουδά όλα τα αρώματα της Ανατολής. Προσωπικότητες της μουσικής σκηνής όλοι. Ένα μείγμα ρεμπέτικου με μπλουζ ξεσπάσματα. Συναυλίες παντού, να και η Γαλλία. Το σχήμα εξελίσσεται, περνάω εγώ στο κοντραμπάσο, ο σπουδαίος Κατσάνος στο πιάνο, η μουσική εξελίσσεται, μετασχηματίζεται. Ένα ξεσηκωτικό και εκρηκτικό ρεμπετοφάνκι καραεθνίκ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, γούσταρα πάρα πολύ. Παίξαμε σε φεστιβάλ Ethnic στο Barbican Center στο Λονδίνο, σκίσαμε. Έπαιζε και ο Τάζ Μαχάλ και η Σεζάρια Εβόρα κάπου εκεί. Οπότε λέω ότι έπαιξα κι εγώ μαζί τους, και ας μην τους είδα καν. Ο Στέλιος λοιπόν συνήθιζε να παίζει τα κομμάτια του Μάρκου. Είχε στυλ και ύφος μοναδικό, άγριο, το μπουζούκι του δεν σήκωνε αντίρρηση. Τάχωνε, όπως λέμε. Αλλά εμένα μου άρεσαν πιο πολύ τα δικά του. Ιδιαίτερα, ατίθασα, λαϊκό ρεμπέτο μπλουζοκάτι, αλλά στο τέλος μοναδικά, εντελώς δικά του. Και τα στιχάκια ένα και ένα, δικά του ή άλλων. Και αυτά ιδιαίτερα τη συμβατικά, ποιητικά και ανήσυχα. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει. Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Ντίλαν και ο Πίτερ Χάμιλ διπλοπενιές. Άσε τις φραγκοσυριανές, τα δικά σου μόνο παίζε, του έλεγα. Αλλά η σκιά είναι βαριά, πώς να το κάνουμε, κι άντε να ξεφύγεις. Μα πιο πολύ μου άρεσε η αρχοντιά του. Έτσι ψηλός, ωραίος και τάσπρο μαλλί δεμένο πίσω. Λίγο μίλητος. Το βλέμμα λίγο άγριο και ταυτόχρονα τόσο γλυκό, φιλικό, πατρικό θα έλεγα. Συχνά απόμακρος, μα κάθε τόσο μοιραζόταν μαζί μας σκέψεις και αναμνήσεις από ένα κόσμο που νόμιζα ότι υπάρχει μόνο στα μυθιστορήματα ή στα τραγούδια. Ο Μάρκος, η Σύρος, χρόνια μες στην Τρούμπα, Μαγκίτης και Αλανιάρης, τι πάθος ατελείωτο. Μα τα τραγούδια ήταν η πραγματική ζωή. Κι εγώ επισκέπτης, περαστικός, άκουγα. Προσπαθούσα να καταλάβω, να φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να βιώσω. Ο Στέλιος ήταν άνθρωπος με μπέσα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούμε πια αυτή την έκφραση. Και κάπως έτσι γνώρισα τον τελευταίο Μάγκα.
0: Αυτός ήταν και ο τίτλος της σκέψης που μόλις ακούσαμε από τον μουσικοσυνθέτη μας και δεινό ιστιοπλό Δημήτρη Οικονομάκη για τον μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Και με τη Φραγκοσυριανή θα σας καληνυχτήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια χαρά!

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και εντός κινδύνους, και στο πλαίσιο αυτό το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένεπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Μία ομάδα 6 σουνιτικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Απέρριψε τον Ιράν την δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις

0: Δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού?
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγάβρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγάβρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγάβρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα 22 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 16. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ευχαριστούμε και τις δύο. Και ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και η επικαιρότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω, δεν θέλω, αλλά διαβάζω τα πάντα για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη και λέω ότι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε αυτά που δεν πρέπει να συνηθίζονται. Τη φρίκη. Έχουμε αρχίσει κάπως και τη συνηθίζουμε. Διότι όταν συμβαίνει κάτι ανά δύο εβδομάδες, ξέρετε, κάπως χωνεύεται πιο εύκολα. Και αυτό είναι που με τρομάζει. Καλά, μιας και λέμε για τρόμο, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάει και ο Στάρμερ. Και ήδη συζητάμε ποιος θα είναι ο πιθανότερος διαδοχός του, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ. Αυτός θεωρείται τέλος πάντων. Είναι χαρισματικός, χαρισματικότερος από το Στάρμερ. Γενικά δεν έβλεπες τον κύριο Στάρμερ να πεις «Να, ένας ηγέτης». Όχι. Έχει καταγωγή από τη Βόρεια Αγγλία. Έχει μια αισιοδοξία. Βέβαια, αυτή η εναλλαγή ηγετών. Πόσοι τώρα αν ήταν εδώ ο Δημήτρης Φανεργιώτης θα μας έλεγε πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο ρυθμός είναι υπερβολικός. Δεν ξέρω πόσοι την περιθώρια αισιοδοξία αφήνει. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just... Ο Μέση έγραψε ιστορία, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, 39 ετών, superstar. Νομίζω ότι το αξίζει. Το αξίζει να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μια χρυσή σελίδα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τον επίλογο της διαδρομής του γράφει, της ποδοσφαιρικής του, και το αξίζει.

εμείς είμαστε μια χαρά, δηλαδή φτάνουμε, όχι δεν είμαστε στα τέλη Ιουνίου, μην υπερβάλλουμε, 22. Τέλος πάντων, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος του Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε υποφέρει από τις ζέστες στην απειδητική Ευρώπη που βράζει. Θερμοκρασίες ίσως έως 44 βαθμούς, κλειστά σχολεία, νεκροί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, προβλήματα στις μεταφορές. Είναι πολλά τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνουν πάρα πολλές χώρες και γενικά οι μετεωρολόγοι λένε ότι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο με θερμοκρασίες ρεκόρ και παρατεταμένη ζέστη.

Έφυγε από τη ζωή ένας, τον λένε, ο επιδραστικότερος οικονομολόγος, ο Alan Greenspan. Βρέθηκε και στο τιμόνι. Greenspan, σωστά το είπα. Ένιωσα ότι έκανε λάθος, αυτό λογοκρίθηκα. Λοιπόν, πέρα από οικονομολόγος, είναι άνθρωπος που βρέθηκε και στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των 5 θητείων του ως πρόεδρου της Fed, υπηρέτησε 4 Αμερικανούς πρόεδρους, κέρδισε το προσωνύμιο «Μαέστρο», κατέληξε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, έτσι πλήρης ημερών.

0: με στον συνάδελφο Γιάννη Ανδριώτη από την Κέρκυρα, διότι είχαμε το απόγευμα μία πυρκαγιά η οποία νομίζω έχει αντιμετωπιστεί. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφελή. Έχει αντιμετωπιστεί μερικώ, με την έννοια δηλαδή ότι είναι αυτό το οποίο δεν είναι κυβερνητική για λόγου ασφαλεία. Είναι υπό μερικό έλεγχο, έχει υιοθετηθεί δηλαδή στο φωτιά. Και αυτό γιατί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, μπορεί να μην έχει έκταση, είναι όμω μέσα σε ένα χώρο όπου χρησιμοποιείται για εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και κυρίως στρώματα, ξύλα. Είναι σε μια κατάφυτη περιοχή. Κοντά βρίσκεται ο πρώην Χιτά στην περιοχή, ενώ τα σπίτια είναι σε μια απόσταση από 150-200 μέτρα μέχρι και 300-300. Η περιοχή του Τεμπλονίου δηλαδή, που μπορεί να είναι αεροκατοικημένη, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Το ευτύχημα, αν θέλει, είναι ότι οι άνεμοι από νωρίς το μεσημέρι κόπασαν και αυτό βοήθησε και την περιοριστική υπηρεσία και τους εθελοντές που βοήθησαν και την πολιτική προστασία να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί, ας πούμε, σε στρώματα τα οποία ήταν στα 20 μέτρα ή σε δέντρα τα οποία εφάρτονταν με το σημείο της πυρκαγιάς. Βοήθησαν και δύο αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ, τα οποία με αφρό στοχευμένα πάνω εκεί πέρα στις φλόγες την μάζεψαν. Ευτυχώς είναι καλή κατάσταση τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο χώρο να βλέπει κανείς δεκάδες στρώματα και τέτοια είδους ανακυκλώσιμα ξύλα από κρεβάτια σπασμένα, από ανακαινήσεις.
0: Δυστυχώς είναι δυνατόν και δεν είναι η μοναδική φορά που τα έχουμε δει αυτά.
1: Και δεν είναι και η μοναδική φορά που υπήρχε φωτιά. Και φέτος είχαμε μια ανυπέτρεπτη πυρκαγιά πριν από μία-δύο εβδομάδες που είχαν κατοικεί εκεί. Και πέρσι είχαμε μια επίσημη πυρκαγιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως να πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια σου. Και πάμε στον Γιώργο Κοβό από Βιωτία. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη μου.
0: Τι κάνεις?
2: Τώρα καλύτερα, γιατί έχει τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά συγκεκριμένη.
0: Οκ, πες μας πού ακριβώς.
2: Είμαστε στο Ακρέφνιο. Είναι ένα μέρος πολύ όμορφο. Σήμερα είχε μια πυρκαγιά και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε αρκετά. Το θετικό που υπήρχε ήταν ότι από το απόγευμα και μετά έπεσαν αρκετά οι άνεμοι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση, περίπου σε ένα χιλιόμετρο από το χωριό, βρίσκεται η λίμνη Ηλίκη. Άρα ήταν πολύ εύκολο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και συνεπώς μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, κάει και αρκετά μεγάλη έκταση. Πρέπει να σου πω ότι η φωτιά, σύμφωνα με όσα μας είπαν, ξεκίνησε από ένα λόφο πίσω από το νεκροταφείο του χωριού. Ανέβηκε αυτό το λόφο, έφτασε μετά στο πίσω μέρος του νεκροταφείου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από το ναό που βρίσκεται στο νεκροταφείο, αλλά και από κάποια μνήματα επίσης σε απόσταση αναπνοής. Έχασε μερικά κυπαρίσια και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, προς τη λίμνη Ηλίκη κατευθύνθηκε η φωτιά. Όμως στο διάβα της βρέθηκε και μια κτηνοτροφική μονάδα ενός ανθρώπου εδώ, με αποτέλεσμα να καούν ζώα. Κάηκαν, σύμφωνα με όσα μας είπε ο άνθρωπος, περίπου στα 6 μοσχάρια. Και ενώ άλλα τόσα έφυγαν από τη θηροτροφική μονάδα με εγκάβματα προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως και κάποια αγωπρόβατα επίσης. Ενώ στη συγκεκριμένη μονάδα ο άνθρωπος είχε και κάποια γεωργικά μηχανήματα, πρέσες, αλλά και ζωοτροφές αρκετές. Άρα, σύμφωνα με όσο μας είπε ο ίδιος, έκανε λόγο για ζημιά αρκετών χιλιάδων ευρώ, περίπου στα 20.000 ευρώ, κάπου εκεί. Αυτές ήταν οι απώλειες ουσιαστικά, αυτά τα ζώα ήταν οι απώλειες αυτής της φωτιάς. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι απώλειες, θα μπορούσαμε να πούμε για μια πολύ καλή διαχείριση. Γιατί κατά τα άλλα, πολύ καλή διαχείριση της πυρκαγιάς και αρκετά γρήγορα την αντιμετώπισαν. Νωρίτερα είχε κλείσει και η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα μέχρι τις 8 η ώρα, οπότε και επανήλθε κανονικά η κυκλοφορία. Μάλιστα σε κάποια σημεία που όταν έκλεισε η εθνική οδός υπήρχαν κάποια φορτηγά ήδη μέσα στην εθνική οδό, στο κομμάτι στο οποίο είχε αποκλειστεί. Άρα με τη συνδρομή της τροχέας αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και στη συνέχεια να κινηθούν στο ένα ρεύμα, να κινηθούν οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Με όποιον κίνδυνο εμπεριείχε αυτό, όμως με τη συνδρομή της τροχέας βοήθησε, η τροχιά βοήθησε στο να αποφευθεί οποιαδήποτε δυσκολία. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Εξάλλου αυτή η διπλή κατεύθυνση ίσχυε για περίπου 3 χιλιόμετρα. Μετά από 3 χιλιόμετρα και οι δύο κατευθύνσεις και τα οχήματα των δύο κατευθύνσεων έφυγαν προς οποιαδήποτε παρακαμπτήρια οδό ήταν διαθέσιμη. Άρα έλεξε εκεί το θέμα. Μάλιστα δόθηκε προτεραιότητα σε ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα κοριτσάκι.
0: Και ολοκλήρωσε, Γιώργο, αν μπορείς.
2: Ναι, υπήρχε και ένα κοριτσάκι 4 ετών. Οπότε οι Γάλλοι τουρίστες έφυγαν αρκετά γρήγορα και μάλιστα εξέφρασαν και την ευγνωμοσύνη τους στις ελληνικές αρχές.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Να πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Τίτλοι ειδήσεων και παρερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας, έφεσε η φωτιά στο Ακρέφνιο. Ωστόσο, οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό στη Βουλή, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

επιστρέψαμε και με τραγουδάρα Blue Monday New Order. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για ακόμα μια φορά για απάτες με ηλεκτρονικά μηνύματα. Αυτά λέγονται phishing email. Δηλαδή, αποστέλλεται, εσύ νομίζεις τώρα ότι είναι από θεσμικό παράγοντα κτλ. Και απαντάς, κάνεις accept και σου τραβάνε χρήματα γιατί βάζεις και στοιχεία. Λοιπόν, τι λέει, ότι οι δράστες χρησιμοποιούν στοιχεία και καλά αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και προσπαθούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου και σου λένε κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, ότι μπλέκεις στην υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Χριστέ μου, αυτό το ακούς, το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Και χρησιμοποιούν και λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol και μια ψευδή υπογραφή ενός δίθεν γενικού επιθεωρητή αστυνομίας. Οπότε έχουν δώσει αληθοφάνεια στην επιστολή. Τέλος πάντων, η Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι είναι εντελώς ψευδές αυτό το μήνυμα και στην πραγματικότητα επιδιώκει να παραπλανήσει πολίτες. Γιατί? Για οικονομικό όφελος.

Δεν ξέρω τώρα τι να νιώσω για την, το Παρίσι και το Σικουάνα, ο οποίος μετατράπηκε σε πλάζ λόγω εξαιτίας των 42 και βαθμών που σαρώνουν την Γαλλία, σαρώνουν την Ευρώπη. Το βλέπεις και μετά σκέφτεσαι λίγο όλα αυτά που έχουμε ακούσει για τον καθαρισμό του Σικουάνα. Απ' την άλλη, άνθρωποι, τι να κάνουμε στη ζέστη, κάπως είμαι διχασμένη. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς εικόνες.

γίνεται στο Hollywood με τις βιογραφικές ταινίες. Σας έλεγα για την βιογραφική ταινία του Altman. Ο Altman είναι ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, ο ιδρυτής του OpenAI. Μία ταινία η οποία είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί δηλαδή και τα γυρίσματα. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι την παρατάει το ένα στούντιο μετά το άλλο, γιατί δεν ξέρω, είναι και τα συμφέροντα, είναι και να, ας πούμε, με την Amazon έκανε deal η εταιρεία του Altman. Και τώρα η βιογραφική ταινία, γιατί με η Madonna ναυάγιζε επίσης εξαιτίας του υψηλού κόστους. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναλάβει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα. Όταν δηλαδή γράφεις και σκηνοθετείς την ταινία για τη δική σου τη ζωή, υπάρχει και πρόβλημα.

Μπλάνσετ αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο. Μιλάω για την υπέροχη ηθοποιό, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία θα βάλει έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό της, γιατί θα είναι επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρντ της για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, 26-27 το επόμενο. Και σκέφτομαι τι έτσι εντύπωση θα κάνει στους φοιτητές.

πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία το Toy Story 5. Και μάλιστα ο Woody και ο Buzz είναι οι πρωταγωνιστές, τα δύο αγαπημένα μας παιχνίδια. Τα έχουμε αγαπήσει σε όλες τις προηγούμενες ταινίες. Όχι απλά επέστρεψαν, αλλά κατακτάνε και το παγκόσμιο box office, διότι συγκέντρωσε η νέα ταινία της Disney, το Story 5, 17,5 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν γεμάτη κινηματογράφη και το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, είναι λατρεμένη η ταινία.

κάνει διάφορες περίεργες αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά τους μπέρδεψε όλους. Γιατί την Κυριακή, δηλαδή χθες, που ήταν η ημέρα του πατέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία γράφοντας «Υπέροχη κόρη, τιμή μου», και ήταν μια ξανθιά γυναίκα. Οπότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται τι είναι αυτή, ποια είναι. Και τελικά προέκυψε ότι αυτή η φωτογραφία απεικονίζει τη Μάργκο Κατσιματίδη, τη σύζυγο του δισεκατομμυριούχου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη, του Τζον Κατσιματίδη. Τον ξέρουμε, είναι πολύ γνωστός. Τώρα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να δημοσιεύσει όσο καλές σχέσεις και αν έχει με το ζευγάρι τη συγκεκριμένη φωτογραφία και να τη συνοδεύσει δε με αυτό το σχόλιο, άγνωστο.

Λοιπόν, σας εύχομαι ξανά μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο Τρίτη, 23 του μηνός, 9 η ώρα, όπως πάντα, Earth News Radio. Ήταν το «Τι μας ξημερώνει». Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σπυρόαιρα. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Και δεν πάτε πουθενά, θα σας πω γιατί.

Δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Θέλη Γερού. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους και στο πλαίσιο αυτό το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασύλειας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρνα. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντί του για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Air News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι με την εκπομπή στο τέλος της μέρας
1: με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε εδώ παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα και η μέρα σήμερα, πώς να το κρύψουμε.
1: Πολύ άλλωστε, πλούσια.
0: Είναι πλούσια σε ειδησιογραφία και πλούσια και σε υψηλές θερμοκρασίες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Εννοείς και στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη σε επίπεδο βαθμών Κελσίου, αλλά και εδώ, γιατί είχαμε φωτιές δυστυχώς. Αν και τα μελτέμια έτσι κάνουν καλή δουλίτσα για την αίσθηση της θερμοκρασίας, την αίσθηση στο σώμα μας, γιατί οι θερμοκρασίες κινούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Παρόλα αυτά δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, έχει χτυπήσει σαραντάρια και μιλάμε και για περιοχές οι οποίες δεν είναι, Δημήτρη, συνηθισμένες σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είναι και προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τέτοιον καύσωνα.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι το 2003 στη Γαλλία, όπου τότε δεν είχε κανένα σχεδόν σπίτι κλιματιστικό, είχαμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Mm-hmm. Και αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει τώρα τη Γαλλία, μας έλεγε Θωμαής Παπαϊωάννου, ότι είναι δύο αλλεπάλληλα κύματα και προσπαθούν να δροσιστούν στα πεντακάθαρα νερά του Σικουάνα.
0: Και όχι μόνο, όπου βρίσκουν νερό προσπαθούν να δροσιστούν και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία, αλλά και 13, αυτά ήταν τα τελευταία στοιχεία που διάβασα, πνίγηκαν.
1: Ναι, ο πνιγμός, πρόσεξε τώρα, γιατί πνίγηκαν? Διότι το ποτάμι έχει θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλές από τη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, στην Ελλάδα η θάλασσα έχει 24-25 βαθμούς. Το ποτάμι έχει 10 με 12. Όταν από τους 42 μπαίνει στους 12, παθαίνει ένα σοκ το σώμα και πολλές φορές ακόμη και νέοι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν. Να δούμε όμως τι γίνεται και με τις φωτιές.
0: Πάμε,
1: Βαγγέλη,
0: να δούμε το μέτωπο των φωτιών, των πυρκαγιών. Είχαμε μεγάλη φωτιά η οποία ξέσπασε στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Mm-hmm. Προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα αλλά και σε άλλες περιουσίες εκεί της περιοχής, ενώ έκλεισε και η Εθνική Οδός προσωρινά και στα δύο ρεύματα εξαιτίας του πύρινου μετόπου. Mm-hmm. Ευτυχώς τα πράγματα βαίνουν καλύτερα και έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα, το είπαμε στο τέλος του αναλυτικού μας μαγκαζίνου, ότι άνοιξε ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, γιατί είχαν δημιουργηθεί είχε δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Να συνδεθούμε όμως με την περιοχή και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που είναι εκεί, προκειμένου να μας δώσει τη δική του εικόνα. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Γιώργη.
2: Καλησπέρα και σας δύο, καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ήδη η πυροσβεστική έχει δώσει την φωτιά της συγκεκριμένη σε ύφεση. Έχει τεθεί ήδη σε ύφεση η πυρκαγιά. Σε αυτό βοήθησαν η μειωμένη ένταση των ανέμων από το απόγευμα και μετά. Ουσιαστικά επικρατούσε μία άπνοια από το απόγευμα και μετά. Άρα βοήθησε στη διαχείριση πυρκαγιάς. Και βέβαια το ότι η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την Ηλίκη, ήταν σε πολύ μικρή απόσταση από τη λίμνη Ηλίκη, δηλαδή περίπου στο χιλιόμετρο είναι το ακρέφνιο από τη λίμνη. Άρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο, τον γρήγορο ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων και φυσικά την αποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά συγκεκριμένη φαίνεται να ξεκίνησε πίσω από ένα λόφο, ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται πίσω από το κημητήριο του χωριού. Φαίνεται να ανέβηκε αυτό το λόφο η πυρκαγιά και να βρέθηκε ακριβώς πίσω από το κημητήριο. Μάλιστα με πολύ δύσκολες προσπάθειες, με περάθρονες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να την αποτρέψουν από το να προσεγγίσει το ναό. Μάλιστα πέρασε περίπου στα 2 μέτρα απόσταση, κυριολεκτικά 2 μέτρα απόσταση από την πίσω πλευρά του ναού του κημητηρίου. Όπως επίσης ξυστά και από το σημείο που φυλάσσονται τα οστά, αλλά και πολύ, πολύ κοντά και από μήματα του κημητηρίου, καίγοντας παράλληλα, όπως είναι λογικό, και αρκετά και παρίσια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ηλίκη, όπως προαναφέραμε, όμως στο πέρασμά της έκαψε και την κτηνοτροφική μονάδα την οποία προαναφέρατε στην εισαγωγή. Μιλάμε για μια μονάδα στην οποία οποία απαθρακώθηκαν 6 βοηδοί, 6 μοσχάρια, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης, ο κτηνοτρόφος εκεί, και άλλα τόσα έφυγαν με εγκάφματα εκτός μονάδας, τρέχοντας σε διάφορες κατευθύνσεις ανεξέλεγκτα, όπως επίσης και αρκετά εγωπρόβατα. Η ζημιά που υπέστη ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει να κάνει και με ζωοτροφές, κάηκαν αρκετές ζωοτροφές, αλλά κάηκαν και αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχει, κάποιες πρέσες συγκεκριμένα, κάνοντας ο ίδιος λόγο για ζημιά περίπου στις 20.000 ευρώ. Όπως προαναφέραμε, η μείωση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα τη σωστή διαχείριση. Νωρίτερα, γύρω στις 8 η ώρα, άνοιξε και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για αρκετό διάστημα από το ύψος της Στίβας και για περίπου 10 χιλιόμετρα.
0: Και όμως, γίνονταν από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία, διεξάγονταν, άρα υπήρχε ιδιαίτερη καθυστέρηση για τους φίλους οδηγούς, να φανταστούμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εκείνο που έχει μείνει τώρα, που είχε μείνει τώρα στο τέλος, ήταν κάποια απορρίμματα, άγνωστα πως βρέθηκαν αυτά, πάνω στην κορυφή ενός λόφου, που ουσιαστικά μετατράπηκαν σε καύσιμη ύλη, μπορούσαν δηλαδή να τροφοδοτήσουν τη φωτιά περισσότερο, άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκόλευσε λίγο παραπάνω το έργο των πυροσβεστών. Παρ' όλα αυτά όμως την έθεσαν σε ύφεση αυτή τη στιγμή και όλα φαίνεται να βαίνουν πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο, κινδύνευσε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από τη φωτιά αυτή?
2: Δεν έχω κάποια εικόνα, ναι, αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό που έχω είναι για την κτηνοτροφική μονάδα. Mm-hmm. Για κατοικίες ή για άλλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν έχω κάτι τέτοιο. Πέρασε μακριά, σχετικά μακριά από κατοικίες. Δηλαδή εντάξει, ήταν, ναι, από την πίσω πλευρά, ναι, από την πίσω πλευρά των κατοικιών, σε απόσταση γύρω στα 500 μέτρα. Αλλά ήταν τέτοια η διεύθυνση του ανέμου που την κατήφθηνε ουσιαστικά προς άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ευχηθούμε η νύχτα που έχουμε μπροστά μας να είναι ήρεμη και να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα οι ισχυρές ούτως ή άλλως πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οποιοδήποτε καντιλάκι που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για να το κατασβέσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά στην αρχή της, στο ξεκίνημα μάτι σε κάθε περίπτωση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τώρα ήταν 118 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί, Δημήτρη. 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, υδροφόρες αρκετές από την περιφέρεια, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας για την συγκεκριμένη φωτιά.
1: Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, και έχει μεγάλη σημασία ότι η χώρα μας πλέον είναι εξαιρετικά εξοπλισμένη από πλευράς αεροσκαφών, διαθέτει 87 εναέρια μέσα για την αντιπυρική περίοδο. Ο στόλος αποτελείται από 33 κρατικά και 54 μισθωμένα αεροσκάφη, ενώ υποστηρίζεται επιπλέον και από περισσότερα από 100 drones, τα οποία, όπως λέγαμε και τις προάλλες, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς διαθέτουν ειδικούς σένσορες, αισθητήρες, όπου με τον πρώτο καπνό ειδοποιούν αμέσως το κέντρο της πυροσβεστικής, και βεβαίως όσο πιο, όλοι το ξέρουμε ότι όσο πιο νωρίς την πιάσεις τη φωτιά, τόσο πιο εύκολα θα τη σβήσεις.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο μέτωπο φωτιάς που απασχόλησε σήμερα ιδιαίτερα και ευτυχώς, σύμφωνα με τη συνάδελφό μας τη Δέσποινα Κρητικού, με την οποία και θα συνδεθούμε, φαίνεται να είναι σε ύφεση. Έφτασε όμως πολύ κοντά στις αυλές των σπιτιών στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε στην περιοχή Τσέρια. Έκαιγε χαμηλή βλάστηση αλλά και αρκετά σκουπίδια που βρίσκονταν εκεί. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μια πυρκαγιά, μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα σήμερα. Κράτησε να καίει περί τις 4 ώρες με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη να προσπαθεί να την οριοθετήσει. Με 33 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα οχήματα από το Δήμο Θέρμης, από το Δήμο Θερμαϊκού, εθελοντικές ομάδες και 3 εναέρια, ένα ελικόπτερο και 2 καναντέρ. Τα κατάφεραν με το λίγο πριν πέσει το σκοτάδι και με τις τελευταίες ρήψεις των καναντέρ και με την τεράστια προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Ήταν λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Από χαμηλή βλάστηση ξέσπασε η πυρκαγιά. Έφτασε όμως στον σκουπιδότοπο, σε έναν μπαζότοπο που υπάρχει στην περιοχή Τσαΐρια, στην Περαία, που είναι μεταξύ του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια που έχουν κανονικές οικοδομικές άδειες, όχι σπίτια παραπήγματα, τα οποία απειλήθηκαν, ήταν σε απόσταση 200 μέτρων από τις φλόγες, γι' αυτό έπεσε και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής γρήγορα. Υπήρξε 112, ήχησε το 112 στα κινητά όλων όσων βρέθηκαν στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και μέχρι την Μηχανιώνα, από την Καλαμαριά δηλαδή μέχρι τη Μηχανιώνα, σε μια έκταση 20 χιλιόμετρων, γιατί οι πυκνοί καπνοί που κλείθηκαν στον ουρανό ήταν τεράστιοι και προκαλούσαν πραγματικά μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Και νομίζω για τον λόγο αυτό εστάλει και 112 στους κατοίκους της περιοχής, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το μήνυμα του 112, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και να περιμένουν τις οδηγίες των αρχών.
0: Πολλές φορές όταν καίγονται σκουπίδια, ο καπνός αυτός είναι και τοξικός. Άρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων που τον εισπνέουν.
3: Είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις λόγω των έφλεκτων υλικών που συναντούσαν οι φλόγες και γινόταν εκρήξεις εκεί, με αποτέλεσμα φλόγες να φεύγουν, να μεταπηδούν 200 και 300 μέτρα από το σημείο που επιχειρούσαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας ένα καινούριο μέτωπο. Υπήρχε γενικότερα μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης. Συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, επειδή υπάρχουν αυτοί οι μπαζότοποι, να υπάρχουν πολλά σκουπίδια και να προκαλούνται φωτιές, αλλά ποτέ μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια και με τους, σύμφωνα με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον δήμαρχο δηλαδή της περιοχής, τον δήμαρχο Θερμαϊκού, ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τέτοια έκταση μια πυρκαγιά εκεί. Ούτε απειλήθηκαν σπίτια, ούτε απειλήθηκε να πλησιάσει προς τις πίστες το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν είχαμε πρόβλημα στην απογείωση και προσγείωση των αεροσκαφών, παρά τους πυκνούς καπνούς που ήταν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οπότε δεν είχαμε τέτοια ζητήματα. Είχαμε τους κατοίκους όμως να λένε ότι κάθε χρόνο βλέπουν τα ίδια φαινόμενα. Είχαμε κομμένο ρεύμα για αρκετές ώρες, διότι δεν έκοψε ο ΔΔΕ την ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα τα εναέρια που πετούσαν και ρίχναν πυροσβεστικό υγρό και νερό να προκαλέσουν σπινθήρες και μικρές εκρήξεις στους μετασχηματιστές, κόβοντας την παροχή ρεύματος.
0: Επιπλέον πρόβλημα και αυτό, σωστά.
3: Ήταν γενικότερα μια αρκετά περιπετειώδες προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών να την κατασβέσουν. Τα κατάφεραν. Δεν θα σταματήσουν όμως να μένουν εκεί σε επιφυλακή τουλάχιστον για τα επόμενα 24 ώρα, γιατί είναι μια υφέρπουσα φωτιά αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς ώρας πάντως είναι σε ύφεση.
0: Θέσπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ, Βαγγέλη, βλέποντας όλες αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τα σκουπίδια. Βλέπω στο ίντερνετ διάφορους, από ιδιώτες μέχρι αντιδημάρχους καθαριότητας, μέχρι δημάρχους, να ανεβάζουν πλάνα όπου βλέπεις είναι η ΚΑΔΗ με τα συμβατικά και η ΚΑΔΗ με τα οικολογικά. Και δίπλα
0: τα ανακυκλώσιμα.
1: Τα ανακυκλώσιμα, ακριβώς. Και δίπλα βλέπεις καναπέδες, ντουλάπες, έπιπλα, καρέκλες, ξύλινα όλα αυτά. Τα οποία μαζί με τις πευκοβελόνες και τα ξερόχορτα είναι η καλύτερη τροφή για τη φωτιά.
0: Και μιλάμε τώρα σε μία περίοδο που απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μαζί με την εκπομπή μας, λήγει και η διορία για όσους όφυλαν να δηλώσουν, να καθαρίσουν και να δηλώσουν τα οικόπεδά τους. Ναι. Έτσι, εν όψη ακριβώς του καλοκαιριού και αυτής της δύσκολης περίοδου που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει, Δημήτρη.
1: 100%. Και διάβαζα μάλιστα ότι πάρα πολλοί, ενώ πολλοί ιδιώτες, επειδή ανησυχούν για την περιουσία τους, έχουν ξεκινήσει κάποιοι να κάνουν τους καθαρισμούς, πάρα πολλοί δήμοι έχουν καθυστερήσει δραματικά να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των ξερόχορτων. Και να μου επιτρέψω να πω ότι κάθε χρονιά τα ίδια. Δηλαδή, σε ενημερώνει το κράτος από τον Απρίλιο, καθάρισε το χωράφι σου, μην έχει, πάρτε τα μπάζα από δίπλα από τους κάδους, Τίποτα. Όλα αυτά λες.
0: Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε στο αμήν, να φτάσουμε την ώρα τη δύσκολη, να κυνηγάμε τον τρόπο που θα καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά όταν την πυροδοτούν τέτοιες εστίες. Γιατί ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τους συναδέλφους να μας λένε πώς τα σκουπίδια έπαιξαν ρόλο και άρχισαν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, δεν χρειάζεται. Το γνωρίζουμε, το έχουμε δει, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα μην φτάσουμε στο αμήν. Γι' αυτό λίγοι σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, λίγη η διορία ακριβώς για την δήλωση, τον καθαρισμό και την δήλωση καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Ναι. Και βέβαια θα πρέπει και κανείς να κινηθεί έστω και εκπρόθεσμα πλέον, διότι αφενός θα προστατεύσει την περιουσία του, αφετέρου θα προστατεύσει το κοινό καλό.
0: Και αυτό που είπες, Δημήτρη, για το θέμα των σκουπιδιών. Κάθε δήμος έχει ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Επειδή μου έτυχε και εμένα κάποια στιγμή, θέλησα να αδειάσω, να αλλάξω το στρώμα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλησαμε να αλλάξουμε το στρώμα, παρήγγειλα ένα καινούριο στρώμα λοιπόν και σκέφτηκα τι θα κάνω το παλιό. Ρώτησα την εταιρεία πρωτίστως. Αναλαμβάνετε εσείς να ανακυκλώσετε? Όχι. Πέρασα από 5 εταιρείες που έψαχνα, όλες τις επώνυμες ας πούμε, ναι, τις πιο διαδεδομένες, τα πιο γνωστά ονόματα. Όλες μου είπαν ότι δεν διαθέτουν τέτοια υπηρεσία. Να απόσυρσης δηλαδή του παλιού
1: στρώματος
0: ή το να το αποθέσουν, να το ανακυκλώσουν, να το κάνουν ό,τι πρέπει. Κανένας δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία. Άρα το επόμενο τηλεφώνημα ήταν στον Δήμο μου. Πήρα λοιπόν το Δήμο και είπα θέλω να αφήσω ένα στρώμα, πείτε μου λίγο τη διαδικασία. Αφήστε το, μου είπε, δίπλα στα σκουπίδια και εμείς θα μας πάρετε μετά τηλέφωνο αφού το αποθέσετε. Στον κάδο δίπλα,
1: ναι,
0: θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο και θα μας πείτε προκειμένου να το δρομολογήσουμε. Όχι από τώρα, γιατί εγώ πήρα 3 μέρες πριν την παράδοση του νέου στρώματος. Και όντως πέρασε η διαδικασία και με το που άφησα το στρώμα τους κάλεσα κατευθείαν να τους πω ότι το έχω αφήσει και πέρασαν την επόμενη το πρωί.
1: Είσαι καλό Δήμο. Έχεις καλό Δήμο.
0: Ενδεχομένως να είναι και καλός ο Δήμος. Όμως θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Άρα δεν θα πρέπει να βλέπουμε καναπέδες, τραπέζια, ραφάκια και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο δίπλα στα σκουπίδια, κυρίως αυτή την περίοδο. Έτσι, ένα τσιγάρο να πετάξει ένας ανεύθυνος εκεί σε ένα στρώμα που βρίσκεται δίπλα, αν πάρει φωτιά δεν σβήνει με τίποτα. Ε, δεν μπορείς να το σβήσεις με έναν κοινό πυροσβεστήρα.
1: Μα,
0: πλέον.
1: Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα υπέροχο δέντρο το οποίο προσφέρει μοναδική σκιά, τη Χαλέπιο Πεύκη. Όμως η Χαλέπιο Πεύκη, ως γνωστόν, το χειμώνα, όταν θέλουμε δαδιά για να ανάψει γρήγορα η φωτιά, είναι από τη Χαλέπιο Πεύκη, είναι από Πεύκο. Συνεπώς, έχουμε εξαιρετικά έφλεκτες περιοχές και όταν δεν καθαριστούν και έχουν φτιάξει μισό μέτρο στρώση πευκοβελόνες και από πάνω κουκουνάρια, είναι σαν να θες να ανάψεις μόνο σου μια φωτιά. Δηλαδή, αρκεί μια σπίθα, όπως λες, ένα αποτσίγαρο, ώστε αυτό να γίνει μπουρλότο στην κυριολεξία. Και μετά άντε να το μαζέψεις. Ειδικά στην Ελλάδα με τα μελτέμια που έχουμε και 6 και 7 και πολλές φορές 8 μποφόρ, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις και πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα δάση μας, γιατί έχουν καεί πάρα πολλά, Βαγγέλη. Εγώ θυμάμαι όταν κατέβαινα.
0: Δεν έχουμε πολυτέλεια να θρηνήσουμε
1: καθόλου
0: και άλλα δάση.
1: Την παραμικρή. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, 25, που δεν είχε καεί ούτε η Πάρνηθα ούτε η Πεντέλη, παρά τους καύσονες, το βράδυ ήταν το φυσικό κλιματιστικό της Αθήνας. Έφερνε μια δροσιά. Τώρα, άμα κατεβαίνεις, ας πούμε, από την Πεντέλη ή αν ανέβεις στην Πάρνηθα, όπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα, είναι καμένη η μισή Πάρνηθα, πρέπει να φτάσεις μέσα στο καταφύγιο του Μπάφη για να βρεις δέντρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην μπορείς να προστατεύσεις τα δάση που βρίσκονται περιμετρικά της Αττικής, όσο τραγικές και δύσκολες αν είναι οι συνθήκες για την πυρόσβεση. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει να. Και επίσης και το άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και θέλω ένα καλοκαίρι του χρόνου ίσως να είμαι πιο χαλαρός να το καταφέρω, θέλω να πάω να βοηθήσω, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα φυλάκια, κάθονται, παρακολουθούν.
0: Προσφέρουν
1: δηλαδή
0: εθελοντική εργασία,
1: ακριβώς,
0: γιατί χρειάζονται μάτια αυτές τις δύσκολες περιόδους.
1: Έχουμε και τα ντρόνς, αλλά και τα μάτια χρειάζονται.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Χρειάζονται μάτια, χρειάζεται συμμετοχή, γι' αυτό και ο εθελοντισμός παίζει το ρόλο του και είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προσφέρουν τέτοιο εθελοντικό έργο αυτές τις δύσκολες μέρες που φυσάει και κάθε τι άσχημο μπορεί να καταλήξει σε μια μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που δεν θα σκεφτεί και θα πάει να κάνει, δυστυχώς το έχουμε δει, παρόλες τις
1: ηλεκτροσυγκολήσεις, ας πούμε.
0: Να πάει να κάνει μια εργασία, ας πούμε, με σπινθήρα. Mm-hmm. Που τέτοιες περιόδους, με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, δεν τις κάνουμε. Και μας το υπενθυμίζουν και οι αρμόδιες αρχές να μην το κάνουμε. Ή να πάει να ψήσει. Να πάει να ψήσει αυτή τη μέρα. Πήγαινε οποιαδήποτε άλλη. Έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε.
1: Κάτω, όχι αυτές ψητώ της κατσαρόλας, αν μην κινδυνεύεις.
0: Κάντο στην κατσαρόλα, κάντο στο σπίτι. Και
1: ξέρεις, αυτό που είπες για τον εντελοντισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να περιγράψω μία άλλη ένα προσωπικό βίωμα, το οποίο πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Είχα πάει στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο. Η παραλία αυτή, λοιπόν, επειδή περνάνε τα πλοία, έχει πάρα πολλά μικροπλαστικά. Και όχι μόνο μικροπλαστικά, και πλαστικά από καφέ και καλαμάκια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και ενώ όλοι καθόμασταν και κάναμε το μπάνιο μας και απολαμβάναμε τη θάλασσα, ήταν μια κοπέλα η οποία είχε μια τεράστια σακούλα σκουπιδιών και μάζευε καπάκια και μικροπλαστικά. Mm-hmm. Και σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα που στο τέλος, μετά από 2 ώρες, είχε μισογεμίσει μια τεράστια σακούλα. Και λέω, για σκέψου, λέω, αν εκτός από αυτήν την κοπέλα ήμασταν κι άλλοι 10 που κάναμε την ίδια δουλειά,
0: σωστά,
1: θα την είχαμε καθαρίσει την παραλία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, αυτό που λένε, αν δεν προσέξεις το σπίτι σου, θα πες και θα σε πλακώσει. Είναι τόσο απλό. Αλλά δυστυχώς.
0: Για να κλείσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι είχαμε συναγερμό νωρίτερα και στον Εύρο. Ευτυχώς έχει ελεγχθεί πλήρως η πυρκαγιά εκεί, αλλά και στην Κέρκυρα, από φωτιά η οποία ξέσπασε στην πατρίδα σου σε παράνομη χωματερή στο Τεμπλόνι. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, και μάλιστα έφτασαν μερικές εκατοντάδες μέτρα οι φλόγες από κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς δεν πέρασαν παρόλα αυτά προς τα εκεί, ούτε όμως και σε δασική έκταση. Δηλαδή έκαψαν ως επιτοπλίστων χαμηλή βλάστηση.
1: Έβλεπα τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, mm-hmm, και είναι πολύ δύσκολες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Έχουμε εξάρια και εφτάρια και κάποιες μέρες οχτάρια.
0: Είχαμε και στα Σπάτα, βέβαια.
1: Είχαμε φωτιά, και στα Σπάτα, έτσι, φωτιά, έχεις δίκιο, ναι.
0: Και υπήρξε και 112 προειδοποιητικό για να είναι σε συναγερμό οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, ευτυχώς και εκεί η φωτιά ελέγχθηκε πλήρως. Βρίσκονται όμως οι αρμόδιες πυροσβεστικές αρχές σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και αν έχουν ελεγχθεί, γιατί αν έχουν, βρίσκονται υπό έλεγχο, καθώς η νύχτα είναι μπροστά μας και πρέπει να τις επιτηρούν. Και εμείς σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, περνούμε, Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλης Αρής, σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη τελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Άνοιξε εθνική οδός Αθηνών Λαμία σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι μεγάλες, σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Συνεγερμό σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Η ώρα είναι, ναι Δημήτρη μου.
1: 11 παρά 25 λεπτά. Mm-hmm. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Ο Γιώργος Κεύη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Earth News Radio 105,8, συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πριν έρθουμε να δούμε τον εξυγχρονισμό στο το νέο υπερσύγχρονο μάλλον κέντρο κυβερνοάμυνας που έχουμε πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ στο ΥΠΕΘΑ και το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα και έστειλαν τα μηνύματά τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας και ο άνθρωπος, ο εφοπλιστής, ο οποίος έκανε την δωρεά για για αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, τη σημασία του οποίου θα δούμε στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Η ψηφιακή κίνδυνη είναι πλέον τεράστια. Πρέπει κανείς να προσέχει σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνει, τι κάνει και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν hackers οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Mm-hmm.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο απλό είναι για... να θωρακίσουμε, έτσι, mm-hmm. να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Υπάρχουν απειλές νέες και παλιές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε συνέχεια. Ήθελα όμως πρώτα, Δημήτρη, να κάνουμε μία βόλτα από τον κόσμο για να δούμε το τι γίνεται με την υπόθεση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και πώς βαίνουν εκεί τα πράγματα, πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξελίξει καταρχάς.
1: Όντως, πήγε να εκτροχιαστεί αυτό το πράγμα την Κυριακή.
0: Το φοβηθήκαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm. Χάρης όμως στις διαρκείς διαβουλεύσεις και επαφές, οι οποίες κράτησαν σχεδόν 24 ώρες. Καταλαβαίνεις τώρα να είσαι σε ένα τραπέζι και να διαπραγματεύεσαι επί 24 ώρες. Και όπως είπε η Ελβετία.
0: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ήταν παρόν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ο J.D. Vance.
1: Ο J.D. Vance ήταν και αισιόδοξος. Ενώ το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία επιοδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Των δύο αντιπροσωπιών τώρα, όπως είπες, ηγήθηκε της Αμερικανικής ο J.D. Vance και από Ιρανικής πλευράς ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ, είναι ένας σε σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης, ένας μετριοπαθέστερος πολιτικός. Ακριβώς. Θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα στο Μπιουργενστοκ, στις Ελβετικές Άλπεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Στις πρώτες αυτές επαφές και στη μαραθώνια αυτή πρώτη συνεδρίας που μας περιέγραψες, έβαλαν κάτω το χρονοδιάγραμμα, έβαλαν κάτω δηλαδή το χρονοδιάγραμμα των επαφών που θα έχουν μέσα στους δύο μήνες που έχει συμφωνηθεί, τις 60 ημέρες, προκειμένου να λύσουν όλα τα ζητήματα και να τα θέσουν έτσι στο χαρτί?
1: Όλα δεν λύνονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όσα πρέπει να λυθούν για να πάμε, ένα βήμα παρακάτω.
1: Δύο είναι τα ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο έχουν υποθεί πολύ λίγα λόγια και ούτως ή άλλως και από την προηγούμενη συμφωνία παραπεμπότανε να συζητηθεί στο μέλλον. Και το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με το Λίβανο, καθώς και το Ιράν αλλά και η Δύση γενικότερα πιέζει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, μην τυχόν και δυναμητήσει την εκεχηρία, έτσι. Πρέπει να σταματήσει
0: αυτό
1: το Ισραήλ.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Είναι μεγάλο ζητούμενο γιατί πρέπει και το Ιράν να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Αν δηλαδή τώρα αν δεις ας πούμε τον πόλεμο ανακοινώσεων σήμερα, ήταν ότι η Χεζμπολάχ είπε ότι οι Ισραηλοί κάνουν τις επιθέσεις, οι Ισραηλοί ότι η Χεζμπολάχ τους έριξε ρουκέτες και γι' αυτό κάνουν τις επιθέσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει ο μεν Τραμπ να, εντός πολλών εισαγωγικών, να συμμαζέψει τον Νετανιάχου, η δε Τεχεράνη πρέπει να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ. Γιατί ο Λίβανος μπορεί να δυναμητήσει όλη αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια που γίνεται, αν τα καταφέρει μάλιστα ο κύριος Τραμπ να πετύχει μια ειρήνευση στην περιοχή, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν και το Κατάρ, Βαγγέλη, όπως και στις προηγούμενες συνομιλίες,
0: που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις αυτές,
1: τον πόλεμο στη Γάζα, όπου κηρύχθηκε αυτή η εκεχηρία και μετά η Γάζα βέβαια ξεχάστηκε στην τύχη της, δεν έχει πέσει ούτε ένα δολάριο, είναι ένα ατελείωτα ερείπια, το Πακιστάν και το Κατάρ έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το άλλο σημαντικό που ξέρω να σου πω είναι ότι σήμερα επετράπει στο Ιράν για 2 μήνες να κάνει εξαγωγή πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλαγμένα από τις κυρώσεις, για να πάρει χρήματα τα οποία τα έχει τεράστια ανάγκη, γιατί όχι μόνο με τον πόλεμο αλλά και συνολικά με την κατάσταση η οποία υπήρχε οικονομική στο Ιράν, ήταν πολύ δύσκολη. Ο κόσμος πεινάει

0: Ελληνική ειλικρίνεια. Ενώ και αυτό είναι σημαντικό, μεταβαίνει στο Πακιστάν την Τρίτη ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούδ Πεζεσκιάν. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν και η συνάντηση αυτή, η επίσκεψη αυτή θεωρείται ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να συζητηθούν οι τρέχουσες διπλωματικές επαφές και να πούμε ότι θα είναι και η πρώτη επίσκεψη του Πεζεσκιάν στο εξωτερικό από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο στο Ιράν στα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου. Βαγγέλη.
1: Βλέπω τώρα ότι και ο Ταγί Περντογάν χαιρέτησε την συμφωνία, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούδ Πεζεσκιάν, και είπε ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία και να ολοκληρωθεί ειρηνικά. Το ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική προεδρία, το περιεχόμενο της συνομιλίας των δύο αντρών. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων, άρα για ποιον χτυπά την Κουδούνα, και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.
0: Όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη, ο κύριος Ερντογάν θα ήθελε πολύ να ήταν η Κατάρ, η Πακιστάν. Θα ήθελε να διαδραματίσει και αυτός έναν εξέχοντα ρόλο σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες.
1: Στη και Γάζα δεν παραλείπει, βέβαια, να αφήνει αιχμές για την πλευρά του Ισραήλ, έτσι, και του Νετανιάχου, στον οποίο δεν τρέφει και ιδιαίτερη συμπάθεια.
0: Τώρα, όχι, δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά απ' την άλλη, και ο κύριος Νετανιάχου πρέπει και φαντάζομαι και για το ίδιο το καλό του Ισραήλ, πρέπει να μαζέψει λίγο αυτή την εισβολή στο Νότιο Λίβανο. Έχει μπει το Ισραήλ 7 χιλιόμετρα προς το Λίβανο.
1: Και οι τελευταίες τους δηλώσεις πάντως είναι ότι έχουμε πλήρη ελευθερία κινήσεων ο Ισραηλινός στρατός για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Άρα λέει δεν φεύγει. Δεν φεύγουν τα στρατεύματά μας. Κάτι το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το έχει τάξει. Αν μπορώ να το θέσω
0: το έτσι, έχει τάξει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακριβώς.
1: Και το έχει τάξει και ο Τραμπ στους Ιρανούς.
0: Ακριβώς.
1: Σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας. Οπότε.
0: Τώρα αυτό που διάβαζα είναι ότι σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές το Τελ Αβίβ αφενός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο παρά τις αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο μελετά το ενδεχόμενο τροποποίησης της διάταξης των δυνάμεών του στην περιοχή με στόχο τη μείωση των κινδύνων ασφαλείας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Μάλιστα η εφημερίδα Γεντότα Χρονότ αναφέρει ότι το Ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο εξακολουθεί να επιμένει στην ανάγκη διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας στο Λίβανο, εξετάζοντας ταυτόχρονα νέες επιχειρησιακές επιλογές. Είναι προφανές ότι και ο κ. Νετανιάχου πιέζεται από τους ακροδεξιούς εταίρους, από τα υπερορθόδοξα ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ, τα οποία αν τον εγκαταλείψουν θα πέσει η κυβέρνησή του, και αν πέσει η κυβέρνησή του έχουμε σύντομα εκλογές, και αν πέσει η κυβέρνησή του ο κ. Νετανιάχου δεν θα είναι πια πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης αλλά μιας πολιτικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις δικαστικές διώξεις οι οποίες έχουν ανασταλεί. Αν δεν κάνω λάθος είναι τρεις κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, και ο κ. Νετανιάχου θέλει να τα αποφύγει πάση θυσία αυτό, και απ' την άλλη βέβαια και ο ίδιος όπως και οι ακροδεξιοί εταίροι επιμένουν στην ανάγκη της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.
1: Ο J.D. Vance τώρα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τις πρώτες αυτές και σημαντικές, όπως είπε, επαφές, είπε ότι πρώτον θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Και είναι ανοιχτά. Και δεύτερον, θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε έναν παρόμοιο μηχανισμό συντονισμού για την αποφυγή κλιμάκωσης στο πλαίσιο της περιφερειακής εκεχηρίας. Τρίτο, όπως ανέφερε, και είναι ίσως το σημείο, λέει, που μας ενθουσιάζει ως Αμερικανούς περισσότερο, οι Ιρανοί συμφώνησαν να επιτρέψουν την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη χώρα τους και θέσαμε πολλές γερές βάσεις για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πυρηνικό πρόγραμμα των Ιρανών,
0: δίκιο,
1: έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η συμφωνία του Ομπάμα το 2015 ήταν εξαιρετική. Και γιατί ήταν εξαιρετική? Γιατί προέβλεπε ανά πάσα ώρα και στιγμή, με μια προειδοποίηση λίγων ωρών, ότι οι επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας θα μπορούσαν να επισκεφθούν

0: την Ατάν, στο Ισφαχάν, όλες αυτές τις, όλα αυτά τα πυρηνικές, μάλλον τις περιοχές που περιέχουν πυράβλους με, και κυρίως μάλλον θυγοκεντριστές για, για τον εμπλωτισμό του ουρανίου, που αυτή τη στιγμή κατά πληροφορίες βρίσκεται στο 60-70%, στο 90% μπορεί μια χώρα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Αυτοί οι επιθεωρητές γνωρίζουν τα πάντα, γνωρίζουν δηλαδή κάθε γεωγραφία όπου υφίστανται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις,
0: ναι.
1: Μήπως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν τις ξέρουν και οι αρμόδιοι επιθεωρητές αυτού του διεθνούς οργανισμού?
0: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συνολικά το Ιράν έχει περίπου 60-70 λέγονται πυραυλικές πόλεις, είναι σε βάθος 60-70 μέτρων στο βάθος της γης με βράχους από πάνω, γι' αυτό και είχαν ρίξει τότε οι Αμερικανοί τις cluster bombs για να,
1: να, καταφέρουν, να, το...
0: να καταφέρουν να κάνουν διάτρηση και να φτάσουν μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν και την τελευταία, αλλά ξέρουν σίγουρα τις περισσότερες, δηλαδή τον Ατάνζ, την Ισφαχάν είναι τα μεγαλύτερα πυρηνικά site τα οποία διαθέτει το Ιράν, και εκεί φαντάζομαι ότι αν ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις θα μπορούμε να μιλάμε για μια πολύ σημαντική επιτυχία.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ. Μιλούσαμε για τη συμφωνία και όσα αυτή περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο προχωρά βήμα το βήμα πλέον μετά τις πολύ ωραίες πρώτες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε από την πλευρά του Ισραήλ, που φαίνεται να μην υποχωρεί στο μέτωπο εκεί του νοτίου Λιβάνου και αυτού του...
1: επικαλούμενο την ασφάλεια των πολιτών του, βέβαια.
0: Αυτή τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει, αν το λέω σωστά, Δημήτρη,
1: ζώνη, ακριβώς buffer zone.
0: Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Πάντως και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη δεν ανέλαβε νέες δεσμεύσεις για τα πυρηνικά στις συνομιλίες που είχαμε τώρα. Οι τεχνικές και κρίσιμες συζητήσεις στην Ελβετία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων θα συνεχιστούν. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή ανακοινώνει τις οικονομικές κατακτήσεις για το Ιράν έπειτα από την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων. Με ανάρτησή του λοιπόν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, αυτό που μας είπες Δημήτρη ακριβώς νωρίτερα, απαλλάσσονται πλέον από κυρώσεις, ο αποκλεισμός έρεται και ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν. Αυτό είναι κάτι που περιμένουν οι Ιρανοί, έτσι.
1: Οι Ιρανοί περιμένουν 25 δισεκατομμύρια από το ξεπάγωμα των στοιχείων, αλλά υπάρχουν δύο ακόμη βασικές παράμετροι τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε, Βαγγέλη, ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αφενός συμφώνησαν να δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας με ποιο στόχο να είναι ασφαλής οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας σημαίνει ότι υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και ότι ενδεχομένως, αν υπάρχει και λίγη καλή θέληση, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν την άμεση δημιουργία κέντρου διαχείρισης συγκρούσεων. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του κέντρου? Να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Τώρα, οι συνομιλίες αυτές που γίνονται στην Ελβετία στόχο να υπάρξει ένα διαρκές τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, αυτό έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να το πετύχουμε. Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η Μέση Ανατολή, όσα χρόνια κάνουν διεθνή, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό είναι δύο θέματα τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν αυτές οι γραμμές επικοινωνίας και το κέντρο διαχείρισης συγκρούσεων. Τώρα, κατά πόσο θα καταφέρουν αμφότερες πλευρές να τα βρούνε, αυτό είναι κάτι που θα δείξει ο χρόνος. Όπως είπαμε, εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι θα κάνει το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Αλλά αν καταφέρουν οι δύο πλευρές να δημιουργήσουν έστω και μια εύθραυστη εκεχηρία σε αυτή την περιοχή, τότε θα μιλάμε για πραγματικά μια πολύ σημαντική πρόοδο, Βαγγέλη.
0: Λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για τις φωτιές, πριν περάσουμε και εκτός συνόρων.
1: 41 Δημήτρη, τον αριθμό σήμερα.
0: Βάλε άλλη μία. 42, γιατί είχαμε συναγερμό ο οποίος ξέσπασε πριν από λίγο, σήμανε για φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας αυτήν την φορά. Σύμφωνα λοιπόν με την πυροσβεστική πυρκαγιά, εκδηλώθηκε γύρω στις 10 απόψε το βράδυ ανάμεσα στο Ζαπάνι της Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στην Λεωφόρο Λαβρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί με 61 πυροσβέστες και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Υπήρξε και ανακοίνωση από το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι καίει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και υπάρχει αυτή η σοβαρή κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων θα κατασβέσει σύντομα και την φωτιά αυτή. 41 είπες, Δημήτρη, σήμερα, έτσι.
1: 41.
0: Άρα με αυτήν 42. Φανταστείτε, γιατί μας μύριζε από τα μελτέμια τα τελευταία 24 ώρα που είχαμε, το φοβόμασταν και το συζητούσαμε δημοσιογραφικά μεταξύ μας, ότι να είμαστε σε επιφυλακή, μην έχουμε φωτιές. Και να λοιπόν που σήμερα άρχισε να έρχεται η μία μετά την άλλη. Είχαμε κάποιες καταστροφές.
1: Βοηθούντος ακούσαμε... και του στρατηγού ανέμου που έλεγε ο Βυρομπολίδωρας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε κάποιες σοβαρές καταστροφές εκεί σε κτηνοτροφική μονάδα, όπως μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφός μας ο Γιώργος ο Κοβός, mm-hmm. εκεί στην περιοχή της Βιωτίας που επλήγει από την φωτιά. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη.
1: Έχουμε λίγο χρόνο και δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πώς θα επιλεγεί ο διάλογος του Στάρμερ ή τι έγινε χτες στην γιορτή της μουσικής στη Γαλλία, όπου είναι εντυπωσιακά τόσα συνέβησαν.
0: Για πες μας καταρχάς για την Βρετανία. Πήγαινε μας μία από την Βρετανία, αφού ήμασταν εκτός συνόρων. Πριν την παρένθεση της τελευταίας φωτιάς στην Κερατέα.
1: Βαθιά συγκινημένος ο κύριε Στάρμερ. Υπέβαλε την παρέτησή του από την ηγεσία.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένη, Δημήτρη, νομίζω.
1: Από την Κυριακή το είχε δημοσιεύσει ο Κυριακάτικος Observer, μεγάλη βρετανική εφημερίδα. Πολύ σοβαρή.
0: Μας το είχε προαναγγείλει και εσύ ήδη νωρίτερα.
1: Ναι, φαινόταν,
0: με όλα αυτά που συνέβαιναν.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε, είπαμε, σήμερα την παρέτησή του. Αναμένεται να οριστεί πριν το Σεπτέμβριο ο νέος επικεφαλής του κόμματος, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι και ανοίγει ο δρόμος ώστε η χώρα να αποκτήσει τον 7ο παρακαλώ πρωθυπουργό σε διάστημα μόλις 10 ετών. Πώς λειτουργεί τώρα μια αναμέτρηση για την ηγεσία? Mm-hmm. Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών. Το εργατικό κόμμα, το λέγαμε και νωρίτερα, νομίζω, στο δελτίο με τον Θάνο το Σιαφάκα, το μαγκαζίνο μας, ότι έχει 403 έδρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του υποψηφίου, να στηρίξουν αυτή την ενέργεια. Επίσης, οι υποψήφοι πρέπει να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από τα συνδικάτα. Mm-hmm. Ενώ, εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιος που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φύλα προσκύμενοι προς την παράταξη, και ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός. Και βέβαια τώρα το μείζον ερώτημα είναι πόσο χρόνο θα πάρει όλο αυτό το πράγμα. Αν και το χρονοδιάγραμμα λοιπόν επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου, σχετικά κοντά σε 2,5 εβδομάδες, θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου. Και ο ίδιος, όπως τόνισε, αν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την εκ νέου σύγκληση του Κοινοβουλίου μετά τη θερινή περίοδο. Κάτι προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια, είπαμε, αναμενόμενη παρέτηση, και ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος προδιαγράφεται σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις ως νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και πρόεδρος
0: το στίγμα των του Δημήτρη
1: εργατικών. Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πήρε στις εκλογές του ευρύτερου Μάντσεστερ 55% ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, και ανήκει στην παραδοσιακή κοινωνικοδημοκρατική πτέρυγα των εργατικών, ωστόσο δεν θεωρείται αριστερός τύπου Κόρμπιν, ο οποίος ήταν στην αριστερή πτέρυγα των εργατικών, ούτε όμως κεντρός τύπου Μπλερ ή Στάρμερ. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, την προτεραιότητά του συγκαταλέγεται η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, ειδικότερα αυτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του περίφημου NHS, το οποίο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά στη Βρετανία. Αρκεί να σου πω, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι μπορεί να περιμένουν και 8 και 9 μήνες για να κάνουν τη θεραπεία τους. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε κράτη τριτοκοσμικά. Το άλλο ζήτημα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση εξουσιών από το Λονδίνο, συμμετοχή του κράτους στις υποδομές, στις μεταφορές και τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Mm-hmm. Το ένα από τα δύο θέματα που έριξε τον Στάρμερ ήταν το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ των αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα, αλλά με τη θέσπιση νόμιμων διαδικασιών εισόδου στη χώρα, ενώ στη διάρκεια του Brexit ήταν υπέρ της παραμονής. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προωθεί την επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στη δεύτερη μας ώρα θα μιλήσουμε για το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ έτσι στην Γαλλία. Mm-hmm. Για να μας τα πεις, ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι είχαμε και αυτή την υπόθεση με τους πυροβολισμούς και τρεις νεκρούς στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν σε μια εβραϊκή συνοικία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών αστυνομικός και ο δεύτερος ήταν ο φερόμενος ως δράστης. Mm-hmm. Και μία αστυνομικός ακόμη τραυματίστηκε σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Η επιχείρηση διήρκησε αρκετή ώρα και φέρεται να είναι ακόμη σε εξέλιξη σύμφωνα με πηγές εκεί των δυνάμεων αποκατάστασης της τάξης που δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες. Okay. Και δεν γνωρίζουν και το κίνητρο, αν ήταν τρομοκρατικό, αν ήταν όμως κάτι άλλο, αν είχε να κάνει με την εβραϊκή συνοικία.
1: Έχει πολλά εβραϊκά καταστήματα αυτή η συνοικία βέβαια, mm-hmm. οπότε λογικό είναι να πάει το μυαλό μας προς αυτό. Όπως μας ειδοποιεί ο Γιώργος Κέβης, πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νεοκτήριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής τον Πρωθυπουργό στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας προφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ενοπλές δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιου να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η Εισαγγελία Φετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλής στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση πιθανή απειλή εναντίον των ιδίων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός. Βορειάνε μείωσε 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Ερτ News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας. Σας είπαμε λίγο
1: Σαρή.
0: Και με το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ μέχρι και τις 12. Σας είπαμε νωρίτερα για τη φωτιά στην Κερατέα. Πάμε να συνδεθούμε με το Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Την εικόνα παρακαλώ πολύ δώστε μας.
3: Λοιπόν, η φωτιά έχει σβήσει ολοσχερός, κάηκαν περίπου 5 με 6 στρέμματα. Ευτυχώς είχε πέσει ο αέρας, πήγανε άμεσα και αμάξια της περιοχής υπηρεσίας, τα παιδιά έρθαν από τα Σπάτα στην Κερατέα, πήγαν και οι δικές μας δυνάμεις, υδροφόρα, πυροσβεστικά, GCB και είχε πέσει και ο αέρας όπως είπα, οπότε δεν ξέφυγε, αλλά το θέμα είναι και εδώ φάνηκε δύο μεγάλα αγροτεμάχια, εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά. Σπίτι με χόρτα ακαθάριστο, δίπλα καθαρισμένο.
1: Αυτά που λέγαμε, το λέγαμε προηγουμένως.
3: Το καθαρισμένο προστάτευσε την εξάπλωση φωτιάς. Το ακαθάριστο όμως, άμα ήταν καθαρισμένο και αυτό, δεν θα είχαμε ούτε καν αυτή την απώλεια των 5-6 τραμάτων.
0: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και αυτό θα πρέπει να είναι νομίζω και το μήνυμά μας, Δήμαρχε, γιατί και εσείς αυτές τις τελευταίες μέρες τρέχετε με αυτά τα ζητήματα, φαντάζομαι, επίσης, έτσι.
3: Εμείς τα δικά μας τα κοινόχρηστα τελειώσαμε. Όμως, σήμερα που τελείωσε η περίοδος, από αύριο βγαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία και κάνει ελέγχους. Μετά που θα κάνει ελέγχους, θα μας δώσει στο Δήμο τα οικόπεδα τα οποία χρήζουν καθαρισμού από εμάς, είτε με τα συνεργεία μας, είτε θα κάνω και ανάθεση σε ιδιώτες, γιατί δεν προλάβαμε τα συνεργεία μας, και φυσικά με το πρόστιμο και το κόστος καθαρίσματος. Αλλά αυτό πράγμα όμως τώρα δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει ο κάθε πολίτης να καθαρίζει το οικόπεδό του.
0: Το αυτονόητο λέτε, Δήμαρχε.
3: Αυτονόητο. Εμείς έχουμε βγάλει και ένα ειδικό τιμοτακατάλογο που είναι τον τρίτο της αγοράς, για να συνδράμουμε στην αποκομιδή των υπολοιμάτων και βοηθάμε έτσι να μην ξοδέψουν πολλά χρήματα για την αποκομιδή. Αλλά δηλαδή, παρότι εγώ έτσι υπολογίζω από εδώ και 4 χρόνια που ξεκίνησε το μέτρο, έχουμε πάει στο 80%. Αλλά υπάρχει ένα 20% που δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται και επίσης έχει μια αδυναμία ο νόμος. Στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν σπίτι δεν έχουν υποχρέωση. Όμως έχουμε αγροτεμάχια που είναι σε ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή δίπλα σε δρυμό. Οπότε πρέπει να γίνει και μια κατηγοριοποίηση, δηλαδή με βάση την επικινδυνότητα, όταν είσαι σε επαφή με το δάσος. Ακόμα και εσύ δεν έχεις, πρέπει να έχεις υποχρέωση να καθαρίσεις, γιατί θα φύγει η φωτιά από εκεί και θα πάει στον δρυμό. Εκεί λοιπόν πρέπει να το δούμε έτσι. Το έχω επισημάνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει αλλαγή του νόμου. Αλλά παράλληλα πρέπει να κοιτάξει ο κάθε πολίτης να στα πλαίσια ατομικής ευθύνης να καθαρίσει το κόπεδό του. Και εμείς ως Δήμος θα συνδράμουμε.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Κατά πρώτον, αν εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι, γιατί το μετεό το κοίταζα τώρα, δίνει από 5 μέχρι 7 μποφόρ.
3: Όχι, έχει κόψει ο αέρας.
1: Έχει κόψει ο αέρας. Αύριο βέβαια θα ξαναρχίσουν οι άνεμοι.
3: Αύριο ξαναρχίζει, ναι, αλλά έκοψε και άλλη στιγμή, μία ώρα πριν τη φωτιά. Η φωτιά είναι και ένα θέμα τώρα. Πώς μπήκε η φωτιά 10 η ώρα, έτσι.
1: Εξετάζεται
3: και αυτό. Θα το βρει η περιοριστική υπηρεσία με τον ακριτικό τη. Αλλά 10 η ώρα έπιασε, στις 9 είχε αέρα. Δηλαδή ευτυχώς που μία ώρα μετά έχει κόψει.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά νέα, κύριε Δήμαρχε. Ήταν ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, τον οποίο και ευχαριστούμε και πάλι. Όπως μας είπε, οριοθετήθηκε, έσβησε η φωτιά αυτή η οποία αναστάτωσε εκεί την περιοχή λίγο νωρίτερα και τον ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, όπως ευχαριστούμε και τη Μαρία τη Σφυρόαιρα που μας την παρέχει αυτήν την άμεση ενημέρωση. Τώρα, Δημήτρη, θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται με τον με το Πεντάγωνο εκεί και αυτό το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας πίσω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια. Στο Υπουργείο λοιπόν το υπερσύγχρονο αυτό κτίριο των τριών επιπέδων, συνολική επιφάνεια έχει 2.500 τετραγωνικά μέτρα, και το οποίο στεγάζει πλέον τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ. Έχει δει εγκατασταθεί εκεί όλο το σύγχρονο απόρριτο σύστημα που εργάζεται πάνω στη θωράκιση από τους κινδύνους, και έκανε σχετικές δηλώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις οποίες και μπορούμε να ακούσουμε.
2: Πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής, και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος.
0: Ο αέρας ακούγονταν και στο μικρόφωνο του Πρωθυπουργού, έτσι, κατά την ομιλία του εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη.
1: Πάντως να πούμε, Βαγγέλη, ότι όλα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Η νέα λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΚΕΘΑ στον κυβερνοχώρο και ενισχύει τρία πράγματα. Πρώτον, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεύτερον, την ψηφιακή θωράκιση και την κυβερνοανθεκτικότητα των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας.
4: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Και να πούμε ότι αφού ακούσαμε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ότι το νέο αυτοκτήριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Λασκαρίδη, ο οποίος βέβαια έδωσε το παρόν.
5: Δωρεές όπως η σημερινή επιτρέπουν την ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων χωρίς διαγωνισμούς, ενστάσεις, δικαστικές αγωγές και καθυστερήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει ευτυχώς να γίνονται περισσότερες δωρεές προς το δημόσιο συμφέρον και προς τις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι όμως ούτε κατά διάνοια αρκετό. Πολλά περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Το λέγω διότι υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος, κυρίως μέσα στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

0: ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Βαγγέλη, ο Τζίμι Χέντριξ, νομίζω θα συμφωνήσεις.
1: Απόλυτα.
0: Τεράστια μορφή και τεράστιος βιρτουόζος στο σόλο. Να πούμε τώρα, επειδή
1: ήταν ό,τι καλύτερο για να μας πάει στις 11:20.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη,
1: μέχρι και τα μεσάνυχτα παρέα.
0: Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, Γιώργος Τσολάκης.
1: Γιώργος Σκεύης, συγγνώμη. Και Γιώργος Τσολάκης.
0: Και Γιώργος Τσολάκης
1: στις μουσικές
0: επιλογές.
1: Εξού και ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Εξού και ο Χέντριξ. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εμείς στις 11:45 ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί είναι η ώρα του Μουντιάλ και θα μάθουμε όλα όσα έγιναν, όλα όσα γίνονται, όλα όσα θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες στο σημαντικότερο γεγονός του ποδοσφαιρικού κόσμου αυτήν την περίοδο. Και τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που πρωταγωνίστησε στην ημέρα στην ευρύτερη
0: πρώτη
1: πολιτική
0: είδηση μετά τις φωτιές,
1: επικαιρότητα
0: παντού.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι άλλο από το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ένα ένταλμα σύλληψης το οποίο εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, η οποία ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Να θυμίσουμε λίγο ότι είναι
0: αυτό,
1: το Qatar Gate, για κάποιοι από τους ακροατές μας μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τι είναι.
0: Ναι, είναι ένα σκάνδαλο στο οποίο είχε βρεθεί μπλεγμένη και η κυρία Καϊλή, ευρωβουλευτής. Τελικώς δεν βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις κατηγορίες εναντίον της. Θα θυμόμαστε όλες τις ιστορίες με τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια που πήγαινε ερχόντουσαν.
1: Ήταν προκειμένου, αφορούσε κάποιους ευρωπαίους αξιωματούχους,
0: ναι,
1: οι οποίοι φέρονται να χρηματίζονταν από την κυβέρνηση του Κατάρ.
0: Του Κατάρ, για να μην αποδείξουν, για να μην αποκαλύψουν το εύρος της καταπίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ.
1: Αλλά και για άλλα ζητήματα, ακόμη
0: για
1: και
0: πολλά
1: για, για αθλητικές διοργανώσεις, έτσι, προς όφελος του Κατάρ.
0: Του συνολικά. Κατάρ, να μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι ένα εμιράτο, το οποίο έχει άφθονο χρήμα, όπως και όλες οι περισσότερες χώρες του κόλπου. Τα περίφημα πετροδολάρια είναι εξωπραγματικά τα ποσά τα οποία διαθέτει το Κατάρ, παρότι είναι ένα μικρό κράτος, ένα μικρό εμιράτο, αλλά βλέπεις ότι το χρήμα μπορεί να καταφέρει να κινήσει πολλές περιπτώσεις.
1: Ο ίδιος πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος, να πούμε, ότι μιλά για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Αυτά είπε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Τώρα, για τη συμμετοχή του ως επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ΜΚΙΟ, ελέγχεται από την βελγική δικαιοσύνη. Πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία όμως ενεπλάκει στο Qatar Gate, για το οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και στο φερόμενο ως εγκέφαλό του, είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, που μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη, και τον πρώην σύντροφό της και συνεργάτη του Παντσέρη, Φραντζέσκο Τζόρτζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, υποστηρίζει ότι με τη συμμετοχή του στο ΔΣ της εν λόγω οργάνωσης έλαβε συνολικά 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε στο ποθενέσχες του και υποβλήθηκε στη σχετική φορολογία. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι για τη συμμετοχή του στη ΜΚΙΟ έλαβε και σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Επισημάνουμε, όπως είπαμε, ότι η κυρία Καϊλή δεν βρέθηκε εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Να θυμίσω πάντως ότι ο πρώην σύντροφος και συνεργάτης της, ο κύριος Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν πάει μαζί διακοπές με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, δισεκατομμυριούχος, πασίγνωστος ο Μπράνσον, και για τη SpaceX, την εταιρεία που έχει. Σε κάθε περίπτωση αυτό, ξέρεις, προκάλεσε, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, προκάλεσε εντυπώσεις, με την έννοια του ότι κάνεις παρέα με δισεκατομμυριούχους, Άρα ενδεχομένως να είσαι μπλεγμένος. Να το επισημάνουμε αυτό όμως και να το ξεκαθαρίσουμε ότι η δικαιοσύνη δεν βρήκε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν εμπλοκή της κυρίας Καϊλή, σε αντίθεση με τον Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο επικεφαλής αυτών των διασυνδέσεων εντός πολλών εισαγωγικών με το Κατάρ. Τώρα ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε σε όλα αυτά. Ήταν πολύ έτσι καυστικός και σκληρός και είπε ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις της.
1: Έτοιμος λοιπόν για άρση της ασυλίας του, δηλώνει ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να αποδείξει, όπως λέει, το ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο ζήτημα και μάλιστα θέτει ερωτήματα γιατί να εμπλέκεται το δικό του όνομα σε αυτό το σκάνδαλο. Τώρα, είχαμε αντίδραση, να πούμε, Δημήτρη, από τα κόμματα. Ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι. Είχε κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, ένας εκ των ανταποκριτών μας, ο Γιώργος Συριόπουλος, ο οποίος είναι 40 χρόνια εκεί, είναι φίλος καλός από τα φοιτητικά μας χρόνια στις Βρυξέλλες, και μου είχε πει, είχαν υπολογίσει οι συνάδελφοι εκεί, ότι τα λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνούν τα 1.300. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν,
1: γίνεται.
0: Το λόμπινγκ είναι βασικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Και
0: το βλέπεις
1: και στο,
0: δηλαδή.
1: Και στο Αμερικανικό.
0: Και στο Αμερικανικό, φυσικά, καλά εκεί. Εκεί ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, να πούμε ότι είχαμε αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση, για εγκληματική δράση και αναμένουμε τη θέση Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές. Να πούμε τέλος ότι το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα εκτελεστεί εφόσον προηγουμένως αρθεί η ασυλία του από την Βουλή και επικυρώσει την παράδοσή του στο εφετείο Αθηνών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη ελεγχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ανοιχτή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε ύφεση φωτιά στο Ακρέφνιο, ωστόσο οι καταστροφές που άφησαν πίσω οι φλόγες είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, τονίσε δήλωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει τη Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον Υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Συναγερμός η γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: U2 in the name of love. Φίλε Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε για τις μουσικές σου επιλογές, οι οποίες μας βρίσκουν απολύτως ευθυγραμμισμένους.
1: Μα απολύτως.
0: Απολύτως όμως ευθυγραμμισμένους.
1: Η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και να πούμε μια είδηση που μας έγινε μόλις γνωστή. Είχαμε μια έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI. Της TUI Fly στην Ρόδο, στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένια προς το Άμστερνταμ στην Ολλανδία, με ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με τα όσα λοιπόν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά από την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν εκεί προληπτικά στο σημείο, όπως προβλέπει βέβαια και το πρωτόκολλο που υφίσταται και σε κάθε περίπτωση είναι αυστηρό. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά.
0: Όλα πήγαν καλά. Απλώς το τραβήξανε μακριά για τον απλούστατο λόγο ότι τα αεροσκάφη έχουν τεράστια αντεπόζητα και μάλιστα όχι με βενζίνη, με κυροζίνη, η οποία είναι πολύ περισσότερο, έχει πολύ ψηλότερο φθανειακό βαθμό και είναι εξαιρετικά έφλεκτη.
1: Και φαντάσου ένα αεροσκάφος το οποίο έχει ξεκινήσει από την Μομπάσα της Κένια με προορισμό το Άμστερνταμ. Ποιο είναι και το μέγεθος του όγκου των καυσίμων που θα μετέφερε.
0: Αυτό, Βαγγέλη.
1: Οι λόγοι ασφαλείας και το πρωτόκολλο το αυστηρό.
0: 100.000 λίτρα.
1: Βεβαίως. Επιβάλλουν λοιπόν να το μεταφέρουν μακριά από τον κόσμο, να το απομακρύνουν. Σημασία έχει ότι όλα πήγαν καλά και βέβαια.
0: Πάντως,
1: οι ταξιδιώτες θα συνεχίσουν με άλλο τρόπο, αν όχι με το ίδιο αεροσκάφος, αν δεν επιδιορθωθεί ή όποια ζημιά φέρεται να υπάρχει το ταξίδι τους.
0: Πάντως, μια και είπες για την TUI, που είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ευρώπη και σίγουρα η μεγαλύτερη στη Γερμανία, διάβαζα ότι οι προβλέψεις της για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά στον τουρισμό. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε μακράν ένας αξιοζήλευτος τουριστικός προορισμός. Πάμε να δούμε στη Γαλλία για τη γιορτή της μουσικής που έγινε, γιορτή του Έσχου.
1: Για πάμε, τι ήταν εκεί πέρα, κάποιο μουσικό φεστιβάλ, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
0: Είναι η γιορτή της μουσικής, mm-hmm. Είναι μια τεράστια εκδήλωση, ετήσια γιορτή, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και δεν διεξάγεται μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε πάρα πολλές γαλλικές πόλεις.
1: Και εδώ είχαμε αντίστοιχους εορτασμούς στο Ηρώδιο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
0: Της ΕΡΤ, βέβαια. Εξαιρετική συναυλία. Όσοι είχαν τη χαρά να πάνε χθες να την απολαύσουν.
1: Χθες το βράδυ
0: δυστυχώς
1: στο,
0: δεν
1: στο
0: μπόρεσα.
1: Ηρώδιο.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να την παρακολουθήσω.
1: Κατάμεστο. Ήταν.
0: Θα το κανονίσουμε να πάμε μια μέρα μαζί, Βαγγέλη, mm-hmm. Στην επόμενη εκδήλωση. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία τώρα. Εκτυλήθηκαν σκηνές χάους χθες το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων ληστείων και επιθέσεων με σύριγγες παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.
1: Φαντάσου να μην είχε και ισχυρή αστυνομική παρουσία δηλαδή.
0: Ναι, και αν έχει η Γαλλία αστυνομία, έτσι. Mm-hmm. Θα σου θυμίσω τότε με τον Μπατακλάν, όπου είχαν καταφέρει, το βλέπα, είχα συγκλονιστεί κυριολεκτικά γιατί έβλεπα το θάλαμο επιχειρήσεων της αντιτρομοκρατικής στη Γαλλία και ήταν πυροσβέστες, αστυνομικοί, αντιτρομοκρατικοί και κατάφεραν να βρουν σε 2-24 ώρα στο Παρίσι και τα περίχωρα, μιλάμε για μια περιοχή όπου ζουν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, τους βρήκαν και τους εξόντωσαν. Και τώρα για τις σύριγγες λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα, είναι ένα νέο κόλπο το οποίο γίνεται στην Ευρώπη και αλλού. Πηγαίνουν, βρίσκουν γυναίκες κατά κύριο λόγο, τους ρίχνουν μια με σύριγγα η οποία συνήθως περιέχει και ταμίνη, που είναι ένα ναρκωτικό το οποίο εντός αγωγικών παραλύει το θύμα, mm-hmm. Για να μπορέσουν να το βιάσουν. Είχαμε και τραυματισμό 40χρονου και 40χρονης γυναίκας, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. Νοσηλεύονται και οι δύο σε καλή κατάσταση σχετικά κοντά στην πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, γυναίκες πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν συμπήματα με σύριγγα και κάποιες από αυτές βιάστηκαν. Ενώ ένας 48χρονος στα βόρεια προάστια του Παρισιού συνελήφθη με την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι. Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής, δηλαδή, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Κάθε άλλο παρά γιορτή της μουσικής. Μετά θα επιστρέψω στο Ηρώδιο για να την κλείσουμε γλυκά την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Έτσι.
0: Σωστό,
1: αν ολοκλήρωσες, Δημήτρη.
0: Ολοκλήρωσα.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ την Παγκόσμια ημέρα μουσικής την τιμήσαμε με αυτή την

0: θα μας λείψει, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια θα μας λείψει. Αυτό που είναι συγκινητικό είναι ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον Κοριολάνο. Mm-hmm. Το πρώτο έργο που η ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ερμήνευσε στο Ηρώδιο ως ορχήστρα του ΕΙΡ το Μάιο του 1964 με διευθυντή τον αρχιμουσικό Μιχάλη Οικονόμου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Ζάπιο, mm-hmm. όπου υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι. Όχι εκεί που είναι το η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών που ήταν εν πάση περιπτώσει και γινόντουσαν εκλογές και τα λοιπά, καταγράφαν τις εκλογές, ένα μικρό σπιτάκι λίγο πριν στρίψεις αριστερά, το οποίο ήταν το πρώτο κτίριο στο οποίο λειτουργήσε η ελληνική ραδιοφωνία. Δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, mm-hmm. μόνο στην Αμερική.
0: Όχι, δεν το γνώριζα.
1: Ήταν πραγματικά, αν το δεις αυτό το σπιτάκι, όπως πας ευθεία και ετοιμάζεσαι να στρίψεις αριστερά για να πας στο Ζάπιο, που υπάρχει και ένα μεγάλο κατάστημα εκεί, καφετέρια, την εστιατόριο, και δίπλα είναι το μεγάλο κτίριο της πρώην Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μικρό σπιτάκι. Πρέπει να έχει 4-5 δωμάτια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ακριβώς ήταν. Πρέπει να ήταν κοντά στο 1920. Mm-hmm. Θα ψάξω να το βρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εξαιρετικό κτίριο ιστορικό το οποίο διατηρείται και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα.

0: Λάθος σήμα ήταν αυτό. Έτσι. Κάποιος βιάζεται για την ώρα του Μουντιάλ. Αλλά η ώρα
1: καλά,
0: του Μουντιάλ.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχει ακόμη 2,5 λεπτά. 2,5 λοιπόν, λεπτά έχει ακόμη.
1: Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο, ποιος είναι σήμερα, ο Δημήτρης ο Καϊμάς ή ο Τάσος Επιτρόπου?
0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου, αυτή η τεράστια μορφή. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο καύσωνας πλήττει τη Γαλλία πάρα πολύ σκληρά. Το βλέπαμε και από την έκφραση του προσώπου της Θωμαϊδας Παπαϊωάννου όταν έβγαινε στην τηλεόραση για να μιλήσει. Πραγματικά εξουθενωμένη από τη ζέστη. Πάνω από 40 βαθμούς η θερμοκρασία. 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν το πρόγραμμά τους. Γιατί, Βαγγέλη? Γιατί τώρα δίνουν τον μπακαλωρέα. Δίνουν δηλαδή ουσιαστικά τον μπακαλωρέα, είναι ένα δίπλωμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω.
0: Δεν
1: από
0: είχα μια σχέση με το Ζήκο.
1: Όχι, okay. Όχι. Το οποίο είναι κάτι μεταξύ απολυτηρίου λυκείου, κάτι παραπάνω από πολυτήριο λυκείου και κάτι λιγότερο από το πρώτο έτος σε μια σχολή. Δύσκολες εξετάσεις πολύ και θέλει και πολύ διάβασμα για να τις περάσεις. Ταλαιπωρήθηκαν ιδιαίτερα οι μαθητές σήμερα για να μπορέσουν να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Συνολικά 13 νεκροί και 2 παιδιά τα οποία πέθαναν από θερμοπληξία μέσα
0: σε όχημα,
1: σε ένα αυτοκίνητο. Ναι, έπαθαν καρδιακή ανακοπή. Τώρα μας έλεγε και η Θωμαϊδα νωρίτερα, συγγνώμη, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι αμέλεια, αλλά θα μπορούσε και ενδεχομένως να ήταν ένα έγκλημα. Αυτό θα το μάθουμε τα επόμενα 24 ώρα. Οι ίδιες ανάλογες τραγικές συνθήκες στην Γερμανία που βιώνει θερμοκρασίες 35-36 βαθμών. Στην Ισπανία είχαμε 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Στη χώρα των Βάσκων έχει δοθεί κόκκινος συναγερμός, ενώ πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και στη γειτονική μας Ιταλία. Έχει θάλασσα η Ιταλία, αλλά τα λέγαμε την άλλη φορά πόσο μικρές είναι οι παραλίες.
0: Τώρα είναι η ώρα του Μουντιάλ. Τώρα είναι η ώρα του Τάσου Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: γεια
1: Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Άλλα σχεδίαζα να πω, άλλα μας προέκυψαν και λογικό είναι, καθώς αυτά που κάνει αυτός ο αθεόφοβος 24 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, μπαίνει στο 31ο έτος της ζωής του.
0: Για το Μέση μιλάς?
2: Αναφέρομαι σε αυτό το άμπαλο, ναι, το Μέση.
1: Άμπαλος κιόλας.
2: Άμπαλος, άμπαλος. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Καταρχάς έχει σημειώσει 5 γκολ η Αργεντινή. Και τα 5 τα έχει σημειώσει αυτός. Έτσι. Και δεν είναι ότι τα έχει σημειώσει, ok, έβαλε 5 γκολ, συμβαίνει. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία που πρώτα απ' όλα είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τα 2 γκολ που σημείωσε.

0: σήμερα. 2-0 νίκησε την Αυστρία πριν από λίγο, τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγο. Τέλος πάντων, πριν από νωρίτερα που έγινε το πρώτο μάτς. Έφτασε στα 18 γκολ σε 28 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ, φιγουράρει στην πρώτη θέση, τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου. Ξεπέρασε τον Κλόζα, ήταν μαζί στα 16 με το χατρίκ που έκανε απέναντι στην Αλγερία στο πρώτο παιχνίδι. Και έφτασε είχε 16 και 2, 18 γκολ τώρα και είναι μόνος πρώτος.
1: Μια απορία, Τάσο. Έχω την αίσθηση από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει στα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα ότι δίνουν ως φαβορή την Αργεντινή, ως σχεδόν απόλυτο φαβορή.
2: Αν συνεχίσει έτσι ο Μέση, σίγουρα.
1: Συμφωνείς?
0: Κοίταξε, καταρχάς είναι.
1: Γιατί και οι Γάλλοι είναι καλοί, με τις λίγες μου γνώσεις.
2: Και οι Ισπανοί είναι καλοί.
1: Και οι Ισπανοί.
0: Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί και οι Γάλλοι θεωρώ ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα και καλύτερη και από τις άλλες δύο. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κρίνεις. Και εντάξει, αυτό αν το καταφέρει ο Μέση και αυτό, νομίζω ότι δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη ή τέλος πάντων τα κοιτάτια της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο, εντάξει, το φαινόμενο το έχει ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι και τρίτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου και παίρνει με 15 γκολ, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο. Mm-hmm. Αλλά το παιδί αυτό δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω, ξέρω, γιατί από μικρό παιδί το παρακολουθώ, γιατί μεγαλώσαν μαζί με το Μέση.
2: Αλήθεια?
0: Όχι στην ίδια γειτονιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το χρονικά 20 χρόνια πρωταγωνιστής, δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο 20 χρόνια. Είναι 20 χρόνια εκεί. Είναι εκεί η ηγετική φυσιογνωμία, σκόρερ,
2: ίνδαλμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι εμπορικότητά του.
2: Σωστά.
0: Τα πουλάει πολύ. Έκανε και κάτι άλλο με αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε. Ουσιαστικά τι έκανε, σημείωσε για έκτο συνεχόμενο αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο τέρμα. Mm-hmm. Το είχε κάνει τα τέσσερα προηγούμενα σε όλα τα νοκάουτ στο Κατάρ, σκόραρε και έχει σκοράρει και με την Αλγερία τώρα και με την Αυστρία. Δηλαδή 6 συνεχόμενα δεν έχει κάνει κανένας στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Τυχαίο? Παρά δεν μόνο, νομίζω.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι τυχαίο. Όχι, παρά μόνο αν θυμάμαι καλά ο Ζαϊζίνιο, ο Βραζιλιάνος αυτός ο παιχταράς, και ο Ζιστ Φοντέν, ο Γάλλος. Επί δεκαετίες ολόκληρες ήταν θεωρείται ο κορυφαίος, ας θυμίσω ότι ο Γάλλος είχε σημειώσει 13 γκολ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο, το 58 στη Σουηδία. Σε 6 αγώνες δηλαδή είχε βάλει ο άνθρωπος 13 γκολ. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στον Ζιστ Φοντέν. Έτσι. Mm-hmm. Και ο Ζαϊζίνιο το 70 στη διοργάνωση του Μεξικού, που ήταν ναι μεν το παγκόσμιο κύπελλο του Πελέ, αλλά σημείωσε ο Ζαϊζίνιο 6 συνεχόμενα παιχνίδια, σημείωσε παντού γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε τότε η Βραζιλία. Όμως ο Μέση ισοφάρισε και αυτό, και αν σκοράρει στο επόμενο θα είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξεκινήσει από το Κατάρ και συνεχίζουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι μυθικός, γιατί θυμάστε το 86 και το 90, όσοι θυμάστε τέλος πάντων, λέγαμε πάντα ήταν ο Μαραντόνα μόνος του. Όμως ο Μαραντόνα πάντα υπήρχε, εννοώ στην Αργεντινή, πάντα είχε και κάποιους, έναν Κανίγια, κάποιους παίκτες που είναι και ευρύτερα γνωστοί. Ο Μέση που έχει κάποιους... Τώρα παίζει με τον Αλμάντι και κάτι τέτοιο παίζει, δηλαδή που δεν τους ξέρει το ευρύ έτσι. Mm-hmm. Και είναι εντελώς μόνος του και οδηγεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο την Αργεντινή, σε ένα Κόπα Αμέρικα μετά, και φυσικά οδηγεί τώρα και την Αργεντινή προς το back-to-back.
2: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ νωρίς. Είναι το δεύτερο παιχνίδι, έχει παίξει με Αλγερία και με Αυστρία, έτσι. Δεν έχει παίξει mm-hmm. με τις σπουδαίους αντιπάλους, αλλά... Εντάξει, το σημειώνουμε αυτό. Και ενδεχομένως και πιο μετά, δηλαδή στα επόμενα παιχνίδια, οι συμπαίκτες του θα αναβάσουν και άλλο απόδοση. Είναι πολύ καλή οργανωμένη, για να απαντήσω το αρχικό ερώτημα για το φαβορί. Είναι τρομερή οργάνωση στην άμυνα, αλληλοκαλύψεις. Δουλεύουν όλοι, γιατί ξέρουν ότι μπροστά έχουν τον καλύτερο όλων, mm-hmm. ενδεχομένως. Και δουλεύουν γι' αυτόν, ώστε να προστατεύουν τα μετόπιστεν και μπροστά τρέχα παιχταρά μου και βάζει γκολ. Έχει ένα πλάνο τέτοιο σε... Φυσικά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι έτσι όπως θα λέει ο Τάσος στον αέρα εδώ του News τώρα. Αλλά αυτή την εικόνα μας δίνουν. Και κοιτούσα και λίγο τα στατιστικά του. Αυτός ο Αθεοφοβός έχει αγωνιστεί σε χίλιους, σε επίσημους αγώνες, έτσι δεν λέμε, βάζουμε φιδικά και τέτοια. 1189 αγώνες, έχει σημειώσει 927 γκολ και έχει μοιράσει 414 ασίστ.
1: Πολεμική κάνει... μηχανή μου ακούγεται.
2: Απίστευτα στατιστικά.
0: Πρόσεξε, είναι 1300 γκολ, χοντρικά το λέω, περισσότερο από όσα παιχνίδια έχει. Έχει, θυμίζω, περίπου 1200, έχει σημειώσει 1300, αλλά 1350.
2: Άρα η αναλογία είναι πάνω της μονάδας.
0: Ναι, όχι στα γκολ, μαζί με assist. Assist, δηλαδή κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι.
1: Βοηθητική
0: πάσα. Δηλαδή σημειώνει γκολ ένα κάθε 0,80, κάθε 80, βάζει περίπου ένα γκολ σε κάθε μάτς και μαζί με την assist είναι ακριβώς ένα, γιατί και η assist είναι μια ευτυχία που δίνεις και στο συμπαίκτη σου τον γκολ και είναι πολύ σημαντικό στη στατιστική του ποδοσφαίρου η assist, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι assist είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί ουσιαστικά χρεώνεσαι ότι εσύ έδωσες τον γκολ στο συμπαίκτη σου.
2: Έτοιμο γκολ.
0: Γκολ και assist
2: στον
0: αγώνα έχει 1,13 πάνω, δηλαδή πάνω από το... από τη μονάδα. Είναι κάτι φοβερό, είναι εξωφρενικό το στατιστικό που έχει. Και φυσικά το αντίπαλο δέος που είναι ο Ρονάλντο, γιατί έτσι μαζί μεγάλωσαν και αυτοί, που είναι 41 ετών, και να θυμηθώ ήταν 41 ετών και 132 ημερών όταν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ και έγινε και ο γυριότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που έχει αγωνιστεί ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Και επ' αυτού έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Διάβαζα σε ένα γαλλικό αθλητικό περιοδικό, εσύ θα το ξέρεις σίγουρα τι το L'Equipe, ότι πλέον ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή ηλικίας εννοώ. Δηλαδή δεκαετία 70-80, αν ήσουν 35 θεωρήσω ηλικιωμένος για μπάλα,
0: και
1: ακόμα
0: φαινόμενο,
1: και 30. Ακριβώς. Και έχουμε τώρα το Ρονάλντο 41, το Μέση 39.
0: Δεν είναι λογικό όμως.
1: Για πες γιατί όμως, γιατί αυτή είναι η απορία.
0: Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των παπουτσιών. Να ξεκινήσω από την τεχνολογία των ρούχων. Να ξεκινήσω.
1: Των ρούχων.
0: Το ρούχο, ναι, ναι.
1: Καλά,
0: ναι,
1: τα παπούτσια ξέρω... το καταλαβαίνω. Τα ρούχα, τι τεχνολογία διαθέτει.
0: Γιατί, βέβαια, γιατί τώρα πλέον είναι τα αεριζόμενα, είναι τελείως διαφορετικά. Ορισμένα για τους πολύ μεγάλους στάρ, μέχρι και τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια φτιάχνονται στα μέτρα τους ακριβώς και δεν είναι μέσα στο
1: σαστένι. Δεν είναι
2: one fits all.
0: Και βάλτε ό,τι θέλετε. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Πήγα στα πολύ εύκολα. Και φυσικά είναι η επιστήμη πλέον. Είναι η επιστήμη του ποδοσφαίρου, η ιατρική, οι αποθεραπείες, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν για τις φλεγμονές.
1: Η διατροφή,
0: είναι πάρα,
1: φαντάζομαι.
0: Πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Παρακαλώ.
1: Και η διατροφή, φαντάζομαι, λέω, θα είναι πιο προσεγμένη.
0: Εντάξει, διατροφικά αυτό εννοώ επιστήμη. Όταν ο άλλος σου λέει ότι δεν θα παίξεις. Όταν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, για όσους δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές, έχετε προσέξει ότι φοράνε ένα μπουστάκι από μέσα της φανέλας.
2: Το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουργίες του σώματος. Καρδιακούς, παλμούς, πίεση, τα πάντα, τα πάντα.
1: Φοβερή είσαστε.
0: Παίζει και αυτός μπάλα. Αλλά αυτά όλα, το λεγόμενο GPS του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: δεν είναι ότι τα καταγράφει και μετά πάμε και τα βλέπουμε. Είναι κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπάρχει άνθρωπος και άνθρωποι στον πάγκο που παρακολουθούν,
2: που τα διαβάζουν αυτά, έτσι, ναι,
0: και ενημερώνουν το τεχνικό επιτελείο που θα ενημερώσει τον head coach, τον πρώτο προπονητή, ποια είναι η κατάσταση συγκεκριμένου
2: ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης ταύτισε, λοιπόν, βγάλ τον αλλαγή.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται αλλαγές. Στην αρχή ήταν, δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο φύλαθρος που έβλεπε τον αγώνα, γιατί έβλεπε έναν καλό ποδοσφαιριστή να αποδίδει και να είναι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος του γηπέδου,
2: και να τον βγάζουν.
0: Και στο 70 να γίνεται αλλαγή. Γιατί?
2: Για να μην
0: όχι
2: καίει.
0: Γιατί δεν έχει αντοχές μόνο, αλλά κινδυνεύει μέχρι και με μυϊκό τραυματισμό.
2: Σωστό. Το οποίο διαγιγνώσκει
0: για τον Πελέ,
2: η συσκευή.
0: Για τον Μαραντόνα πιο μετά.
2: Πάντως για, για το Μέση, για να κλείσουμε, για να δούμε λίγο και τα άλλα παιχνίδια, γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει.
0: Ναι.
2: Μου άρεσε πολύ η εικόνα με μια αιωνόβια οπαδό του Μέση, η οποία 100 ετών, η κυρία Αργεντίνα, με την εμφάνιση της Αργεντινής και με πλακάτ που έγραφε 100 χρόνια, 100 years old
1: fan
2: Messi του fan. Φαν του Μέση 100 χρόνια.
1: Έναν αιώνα.
2: 100 ετών.
0: Έτσι, έτσι. Καλά, εντάξει.
2: Άξιος.
0: Τον λατρεύουν. Πήρα μια συνέντευξη. Θα παίξει και το Σαββατοκύριακο στο, την έχουμε ετοιμάσει, του Λούκα Βεγιαφάνη, του ποδοσφαιριστή παλιού του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι στη Φυσιά, Αργεντινός. Τον βρήκαμε στο Μεξικό. Λοιπόν, για να αυτό θα κλείσουμε και το, τη μεσιάδα που αρχίσαμε. Και το πρώτο πράγμα που το ρωτήσαμε είναι Μαραντόνα ή Μέση. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί λέει, με φαίνεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ο Μαραντόνα είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει, είναι πέρα από το ποδόσφαιρο. Ο Μέση όμως είναι ο θεός της μπάλας. Λέει, είναι, μας περπατάμε στον δρόμο και αισθανόμαστε ότι είμαστε υπερήφανοι. Είναι τρομερό αυτό που έχει πετύχει ο Μέση, να επισκιάζεται αγωνιστικά, που δεν επισκιάζεται, αλλά λέμε τώρα, να συγκρίνεται, να το, αυτή είναι η σωστή λέξη, με τον μεγάλο Diego Armando Maradona. Έτσι.
2: Βλέπω Mbappé να ετοιμάζεται. Τι έχουμε?
0: Λοιπόν, να πάμε και στο ρεζουμέ της υπόθεσης τώρα, γιατί έχουμε δράση μετά το 2-0 της Αργεντινής επί της Αστρίας.
1: Αλέλε μπλε.
0: Είμαστε, τους υποστηρίζουμε.
1: Ένα
0: το όμιλο τώρα ξεκινάει, δηλαδή μεσάνυχτα ακριβώς, στη Φιλαδέλφια παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Ένα παιχνίδι που θα έχει ευκαιρία και ο Mbappé, είναι στα 14 γκολ ο Mbappé. Αν σκοράρει αρκετά γκολάκια, μπορεί να έχουμε και ντέρμπι σε αυτό το παγκόσμιο για το πρώτο σκόρερ. Στις 3 ώρα, γρήγορα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή τώρα ξημερώματα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φραντσίσκο στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Δεν νομίζω ότι θα ξυπνήσετε γι' αυτό, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Όλα τα παιχνίδια από την Ερασπορ, την ΕΡΤ 2, το Νορβηγία-Σενεγάλη θα το δούμε από την ΕΡΤ 1. Και χθες το ξημέρωμα, και με αυτό θα σας καληνυχτήσω, για τον 6ο όμιλο η Ιαπωνία που νίκησε 4-0 την Τουνησία στο στάδιο Μοντερέι, ήταν το 1000ο παιχνίδι στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, και μάλιστα η Ιαπωνία πήρε και με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στη φάση των 32.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
2: Οπότε
1: αυτό θα πει ρεπορτάζ.
2: Έχουμε
0: έτσι,
2: ακόμη ημέρα. Πρόλαβες, δεν λες τίποτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγχωθήκαμε κι εμείς. Εδώ πέρα αγχώθηκε και ο Γιώργος Σωσκεύης, πήγε να σε ρίξει νωρίτερα. Ενώ έχουμε δώσει συγκεκριμένο χρόνο.
0: Είναι φίλος μου, δεν.
2: Αυτό
0: δεν
2: είναι.
0: Υπήρχε περίπτωση να το κάνει.
2: Και του είχες λείψει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Μουντιάλη,
1: σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες.
2: Πολλά γκολ, όπως έχει συνηθίσει να εύχεσαι εσύ στα παιχνίδια που έρχονται.
1: Εσύ θα υποστηρίξεις, Βάγγελη, Ιράκ και Γαλλία.
2: Γαλλία, βέβαια.
1: Α, μπράβο, σωστός. Σωστός.
2: Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Είναι, η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα.
1: Είναι και 59.
2: Και 59, οπότε έρχεται ακριβώς τώρα και το δελτίο ειδήσεων. Το
1: ήταν μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής
2: και ο Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Στην εκπομπή στο τέλος της μέρας.
2: Εδώ μέσα από το Earth News Radio 105,8. Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαστε κοντά σας, ξεκινήσαμε την εβδομάδα με δυσκολίες εξαιτίας των πυρκαγιών, δεν σας κρύβουμε, παρόλα αυτά ήταν θετικά τα μηνύματα, τις είδαμε, τις παρακολουθούσαμε μαζί και την εξέλιξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Να πούμε, πριν κλείσω πολύ γρήγορα, Μαρία Σπυρόαρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
2: Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε μια συγκυρία που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρού συστήματα, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Αντιθέτως, εξελίσσεται και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν, επισήμανε. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να είναι σε ύφεση. Σε επιφυλακή, ωστόσο, παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatar Gate εξέδωσε για το Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί 2 φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Θα αποταθώ ίδιο στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για την εξάλληψη κάθε απειλή στο Νότιο Λίβανο. Όπως αναφέρει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω X, οι μαχητές μας στο Νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Στη Βρετανία τώρα, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Αντιμπέρναμ. Φέρεται να έχει θέση εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάνια μείωση 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη προσαρμογής των ενόπλων δυνάμεων στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης της ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν πλήρη ελευθερία κινήσεων στον Νότιο Λίβανο για την αντιμετώπιση κάθε απειλής. Σε μήνυμά του ανέφερε ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, η αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο παραμένουν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για τα σαραντάρια στη Βρετανία, που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό, οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να
2: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στη Βουλή για τις διαδικασίες άσσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αυθαίρετες, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει ο ίδιος πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο, πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι όλοι γνωρίζουν καλά ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως ανέφερε, η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο μετά από προειδοποίηση του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Χάρκοβο, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται η πολιτική αναταραχή στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον 7ο Πρωθυπουργό της χώρας μετά τον Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας μετά την φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο στρατοδικείο, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσά τους 2 παιδιά 2 και 4 ετών. Ο μεγαλύτερος καύσωνας σε διάρκεια από το 2003 στην Ιταλία, με πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίγοντα στην Πάρμα. Σε συναγερμό και η Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. 3 άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε εβραϊκή συνοικία στο Μόντρεαλ, ενώ μία αστυνομικός τραυματίστηκε. Στο Κονγκό οι αρχές ανακοίνωσαν 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομάνια σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 23 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, Ρούλα, από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή, έτσι λέει, με Βασίλαρο πρώτο τραγούδι. Η φίλη μας η Μάχη από το νησί και για τη συνέχεια Lady. Έχτιζα παλάτια.

Ρένα Κουμιώτη λοιπόν, και δώσε μου το στόμα σου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα που μας κάνετε παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε? Α, τη φαντασία του Νταλάρα. Μάλλον με τον Νταλάρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγο πάλι εδώ, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Νίκος Παπάζογλου. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της χώρας κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο πέρα από τα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σχέδιο Ατζέντα 2030 τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social. Υποστήριξε ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση και προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας